0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κόσμος 93,6.

0: Κόσμος 93,6 και 107.
1: Κάνε τον κόσμο δικό σου.

93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
1: Ακούτε Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και το γιορτάζει στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα Radio Sounds Festival. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα και από εμάς. Ξεκινήσαμε με John Lennon. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1940 και κάπως έτσι φτάσαμε 6 λεπτά μετά τις 6. Είναι Παρασκευή. Αυτό νομίζω φαίνεται και στη φωνή μας. Οι Παρασκευές έχουμε ξαναπεί, είναι λίγο έτσι πιο ευχάριστες αν θέλετε, ακόμα και 6 ώρα το πρωί από ό,τι άλλες μέρες της εβδομάδος. Μαζί λοιπόν μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Σπύρος Νικολαίδης, εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

να δούμε τι λέει ο καιρός για σήμερα. Αν συμφωνεί με τη διάθεσή μας, και μάλλον συμφωνεί, γιατί θα έχουμε, λέει, πολύ καλό καιρό, σχετικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Μόνο κάποιες τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο και στην Ήπειρο. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 25 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη μέχρι 27, στη Θεσσαλία μέχρι 29, στην Ήπειρο μέχρι 25, Πελοπόννησος επίσης μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία, και στην Κρήτη η θερμοκρασία θα δείξει, θα φτάσει μάλλον μέχρι 26 βαθμούς. Τώρα στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται εκεί αραιές νεφώσεις. Το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους πυκνότερες. Η θερμοκρασία εκεί θα φτάσει μέχρι τις 25 βαθμούς. Όσο για την Αττική, τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα και θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι σήμερα, λέει, τους 28-29 βαθμούς. Να το απολαύσουμε όσο κρατήσει, γιατί φαίνεται θα κρατήσει πολύ. Μέσα στο Σαββατοκύριακο κυρίως θα έχουμε καλό καιρό. Από την Κυριακή το μεσημέρι αναμένονται βροχές, θα πέσει η θερμοκρασία, η μέγιστη θα πάει στους 26 βαθμούς. Δεν είναι και πολύ μεγάλη πτώση, αλλά μαζί με τις βροχές θα αλλάξει τελείως το σκηνικό που βλέπουμε κάθε μέρα. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα είμαστε στους 18 βαθμούς. Ψηλές θερμοκρασίες πραγματικά για αυτή την ώρα. Και από το ημερολόγιο της ημέρας, 2007 η Beirut κυκλοφορούν το δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους, The Flying Club Cup, από όπου ακούμε τον Άντες.

Έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, διαβάζω μόλις τώρα, στα Εξάρχεια, οι οποίες ξεκινούν από αύριο και θα κρατήσουν 5 χρόνια. Και όμως έτσι είναι, από 10-10 λέει του 2026 μέχρι 10-10 του 2031, είναι καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Σε γενικές γραμμές, να ξέρετε ότι υπάρχει σταδιακός περιορισμός του πλάτους οδοστρώματος και στην οδό Στουρνάρη και στη Σπυρονοστρικούπη και στην οδό Αραχώβης. Θα υπάρχει επίσης και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος, στην Σπυρονοστρικούπη από την οδό Στουρνάρη μέχρι την οδό Σολομού και στην οδό Οικονόμου και στην οδό Στουρνάρη και στην οδό Τοσίτσα. Γενικά θα υπάρχουν διάφορες ρυθμίσεις εκεί γύρω στα Εξάρχεια. Οι ρυθμίσεις αυτές κυρίως περιλαμβάνουν το περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος και ότι πρέπει να ξέρετε επίσης ότι έχει καθοριστεί ανώτατο όριο ταχύτητας στην περιοχή στα 30 χιλιόμετρα την ώρα για τα οχήματα που κινούνται εκεί γύρω από τα έργα που γίνονται για το μετρό. Επαναλαμβάνω, τα μέτρα αυτά ξεκινούν από αύριο, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, και θα κρατήσουν εκεί μέχρι το 2031. Στα δικά μας τα μουσικά, σαν σήμερα γεννήθηκε ένας από τους πιο έτσι σημαντικούς Αμερικανούς τραγουδιστές της Southern Soul και των Blues, αυτά που μας αρέσουν πάρα πολύ, με μια βαθιά εκφραστική και γεμάτη πάθος φωνή. Γεννήθηκε 9 Οκτωβρίου 1939, έφυγε από τη ζωή το 1980, νωρίς, ηλικία 41 ετών, από ανακοπή καρδιάς. Πάντα μας αρέσει ο Overwright, αλλά κυρίως μας αρέσει πάρα πολύ, Overwright είναι το όνομά του, η διασκευή του Let's Straighten Out. Overwright ή αλλιώς Overton Vertis Wright.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.

διαβάζω στο ημερολόγιο της ημέρας, το είχα ξαναδιαβάσει, αλλά εξακολουθεί να μου προκαλεί μεγάλη εντύπωση ότι σαν σήμερα το 1981 καταργείται, λέει, η θανατική ποινή στη Γαλλία. Στην ουσία καταργήθηκε και η λεμιτόμος με αυτό το νόμο το 1981. Η τελευταία χρήση της λεμιτόμου, της γκυλοτίνας, στη Γαλλία είχε γίνει το 1977. Και αυτό είναι που δεν μπορώ να το καταλάβω. Η Γαλλία, η πατρίδα του διαφωτισμού, της διακήρυξης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, του συνθήματος ελευθερία, ισότητα, αδελφοσύνη, διατήρησε τη λεμιτόμο ως επίσημο μέσο εκτέλεσης μέχρι το 1981. Δηλαδή είναι πρωτοπόρο σε θέματα ατομικών ελευθεριών, αλλά η πλειοψηφία, λέει, της γαλλικής γνώμης παρέμενε σταθερά υπέρ της θανατικής ποινής για μεγάλο μέρος του 20ου αιώνα. Η κατάργηση αυτή το 1981, διαβάζω ότι δεν ήταν μια κοινωνική μεταστροφή, δεν είναι ότι ο λαός ζήτησε την κατάργηση, ήταν ένα αποτέλεσμα, λέει, πολιτικού θάρρους, όταν ο Φρανσουά Μιτεράν τότε είχε δηλώσει ανοιχτά κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, παρά τις αντίθετες δημοσκοπήσεις, ότι ήταν αντίθετος με την θανατική ποινή. Σε άλλα νέα, από το ημερολόγιο της ημέρας, 1829 εγκαινιάζεται η πρώτη σιδηροδρομική γραμμή για μεταφορά επιβατών παγκοσμίως από το Λίβερπουλ ως το Μάντσεστερ. Και το 1946 κατασκευάζεται η πρώτη ηλεκτρική κουβέρτα, η οποία πουλήθηκε τότε για περίπου $40, δηλαδή σημερινά $600, δεν ήταν τόσο χαμηλό το ποσό όσο μας φαίνεται τώρα. Ήταν ένα προϊόν πολυτελείας για την εποχή του η ηλεκτρική κουβέρτα. Και σαν σήμερα το 1971 ο Ροντ Στιούαρτ πάει στο νούμερο 1 με το Maggie May.

Στις κρίσιμες πληροφορίες της ημέρας, την ερχόμενη Τρίτη, 13 του μηνός δηλαδή, ξεκινά ξανά το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης του Καρκίνου, το Προλαμβάνω. Είναι αυτό το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας, το οποίο παρέχει δωρεάν μαστογραφίες και υπερηχογραφήματα μαστών για ασφαλισμένες και ανασφάλιστες γυναίκες. Δηλαδή, είτε είστε ασφαλισμένοι είτε ανασφάλιστοι, δικαιούστε να κάνετε δωρεάν μαστογραφίες και υπερηχογραφήματα μαστών. Ξεκινάει λοιπόν Τρίτη, 13 Οκτωβρίου. Αναμένεται να επεκταθεί και με προληπτικές εξετάσεις για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Όσοι έχετε άλλη συνταγογράφηση θα πάρετε ένα δωρεάν SMS με τα παραπεμπτικά, αλλά όσοι θέλουν μπορούν να μπουν χρησιμοποιώντας το AMCA τους και να κλείσουν ραντεβού μέσω της πλατφόρμας proληptikes.gov.gr. Στα δικά μας τα μουσικά, σαν σήμερα το 1978, σε ηλικία μικρή, 49 ετών διαβάζω ήταν μόνο, φεύγει από τη ζωή ο Ζακ Μπρέλ, ένας κορυφαίος Βέλγος τραγουδιστής, αλλά που ήταν και ένας σπουδαίος εκπρόσωπος του γαλλικού σανσόν. Τραγούδια το έχουν ερμηνεύσει The Boy, Ray Charles, Frank Sinatra, Nina Simone, Judy Collins.

0: 93,6.
1: 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και το γιορτάζει στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα Radio Sounds Festival. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
3: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα και πάλι. Έχουμε μπει και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι Παρασκευή, είναι 9 Οκτωβρίου. Έχουμε καλό καιρό και θα συνεχίσουμε να έχουμε όλο το Σαββατοκύριακο. Και σήμερα λέει στην Αθήνα, στην Αττική, θα φτάσει μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία και αύριο το ίδιο. Εντάξει, την Κυριακή, Δευτέρα μπορεί να έχουμε κάποιες βροχές. Θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, όχι πολύ, μέχρι εκεί 26-28 βαθμούς. Δεν το λες και λίγο, αλλά οκ. Okay. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Σπύρος Νικολαίδης μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Το Viber στη διάθεσή σας για επικοινωνία. Γράφετε Κόσμος Radio, ανοίγει σελίδα, στέλνετε μήνυμα. Facebook, Instagram και τηλέφωνο 210-6066-429. Καλημέρα και πάλι.

Αυτή είναι η Franz Gall, την αγαπήσαμε πολύ με αυτό το τραγούδι. Εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80, γεννήθηκε σαν σήμερα 9 Οκτωβρίου 1947, έχει φύγει από τη ζωή από το 2018. Έχει κερδίσει και Eurovision το 1965 η Franz Gall. Σκεφτόμουν ακούγοντας το Έλα Ελά και τι μεγάλη επιτυχία ήταν εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80, εκεί που ακούγαμε νομίζω περισσότερο γαλλικά τραγούδια από ό,τι ακούμε σήμερα. Γίνονταν πολλά έτσι τα γαλλικά τραγούδια επιτυχίες. Τα ακούσατε πριν, το ξαναλέω και για να το εμπεδώσετε. Έχουμε πάρτι. Κλείνουμε τα 25 χρόνια, το γιορτάζουμε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 16, 17 και 18 Οκτωβρίου, το επόμενο Σαββατοκύριακο δηλαδή. Είναι ένα τριήμερο, μια μεγάλη ραδιοφωνική μουσική γιορτή. Οι εκπομπές του σταθμού θα μεταδίδονται ζωντανά από εκεί, από Radio Booth που θα υπάρχει στο Σταύρος Νιάρχος. Θα έχουμε συναυλίες Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών. Θα έχουμε DJ sets με βινίλια. Έχουμε καλεσμένο τον Τιουάιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Αυτός έρχεται την Παρασκευή 16 του μηνός για ένα live. Το Σάββατο έχουμε ανοιχτή συζήτηση με καλλιτέχνες και εκπροσώπους του ραδιοφώνου, έχουμε πάρτι με βινίλια από τους παραγωγούς του σταθμού και την Κυριακή ένα ακουστικό ραδιοσόου με την Ιμανή.

Αυτές είναι οι Woomax Sisters, καινούριο τραγούδι. Οι Woomax Sisters, όπως καταλαβαίνετε και από το όνομα, είναι οι κόρες των Woomax & Woomax, All Around το τραγούδι. Διαβάζω για ένα κλαμπ που υπάρχει στο East Village, στο Manhattan, στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη. Λέγεται Joy Face το κλαμπ αυτό και έχει κανονίσει, έχει μάλλον προτείνει αυτό το κλαμπ στους θαμώνες του, ότι να φέρνουν μαζί τους γονείς τους όταν έρχονται για να χορέψουν. Και μάλιστα έχει διαφημίσει ότι αν έχεις μαζί σου τη μητέρα σου, τον πατέρα σου, αποκτάς άμεση πρόσβαση, δεν περιμένεις καν στην ουρά, γιατί υπάρχει μεγάλη ουρά για να πεις μες στο μαγαζί. Περνάς αμέσως λέγοντας ότι να, η μαμά μου, ο μπαμπάς μου είναι μαζί μου. Είναι, λέει, μια βραδιά, έτσι, βραδιές που έχουν ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι μικρό το κλαμπ, έχει μόλις χωρητικότητα 100 άτομα, αλλά τουλάχιστον 15 με 20 άτομα κάθε βράδυ φέρνουν τους γονείς τους, και μάλιστα οι γονείς είναι ενθουσιασμένοι, μπαίνουν μέσα, λέει, χορεύουν, λένε στην αρχή θα μείνω για ένα ποτάκι και θα φύγω, αλλά τελικά μένουν ώρες και χορεύουν μέχρι αργά. Και μάλιστα ήταν μεγάλη, τόση μεγάλη επιτυχία που έχει αυτό το promotion με τους γονείς, που κάνανε ένα ξεχωριστό ματινέ δίσκο κάθε Σάββατο, έτσι νωρίς, για τους μεγαλύτερους σε ηλικία. Και τώρα δεν θέλω να σοκαριστείτε, αλλά στο άρθρο που διάβασα, τους μεγαλύτερους σε ηλικία εννοούσε πάνω από 35 χρονών. Αλλά τέλος πάντων, Joy Face λέγεται το μαγαζί, και αν θέλετε, όταν θα βρεθείτε στο Manhattan, μπορείτε να πάρετε τη μαμά, τον μπαμπά, αν είστε μαζί, για να πάτε να γλεντήσετε. Να βάλουμε και εμείς ένα τραγούδι, Hit the Road Jack, σαν σήμερα στο νούμερο 1 το 1961.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών στην Αθηνών Κορίνθου. Τις πρώτες πρωινές ώρες ένα άτομο τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ δύο ακόμα έχουν τραυματιστεί πιο ελαφρά. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ΕΚΟΦΗΝ, επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία, εμφανίστηκε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκι. Θετική αποτίμηση της Αθήνας για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα με επίκεντρο την ευάνθυνση των διμερών σχέσεων και την αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος στις 10.30 ο Πρωθυπουργός για την τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας Στέφανος Μάνος. Επίθεση με μαχαίρι σε 32χρονο στην Ελευσίνα νοσηλεύεται στο Τζάνιο, εξετάζονται πιθανά πολιτικά και ρατσιστικά κίνητρα. Στον ανακριτή σήμερα η κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Με τηλεκπαίδευση στα μαθήματα στα σχολεία της Γκράβας λόγω της έντονης οσμής αερίου, η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευση, τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Στη Γαλλία χιλιάδες μαθητές και φοιτητές επέστρεψαν στους δρόμους με νέες κινητοποιήσεις παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Λε Κορνή. Και ο καιρός, τοπικές βροχές στο Ιόνιο και από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, ως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ακούτε Κόσμος.

Καλά το λέει ο Τζέτζε Γκέιλ για την Παρασκευή. Friday evening, it's been too long. Και έχουμε μπει και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Είναι Παρασκευή φυσικά. Είναι 9 Οκτωβρίου και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8, μισή ώρα ακόμα. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Σπύρος Νικολαίδης εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Πολύ κίνηση έχει αρχίσει μάλλον και αυξάνεται από τώρα και στο εξής. Η κίνηση στην Αθήνα είναι αυτό την ώρα που όλοι πάνε στις δουλειές τους και νομίζω εσείς που κινείστε αυτή την ώρα το ξέρετε ήδη και στο Κηφισό και στο Σκαραμαγκά και στη Μεσογείο, στην κάθοδο της Μεσογείου. Η Κηφισίας είναι λίγο καλύτερη, στην Ημιτού επίσης είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα όπως και στη Φιλολάου, στην Αρτιτού, εκεί στον κόμπο της Αρτιτού, εκεί πέρα γίνεται, υπάρχει καθυστέρηση τρομερή. Πάμε να ακούσουμε Gregory Porter. Μας το θύμισε ένα μήνυμα που πήραμε πριν από λίγο. Επενθυμίζω για μηνύματα στο Viber. Θα γράψετε Κόσμος Radio, θα ανοίξει σελίδα, θα στείλετε το μήνυμά σας. Έχουμε και τα social media του σταθμού και τηλέφωνο 210-6066-429.

Αυτός είναι ο Τιουάγιο, αυτός που θα έρθει στο μεγάλο πάρτι που ετοιμάζουμε στο Κέντρο Ποντισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την επόμενη Παρασκευή θα είναι το live του. Έχουμε πολλά events που έχουμε κανονίσει. Θα ανεβάσουμε και ένα αναλυτικό πρόγραμμα για να ξέρετε ακριβώς τι ώρες θα δείτε τι. Υπενθυμίζω ότι η είσοδος είναι ελεύθερη, έτσι, γιατί ρωτάτε. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου γιορτάζουμε τα 25 χρόνια και το γιορτάζουμε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με πάρα πολλά events. Διαβάζω στο ημερολόγιο της ημέρας, για να πούμε κάτι και από το ημερολόγιο της ημέρας, που μου έκανε εντύπωση ότι σαν σήμερα το 1981 οι Rolling Stones δώσαν μια συναυλία στο Los Angeles και support στη συναυλία, υποστήριξη, ήταν ο Prince, ο οποίος τότε μάλλον, όχι μάλλον σίγουρα, δεν ήταν πολύ γνωστός. Ήταν εντυμένος, λέει, ανέβηκε στη σκηνή με ένα αμφιλεγόμενο slip bikini καμπαρντίνα και έφυγε από τη σκηνή μετά από 15 λεπτά λόγω του ότι το πλήθος του φώναζε και του πετούσε, λέει, κουτάκια μπύρας. Βέβαια, τρία χρόνια μετά, 1984, ο Prince θα βρίσκεται παντού, κυκλοφόρησε τότε το Purple Rain. Και εδώ πριν στο Raspberry Beret, 45 λεπτά μετά τις 7, πάντα στο Κόσμος 93,6.

Αυτό ήταν για σήμερα. Κάπου εδώ πρέπει να αποχαιρετιστούμε. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ελιάνα Μαστάθης, Σπύρος Νικολαίδης μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Προκόπης Δούκας ακολουθεί για τις επόμενες 2 ώρες. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Δύο νεκροί σε τροχαίο τα ξημερώματα στη λεωφόρο Θηβών όταν μοτοσυκλέτα, στην οποία επέβαιναν δύο άτομα, εξετράπη της πορείας της. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα και την ηλικία των επιβενόντων, ενώ αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο. Επιφυλακτικός απέναντι σε νέες δημοσιονομικές ευελιξίες εμφανίστηκε από το Λουξεμβούργο ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης, καλώντας τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης να επιδείξουν δημοσιονομική σύνεση. Σε ό,τι αφορά τα αιτήματα της Ελλάδας και της Ιταλίας να κάνουν χρήση της διευρυμένης ευελιξίας της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Άμυνα, ώστε να καλύπτονται και μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, ο Ντομπρόφσκης είπε ότι η Επιτροπή έχει αξιολογήσει θετικά τα αιτήματα των δύο χωρών και αναμένεται το πράσινο φως του Συμβουλίου. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN. Στη χθεσινή συνεδρία του Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνεση, καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές οι τιμές της ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Στις 10.30 ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στην τελετή ονοματοδοσία της αίθουσας Στέφανος Μάνος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Δεμένα και ακινητοποιημένα παραμένουν τα καΐκια στα λιμάνια, ενώ κλειστές παραμένουν οι ιχθυόσκαλες, με τους αλείς να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, αντιδρώντας τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου. Οι αλείς χαρακτηρίζουν ανεπαρκή τα μέτρα και προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματά τους, θα προχωρήσουν σε νέες μορφές κινητοποιήσεων. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη συνάντηση με αλείς στην Αρναία Χαλκιδικής, δεσμεύθηκε για την περαιτέρω οικονομική ενίσχυση του αλιευτικού κλάδου. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Ανδριανός, 32χρονος, τραυματίστηκε σε επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζει ότι ανήκει στον αριστερό χώρο και ότι φερόμενοι ως δράστες της επίθεσης ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για τις συνθήκες του περιστατικού και των εντοπισμών των εμπλεκομένων. Καθοριστική κατάθεση που πρόκειται να δώσει σήμερα στον ανακριτή κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών για την εξέλιξη της υπόθεσης του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει αν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Σε νέες ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα επικεντρωθούν οι συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο Μαϊάμι της Φλόριντα με τη συμμετοχή Ουκρανών αξιωματούχων, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, καθώς και συμβούλων εθνικής ασφάλειας της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ανατολική Ουκρανία όταν ρωσική βόμβα εξεράγει δίπλα σε δημόσια λεωφορεία γεμάτα επιβάτες. Το πλήγμα σημειώθηκε μέσω κύματος επιθέσεων, οι οποίες επιδείνωσαν και τις διακοπές σε ηλεκτροδότηση στο Κίεβο. 10 νεκροί, 9 κρατούμενοι και ένας επισκέπτης και 16 τραυματίες είναι ο απολογισμός σε μαρτυρίες εξέγερση σε φυλακή στο Μεξικό. Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται από σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία της Γκράβας, όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Προηγήθηκε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναστολή της λειτουργίας λόγω της έντονης οσμής αερίου. Στη Γαλλία, χιλιάδες μαθητές και φοιτητές επέστρεψαν στους δρόμους με νέες κινητοποιήσεις παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Λε Κορνή. Περιορισμένα επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα στην πλατεία Βαστήλη. Το βράδυ πραγματοποιήθηκε συνάντηση μαθητικών οργανώσεων με τους υπουργούς παιδείας.
0: Ο καιρός.
1: Νέα μικρή άνοδο της θερμοκρασίας αλλά και βροχές με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά, ως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή.
2: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Και φέτος, στο νέο εκθετήριο Αμιντέου, απέναντι από τα ΣΟΑ, σας περιμένει η μοναδική έκθεση τοπικών προϊόντων, με γεύσεις και αρώματα της περιοχής μας. Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου σας περιμένει 8 με 12 Οκτωβρίου, στο Αμίντεο.
3: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
0: ΕΡΤ Φλόρινας.
4: Σημερώσα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου και της ΕΡΤ Κοζάνης. Ξημέρωσε Παρασκευή και η σημερινή μέρα όμως ξεκινά με μια είδηση δύσκολη που αφορά πρώτα από όλους εμάς τους ανθρώπους της ΕΡΤ Κοζάνης. Η ΕΡΤ Κοζάνης αποχαιρετά την αγαπημένη μας συνάδελφο, την Ελένη Νασιούλα. Η Ελένη έδωσε τα τελευταία χρόνια τη δική της δύσκολη μάχη με αξιοπρέπεια και δύναμη. Για όλους εμάς που δουλέψαμε μαζί της, μένει η εικόνα μιας συναδέλφου ήρεμης, ευγενικής, με καλό λόγο και ένα χαμόγελο που δεν έλειψε ακόμα και τις πιο δύσκολες στιγμές της. Καλό ταξίδι, καλό κατεβόδιο, καλό παράδεισο, τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους ανθρώπους της. Οι συχνότητες που μας ακούτε εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης είναι στους 100,2 στα FM, στους 96,6 στα FM από την Φλόρινα. Είμαστε σε δίκτυο όπως κάθε μέρα. Να σας θυμίσουμε ότι στη ρύθμιση του ήχου κοντά μας είναι ο Χρήστος Τζομπανάκης, από εδώ, από τα στούντιο της ΕΡΤ Κοζάνης, ο Νίκος ο Δούγλας από την Φλόρινα, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Γκουτζομήτρος, στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής η Φωτεινή Γαλογαύρου. Νίκος Γκουτζομήτρος, στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής η Φωτεινή Γαλογαύρου.

πρώτο στίγμα. Και βέβαια θα πάμε στο Σωματείο Σπάρτακος που έχει προγραμματίσει τρίωρη στάση εργασίας για τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου από τις 7 έως τις 10 το πρωί στο Διοικητήριο του Λιγνητικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας. Η κινητοποίηση αφορά το νέο οργανόγραμμα της επιχείρησης, το οποίο το Σωματείο δηλώνει ότι δεν αποδέχεται και ζητά την ακύρωσή του. Παράλληλα, σε επίπεδο περιφέρειας πάλι, σημαντική είναι και η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής. Όλα αυτά θα γίνουν την Δευτέρα. Στις 12 το μεσημέρι, στην ατζέντα βρίσκονται έργα και παρεμβάσεις σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Μακεδονίας, από την Κοζάνη και τη Φλόρινα μέχρι την Καστοριά και τα Γρεβενά. Μεταξύ άλλων, να συζητιούνται οδικά έργα, έργα ίδρυυσης και αποχέτευσης, παρεμβάσεις σε υποδομές, έργα πολιτισμού, αλλά και ζητήματα που αφορούν την πολιτική προστασία και την καθημερινότητα των πολιτών. Την ίδια ώρα και με αυτή την είδηση, έτσι θα κλείσουμε την πρώτη επαφή μας. Έχουμε και συνεδριάζει και η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Δυτικής Μακεδονίας. Στο επίκεντρο, η Επιτροπή συνεδριάζει σήμερα στις 10 το πρωί. Στο επίκεντρο βρίσκονται ενεργειακά έργα σε Κοζάνη, Βόιο, Γρεβενά και Φλόρινα. Μεταξύ άλλων, εξετάζεται φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύως 9,99 MW στην περιοχή Κοζάνη Σερβίων, ενώ παράλληλα συζητείται και η περιβαλλοντική μελέτη για 12 φωτοβολταϊκούς σταθμούς και στα Γρεβενά. Εκεί εξετάζεται μικρό υδροηλεκτρικό έργο στη Σαμαρίνα, ενώ στη Φλόρινα βρίσκεται στο τραπέζι φωτοβολταϊκό σταθμός 32 MW με ενσωματωμένη διάταξη αποθήκευση ενέργειας. Αυτές είναι οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, Παρασκευή σήμερα 9 Οκτωβρίου. Θα περάσουμε σε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε σε λίγο. Καλή σας ακρόαση.

0: Είμαστε εδώ 15 λεπτά μετά τις 8 και βέβαια ο Χρήστος ο Τσομπανάκης έχει ανοίξει το μικρόφωνο της ΕΡΤ για τους συναδέλφους από όλη την Δυτική Μακεδονία. Θα μας δώσουν το στίγμα της ημέρας, αλλά θα πάμε πρώτα στα Γρεβενά και στο Μάκη τον Ασιάδη. Μάκη, καλή σου μέρα, όσο καλή μπορεί να είναι αυτή η μέρα για όλους εμάς εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης.
1: Δύσκολη, πραγματικά και σημερινά και χθεσινή, γιατί χθες δυστυχώς το μεσημέρι άφησε την τελευταία της πνοή με αξιοπρέπεια, όπως είπες, με υπερηφάνεια, όχι στο όρια της αλαζονίας, αλλά στις απόλυτες αξιοπρέπειες, η συνάδελφός μας η Ελένη Νασούλα. Γέννημα θρέμα θα έλεγα της ΕΡΤ Κοζάνης, γιατί πραγματικά το λέω αυτό, γιατί η Ελένη Νασούλα γεννήθηκε ακριβώς εδώ, στο κτίριο που είμαστε σήμερα, στην Ιωάννη 30, στην παλιά κλινική Μανέντη, πριν από 62 χρόνια. Και έμελε τα τελευταία της χρόνια εδώ, στο χώρο της εργασίας της ΕΡΤ Κοζάνης. Έδωσε με απόλυτη, θα το έλεγα, της αξιοπρέπεια τον δικό της προσωπικό αγώνα, μια άνηση μάχη, με το κεφάλι πάντα ψηλά, χωρίς ποτέ να μας παραπονεθεί, έτσι να πει ότι τα ζητήματα, τα προβλήματα που είχε. Πάντα με το καλό της λόγο, το χαμόγελο, την ηρεμία που πραγματικά έτσι τη διακατήχε. Ό,τι και να πει κανείς για την Ελένη, όσοι την ζήσαμε, όσοι την εμπιστευτήκαμε, γιατί δεν το κρύβω, ήταν το δεξί μου χέρι. Και ήταν και το δεξί χέρι και στους προκατόχους μου. Ήταν πραγματικά ο άνθρωπος που μπορούσε να τον εμπιστευτεί στα πάντα, χωρίς ποτέ να σε προδώσει, και αυτό που του έλεγε θα το έκανε, θα το έβρισκε, και ακόμη και αν το ήξερε θα προσπαθούσε να το κάνει. Πραγματικά θα μας λείψει. Καλό ταξίδι στην Ελένη, καλό παράδεισο. Τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια και στο Φίλιππο, στον Απόστολο, τα δύο παλικάρια της, στο στήριγμά της, τον Παναγιώτο Γιώτη, που πραγματικά με αυτό τον περάσαν πάρα πολλά δύσκολα πράγματα. Μην ξεχνάμε ότι η Ελένη είχε χάσει και ένα κορίτσι, σε πολύ μικρή ηλικία το κορίτσι. Μα και 7 χρονών, θυμάμαι καλά.
0: Την έχει αγκαλιά απόψε.
1: Την έχει αγκαλιά, ναι.
0: Καλό κατεβόδιο.
1: Λοιπόν, σήμερα να πούμε ότι η εξόδους ακολουθία θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στην πόλη των Γρεβών, στο Βαρόσι, δίπλα ακριβώς από το σπίτι της. Εκεί θα γίνει λοιπόν, από τις 10.30 ώρα θα είναι ισορρός στην εκκλησία. Και πάλι καλό κατεβόδιο. Είπαμε, είναι δύσκολες στιγμές και για μας. Να αφήσουμε λίγο αυτή την έτσι θλιβερή για μας είδηση. Να πάμε σε κάτι ευχάριστο, γιατί φαίνεται ότι αποδίδουν ειδικά αυτές οι ψηφιακές αξιολογίες των νοσοκομείων του ΕΣΥ. Τουλάχιστον για το νοσοκομείο των Γρεβενών υπήρχαν και κάποια από τα παράπονα. Ένα από αυτό ήταν ότι τα φαγητά, τα γεύματα, μέχρι να φτάσουν και στο τελευταίο θάλαμο, στο τελευταίο ασθενή, πήγαιναν παγωμένα. Αυτό το είδε η σημερινή διοίκηση του νοσοκομείου και αναβάθμισαν σημαντικά. Δηλαδή, πλέον τα φαγητά θα διαθέτονται σε ισοθερμικούς δίσκους. Θα κρατούν λοιπόν ζεστό το φαγητό, έτσι για να δίνουν και μια ανακούφιση στους ασθενείς, να καταλαβαίνουν ότι υπάρχει φροντίδα αυτή. Και είναι το δεύτερο νοσοκομείο μετά το Κιλκίες που χρησιμοποιεί αυτούς τους δίσκους. Στα υπόλοιπα θα έχουμε νέες παρεμβάσεις και είχαμε και νέες παρεμβάσεις στο νοσιακό γήπεδο, εκεί που αγωνίζεται και ο Βατόλακος που είναι στην ΓΑΜΑ Εθνική, στο ποδόσφαιρο ανδρών, αλλά και οι Σιρήνες που αγωνίζονται στην ΑΛΦΑ Εθνική Γυναικών. Έγιναν και τα δημοσιογραφικά θεωρία. Επίσης θα ξεπηθεί και ο παλιός ο Τάπητας, έτσι ώστε στους υπόλοιπους χώρους, βοηθητικούς χώρους, να μπει ο παλιός τάπητας για να είναι καλύτερες έτσι, οι συνθήκες. Αυτό που ίσως θα μπορούσε να γίνει χρόνια τώρα, το λέμε πολλές φορές, αλλά ελπίζουμε να γίνει κάποια στιγμή, να γίνει και ένα σκέπαστο για τις κερκίδες, γιατί πραγματικά αξίζει ένα μικρό κόσμημα. Το γήπεδο αυτό το οποίο πήρε το όνομά του το όνομά του από τον πρώτο πρόεδρο, μάλλον από τον ανάμεσα στους προέδρους, θα το έλεγα, της ΕΠΣ Κοζάνης, του Χρήστου Ευαγγελόπουλου, που και αυτός έφυγε νωρίς πριν από μερικά χρόνια και είχε δώσει πραγματικά τις δικές του δυνάμεις για να αλλάξουν πολλά πράγματα στην ΕΠΣ.
0: Να ρωτήσω κάτι, Μάκη, ναι, ναι. Δεν ξέρω αν έχεις να συμπληρώσεις κάτι. Πότε ολοκληρώνεται αυτό το έργο και βέβαια...
1: Όχι, αυτό είναι το έργο...
0: Συγγνώμη... Πότε θα γίνονται αγώνες?
1: Γίνονται οι αγώνες. Ναι, να πούμε γίνονται. Το γήπεδο δεν είναι. Το γήπεδο μέσα γίνονται κανονικά, ναι, αγώνες. Ωραία, απλώς είναι για τους βοηθητικούς χώρους.
0: Ναι, για τους αυτές οι εργασίες.
1: Ναι, οι βοηθητικοί χώροι αυτό θα γίνουν. Είναι με την βοήθεια του Δήμου θα γίνουν αυτές οι δράσεις. Εντάξει, και να γίνουμε μέχρι το καλοκαίρι, εγώ ίσως και μέχρι του χρόνου το ίδιο καιρό δεν σημαίνει κάτι. Ότι
0: όχι, απλά
1: να...
0: γιατί έτσι όπως είπες, ναι, για τα δημοσιογραφικά θεωρία.
1: Όχι, φαντάζεται... τα δημοσιογραφικά θεωρία έγιναν κανονικά.
0: Έγινε κανονικά. Απλά περιμένουμε να κάνεις μία μετάδοση αυτό. Λοιπόν. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, να θυμηθείς έτσι παλιά που ήσουν και αθλητικός
1: συντάκτης. Μου θύμισε αυτό, γιατί θυμάμαι τα δημοσιογραφικά θεωρία. Τα απαιτήσαμε κάποτε στην δεκαετία του 80. Τα
0: τότε βλέπαμε και στο γήπεδο, Μάκη, τώρα δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Όταν αγωνίζονταν ο Πρισσός στο δημοτικό γήπεδο, Μίλτος Στεντόγλου που είναι σήμερα, τότε πηγαίναμε να κάνουμε τις μεταδόσεις, να κάνουμε τις περιγραφές και δεν υπήρχε τίποτα και τότε πραγματικά έτσι το απαιτήσαμε. Τότε δήμαρχος, να θυμηθώ, τότε ήταν, αν θυμάμαι καλά, θα το θυμηθώ μετά και θα γυρίσω, γιατί γυρίζουμε πολλά χρόνια πίσω, σχεδόν 40 χρόνια θα γυρίσουμε.
0: Σου είπα, Μάκη, βλέπαμε τον αγωνιστικό χώρο, λοιπόν, βλέπαμε τους παίκτες και τους
1: εντάξει, και τότε που ήταν, δεν υπήρχε χλωτάπητας, τότε ήταν όλα μαύρα που λένε μέσα στο γήπεδο και εν πάση περιπτώσει θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι το κρύο που τρώγαμε τότε μέσα και στα γήπεδα εκεί δεν περιγράφεται, μας έμεινε και κάτι από αυτό φυσικά. Τώρα το καλό είναι ότι πολύ γρήγορα έγιναν τα δημοσιογραφικά θεωρία και αυτό θα βοηθήσει φυσικά και τους συναδέλφους, γιατί πρέπει να το πούμε ότι οι αγώνες της Ειρήνας θα μεταδίδονται και live και μεταδίδονται live και από την ΕΡΤ. Mm-hmm. Έχει αναλάβει η ΕΡΤ να μεταδίδει κάποιους αγώνες, όχι όλους, από το πρωτάθλημα αυτό της Α Εθνικής των γυναικών. Και να κλείσουμε με την Κυριακή, όπου θα έχουμε τους αγώνες δρόμου που θα γίνουν στο Άλσος Θεοδωρίδη, στο Καστράκι. Θα γίνουν σε ένα ξεχωριστό χώρο, εκεί πραγματικά που αξίζει να πάει κάποιος να τρέξει ή να περπατήσει. Γιατί και μόνο όταν μπαίνει σε αυτό το πνεύμα οξυγόνου που και δροσέα στο καλοκαίρι, πραγματικά είναι κάτι ξεχωριστό. Έκτο λοιπόν Καστράκι Trail από το Σύλλογο Δρομέων, που κατάφεραν να το υιοθετήσουν και να το κάνουν πραγματικά ένα μέρος έτσι, της στις δράσεις τους, και μάλιστα πολλοί θα είναι, πάρα πολλοί είναι γραμμίες που αρχίζουν σιγά σιγά και βγαίνουν. Επίσης θα υπάρξει μια δράση του Χάρη σε Ζωή από το αντίστοιχο Χάρη σε Ζωή που .gr, ενημέρωσης για τη δουλειά του Μυελού των Οστών, εγγραφή ενδιαφερομένων των ενδυνάμει εδώ των Μυελού των Οστών, και μπορεί λοιπόν να σώσει και μια ζωή. Είναι στο χέρι, όπως λένε, και μπορεί να γίνει. Αυτό γίνεται και σε βοήθεια με το Κέντρο Υγείας των Γρεβενών και με την Τρίτη ΥΠΕ. Όλα αυτά λοιπόν στο Καστράκι από τις 9.30 το πρωί. Θα αρχίσουμε μέχρι τις 12.30 ώρα, θα υπάρχουν δράσεις, θα υπάρχει δράσεις.
0: Σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάκη Νεσιάδη. Καλή συνέχεια.

0: Συνέχεια στο πρόγραμμα, είμαστε 29 λεπτά μετά τις 8 και μετά τον Μάκη Νασιάδη να έρθουμε εδώ Κοζάνη, από τα Γκρεβενά να έρθουμε εδώ Κοζάνη, όπου στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την συνάδελφο την Τάσα την Παπαντώνη. Τάσα, καλημέρα και όλα τα διαπραγματευόμαστε εκτός της απώλειας.
1: Ακριβώς, Φωτεινή, είμαστε όλοι πάρα πολύ στεναχωρημένοι, δυστυχώς. Πρέπει να έρθουμε και στα τεκτενόμενα της εκπομπής, ωστόσο πρέπει να πω ότι η Ελένη ήταν μία αγαπημένη συνάδελφος, αγαπημένη φίλη. Τα λέγαμε τηλεφωνικά, τα λέγαμε και διαζώσεις τα λέγαμε όσο μπορούσε και είχε αντοχές να ερχόταν στα γραφεία. Πρέπει να πω ότι πέρασε δύσκολα, αλλά πάντα, πάντα ήταν εκεί για σένα. Ήταν μια φίλη εμπιστοσύνης, δεν υπήρχε περίπτωση να σε προδώσει ή να μεταφέρει κάτι από αυτά που της είπες. Να έχει καλό παράδεισο, θα είμαστε εκεί να την αποχαιρετήσουμε σε λίγες ώρες. Κουράγιο στην οικογένειά της. Να συνεχίσω τώρα, να θα πάω στην επικαιρότητα. Είναι λίγο δύσκολη η μέρα, Φωτεινή, η έτσι. Φωνή μου τρέμει. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να δώσω.
0: Πρέπει να είναι τάση.
1: Αναλυτική την ανταπόκριση. Να ξεκινήσω,
0: δεν χρειάζεται
1: λοιπόν,
0: σήμερα τάση.
1: Σε κάτι που αναφέρθηκες και εσύ, στη κινητοποίηση του Σπάρτακου για το νέο οργανόγραμμα της ΔΕΗ. Κινητοποίησης λοιπόν τη Δευτέρα από τις 7 έως τις 10 το πρωί και συγκέντρωση στο διοικητήριο του Δυτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας. Έχουμε μία παρέμβαση του Στάθη του Κωνσταντινίδη, του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Τονίζει ότι είναι θετική ανταπόκριση του Υπουργείου Εσωτερικών στα αιτήματα της περιοχής για την υιοθέτηση συγκεκριμένα πρότασης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την περαιτέρω διευκόλυνση υπαλλήλων που υπηρετούν αλλού και θέλουν να μετακινηθούν σε φορείς της περιοχής, για την αναζήτηση διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων και τέλος ο κ. Κωνσταντινίδης μίλησε για ανταπόκριση του Υπουργού Εσωτερικών στο δίκαιο αίτημα για τη μη φορολόγηση των εξόδων παράστασης των Προέδρων των Κινητήτων. Αν παραλείπτω κάτι σήμερα, συγχωρέστε με, θα τα ακούσετε στα δελτία ειδήσεων και θα αναπτυχθούν βέβαια στο site της Earth News στην Κοζάνη. Συνάντηση εργασίας για την πορεία του έργου βελτίωσης του οδικού τμήματος Κοζάνη Αεροδρόμιο, προϋπολογισμού 11 εκατομμυρίων ευρώ, πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Αμανατίδη. Στη συνάντηση εξετάστηκε η πρόοδος των μελετών και ο προγραμματισμός των επόμενων ενεργειών του έργου, που περιλαμβάνεται στα οδικά έργα, για τα οποία εγκριθήκε η εφαρμογή των διατάξεων νόμου που δίνει τη δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών και αποβολής του ιδιοκτήτη πριν από την πλήρη καταβολή της αποζημίωσης για απαλωτρίωση. Έχουμε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας το 18ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης. Θα φιλοξενείται μέχρι και αύριο Σάββατο 10 του μηνός στην Πανεπιστημίου Πολυζέπ Κοζάνης υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Κατάλυσης. Οι συμμετέχοντες ερευνητές και ερευνήτριες από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού θα παρουσιάσουν ερευνητικά αποτελέσματα και θα συζητήσουν τις νέες κατευθύνσεις στον τομέα της κατάλυσης. Πάμε τώρα, έχουμε μια συνεδρίαση των συντονιστικών επιτροπών Δυτικής Μακεδονίας της Ελληνικής Αριστερής. Η παράταξη πραγματοποιήθηκε χθες στην Κοζάνη στο πλαίσιο της οργανωτικής ανασυγκρότησης και της προετοιμασίας των επόμενων κινήσεων του κόμματος. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο διευθυντής του γραφείου και του γραμματέα του κόμματος Κωνσταντίνος Μπουλμέτης, ο αρμόδιος συντονιστής Δυτικής Μακεδονίας Χρήστος Γιάλας, καθώς και μέλη του Εθνικού Συμβουλίου της Ελλάς Δυτικής Μακεδονίας. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκαν θέματα οργανωτικών ζητημάτων, καθώς και ο καθαρισμός των ειδικότερων στόχων για κάθε περιφερειακή ενότητα. Να πάμε και σε άλλα θέματα. Έχουμε βέβαια τις απελευθερώσεις, εκδηλώσεις με αφορμή την επέτειο της μάχης των Λαταράδων και της απελευθέρωσης των Σεβίων, θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή 9 και αύριο Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Έχουμε και βέβαια στις 11 του μηνός την απελευθέρωση της Κοζάνης. Το πρόγραμμα το αναλυτικό δεν θα το αναφέρω, θα το δείτε αναρτημένο και θα το αναφέρει και ο Περικλής Καραφιλίδης στα δελτία ειδήσεων. Και στην Τολεμαΐδα έχουμε την τελετή αποκαλυπτηρίων του μνημείου γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 του μηνός στο πάρκο απέναντι από την Εκκλησία Αγίας Σκέπης στην Τολεμαΐδα. Έχουμε και κάποιες παραστάσεις και παρουσιάσεις βιβλίων σε περιοχές, στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης, τις τρεις τελευταίες παραστάσεις με το έργο Κωνσταντής, βασισμένη στο δημοτικό τραγούδι του νεκρού αδερφού, θα δώσει τον ηρόδρομο Κοζάνης. Οι παραστάσεις θα δοθούν Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα στις 9, στην αίθουσα του ονειροδράματος, στην οδό Βογατσικού 6 στην Κοζάνη. Φωτεινή, αυτά για την ώρα και για τη μέρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: και μετά την Τάσα Παπαντώνη, όπου μας έδωσε ειδήσεις και το στίγμα της ημέρας αλλά και του Παρασκευασεβοτοκύριακου που έχουμε μπροστά μας, εμείς θα αλλάξουμε κατεύθυνση, θα πάμε στην Καστοριά, όπου εκεί μας περιμένει ο καλός συνάδελφος ο Μάριος ο Κωνσταντινίδης. Μάριε, καλή σου μέρα, μια μέρα δύσκολη.
1: Δύσκολη
0: για μας εδώ στην ΕΡΤ, για όλους αυτούς που αγαπούσε και αγαπούσαν την Ελένη.
1: Ιδιαίτερως για εσάς, καλημέρα Ελένη, και για εσάς που γνωρίσατε την Ελένη από κοντά, που γνωρίσατε τόσο χρόνια αυτή την εξαίρετη, όπως όλοι περιγράφετε, συνάδελφο εκεί στην ΕΡΤ Χοζάνης. Εμείς οι νεότεροι σίγουρα μέσα από τις ιστορίες, από τα γέλια που κάνατε τότε και από αυτά που θα μας πείτε, και θα την θυμόμαστε και εμείς να εκφράσουμε τα φρόνια μου συλληπιτήρια στην οικογένειά της και στην οικογένεια της ΕΡΤ Χοζάνης, φυσικά, γιατί είστε μια οικογένεια.
0: Όλοι είμαστε, Μάρι.
1: ΕΡΤ Χοζάνης.
0: Και όλοι. Οικογένεια
1: και, και όλοι. Φυσικά, αλλά όταν είσαι ένα συνάδελφο κάθε μέρα μαζί, καταλαβαίνεις τώρα.
0: Ναι.
1: Να μην τα λέμε. Εμείς τώρα 3 χρόνια δεν έχουμε βρεθεί από κοντά. Θα έρθει η ώρα να έρθουμε να σμίξουμε όλοι σε μια οικογένεια και, και πραγματικά τα θερμότερα μου συλληπιτήρια στην οικογένεια της εκλειπού σας.
0: Πάμε στην ειδησιογραφία, Μάρια, έτσι να αλλάξουμε λίγο και το κλίμα.
1: Το κλίμα. Ναι, καλημέρα και στους πολίτες και στους ακροατές μας. Θα ξεκινήσουμε από την Φλόρινα Φωτεινή, που σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη για τις υποδομές της περιοχής. Ομολογείται η χρηματοδότηση ύψους 2,5 εκατομμυρίων περίπου ευρώ για την ενέγερση στέγησης υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με αναπηρία. Με αναπηρία στη Φλόρινα, σύμφωνα με την απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Παπαθανάση, του εργοντάσεις στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης, με δικαιόχρονο Δήμο Φλόρινας, πρόκειται για την κατασκευή ενός σύγχρονου διόρροφου κτηρίου με υπόγειο συνολικής επιφάνειας 647 τετραγωνικών μέτρων στην πόλη της Φλόρινας. Η υποδομή αυτή θα προσφέρει μόνιμη, αξιοπρεπή και οργανωμένη διαδικασία στους πολίτες. Με αναπηρία. Όπως δήλωσε ο βουλευτής της Φλόρινας, ο κ. Σταύρος Παπαστεριού, η δημιουργία της στέγης αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για τη στήριξη των ΑΜΕΑ και των ευγενειών τους, ενώ το χρονοδιάγραμμα διάγραμμα υλοποίησης του έργου εκτείνεται έως το τέλος του 2028. Τώρα, περνάμε τα Φωτεινή και πάμε στο Αμίντιο, μια βόλτα όπου το κλίμα είναι τεταμένο στην δικαιοσύνη. Προσφέρει ο Δήμος Αμιλίων μαζί με τη Δημοτική Επιχείρηση Ξινό Νερό ενάντια στην τοποθέτηση μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου στη θέση Άσπρη Πέτρα. Σήμερα ξεκινά σημαντική δηλαδή πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα δικαστήρια από κατοίκους της περιοχής, καθώς δικαζόταν μια σχετική αγωγή. Πρόκειται για ένα σχεδιαζόμενο φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύως 60 MW, έκταση 840 στρεμμάτων που περιλαμβάνει και μονάδα αποθήκευσης ενέργειας με 336 συστοιχίες μεταλλιών. Η Δημοτική Κοινότητα και η Δημοτική Αρχή και οι φορείς εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους, επισημένοντας ότι το έργο βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής κάτω των 500 μέτρων από κατοικίες, αλλά και σε απόσταση ελάχιστων μέτρων από το εμφιαλωτήριο του φυσικού μεταλλικού νερού Ξινό Νερό, θέτοντας σε κίνδυνο την τοπική παραγωγή, το περιβάλλον και την αναπτυξιακή περιοπτική του τόπου.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις.
1: Να πάμε τώρα και εν ώψη της ενέργειας της χειμερινής περιόδου, συνεδρίαση και του συντηρητικού όργανου Δήμου Φλόρινας από την Προεδρία του Δημάρχου κ. Βασιλή Γιαννάκη, με αντικείμενο τον έγκαιρο σχεδιασμό και τον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκε μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης κινδύνων από έντονα καιρικά φαινόμενα, με ιδιαίτερη έμφαση τις χιονοπτώσεις, το μαγετό αλλά και τις πλημμύρες, φαινόμενα που δοκιμάζουν Φωτεινή συχνά την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Εξετάστηκε η επιχειρησιακή ετοιμότητα όλων των υπηρεσιών και στη Φλόρινα, η διαθεσιμότητα του προσωπικού, καθώς και η αποκατάσταση και η κατάσταση των ιδιόκτητων και μισθωμένων μηχανημάτων έργου και αλατιέρων, ώστε ο κρατικός μηχανισμός να είναι πλήρως προετοιμασμένος για τις δυσκολίες του χειμώνα φέτος, Φωτεινή.
0: Μάλιστα. Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Να περάσουμε στην Φωτεινή πολύ σύντομα, στην Καστοριά που
0: ναι, Μαρία, μπορεί να συνεχίσει. Απλά και απέρι τι ανάγκε σου και έχω την εντύπωση ότι έχει ολοκληρώσει.
1: Επικαιροποίηση επαφών ομάδων ξεκίνησε η Ξηρά Δημοσιογραφικού, όπου η κοινωνική υπηρεσία ανακοίνωσε την έναρξη τη διαδικασία επικαιροποίηση και καταγραφή των ασταθών ομάδων. Όπω είπα, στόχο τη Δημοτική Αρχή είναι η αμεσότερη και μια πιο αποτελεσματικότερη υποστήριξη των πολιτών που έχουν πραγματική ανάγκη, οι αιτήσεις που βάλονται από τις 9 έως τις 30 Οκτωβρίου είτε με φυσική παρουσία στο Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών του στο Παλαιό Λύκειο στο Άργος Φορεστικό, είτε ηλεκτρονικά μέσα στους σελίδες του Δήμου Άργου Φορεστικού. Η πρόσκληση αφορά πολυτεχνές και τέτοιες οικογένειες, μονογονιμιακές οικογένειες, άτομα με ένα πυρήνα 7% και άνω, χαμηλούς συνταξιούχους, δικαιούχους ΚΕΑ, καθώς και χαμηλούς μισθούς και ανέργους. Πάντα με βάση τα οριζόμενα εισοδηματικά κριτήρια, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται συγγνώμη στον να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογικά όπως το πρόσφατο ψιλονένο, το καθεστώ και το ψιλονένια. Τώρα, παραμένουμε στο Δήμο Άργου Φορεστικού, αλλά περνάμε και σε ένα ευχάριστο ταυτόχρονο για τους κατοίκους της κοινότητας της Αποκλησίας. Λέγαμε και χθες πως μετά τη βλάβη που έχει σημειωθεί στο κεντρικό δίκτυο τις προηγούμενες μέρες, ολοκληρώθηκαν τώρα πλέον και δεν υπήρχε πόσιμο νερό, δεν ήταν προς κατανάλωση. Μάλλον ολοκληρώθηκαν τώρα με επιτυχία οι απαραίτητες εργασίες καθαρισμού και υπερχλωρίωσης της κλινικής δεξαμενής ιδρύωσης. Ο Δήμος ενημερώνει επίσημα και τους ίδιους πολίτες ότι το νερό στο δίκτυο είναι πλέον ασφαλές και κατάλληλο τόσο και για πόση, όσο και για εκεί χρήση. Ευχαριστώ και παράλληλα την τοπική κοινωνία για την υπομονή και την συνεργασία που επέδειξε. Και να περάσουμε και στη ΔΕΙΑ Καστοριάς, απευθύνει για την Μιλάμε για το νερό, απευθύνει σημαντικό κάλεσμα προ όλους τους καταναλωτές που έχουν λήψει πρόθεσμες απειλές, είτε θυμίζοντας ότι βρίσκεται σε ισχύ ευνοϊκή ρύθμιση χρεών. Η προθεσμένη υποβολή της ολίγη στις 15 Δεκεμβρίου, η ρύθμιση αυτή δίνει δυνατότητα διαγραφής προστήμων και προσαυξήσεων που θα ανώσουν και το 100% σε περίπτωση ΦΑΠΑΞ εξόφλησης, ενώ παρέχονται και ευκολίες αποπλήρωσης σε έως και 60 δόσεις. Η διοίκηση και επιχειρήσεις της τονίζει ότι στις 15 μετά τις 15 Δεκεμβρίου για τις οφειλές θα παραμείνουν ανεξόφλητες ή εκτός ρύθμισης, θα εφαρμοστούν αυστηρά τα προβλεπόμενα από τον νόμο μέτρα συμπεριλαμβανομένες της βεβαίωσης των χρεών στην αρμόδια ΔΟΗ. Και φυσικά τάσα μιλάμε για φωτεινή συγγνώμη για ένα πολύ σημαντικό θέμα για την τοπική κοινωνία για τους λογαριασμούς, τους απλούς λογαριασμούς του ΙΣΔΕΙΑΚ. Θα το παρακολουθούμε στενά. Να πούμε μια καλημέρα από εδώ πέρα από την Καστοριά και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο Μάριε, και εμείς βέβαια από την επικαιρότητα να περάσουμε τώρα σε μια εκδήλωση που δεν αφορά μόνο το σήμερα, αφορά κυρίως τη μνήμη, γιατί ένα μνημείο δεν είναι απλώς μια κατασκευή σε ένα δημόσιο χώρο, είναι ένας τρόπος να κρατά μια κοινωνία ζωντανή τη μνήμη της και να θυμάται ανθρώπους, γεγονότα και ιστορίες που πέρασαν από γενιά σε γενιά στην Πτολεμαϊδα. Λοιπόν, ο Ποντιακός Σύλλογος προχωρά στην αποκάλυψη του μνημείου γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου σε μια εκδήλωση που περιλαμβάνει αρκετές εκδηλώσεις, όμως να καλωσορίσουμε εδώ στο μικρόφωνο της ΕΡΤ Κοζάνης τον πρόεδρο του Ποντιακού Συλλόγου Πτολεμαϊδας, τον κύριο Γιάννη Καρίδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε πρόεδρε, κύριε Καρίδη, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας, κύριε Χαλογαβρού, και σε εσάς και στους ακροατές σας. Όπως το λέτε, την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί η τελετή αποκαλυπτηρίων του μνημείου. Ένα μνημείο που σκοπό έχει να μας θυμίζει σε όλους εμάς από πού ερχόμαστε και τι κουβαλάμε στις αποσκευές της μνήμης μας. Έτσι, είναι ένα μνημείο που αναδεικνύει η γενοκτονία, ένα ιστορικό γεγονός που έλαβε χώρα στις αρχές του 20ου αιώνα, με 353.000 ψυχές που ζητούν τη δικαίωση.
0: Μάλιστα. Πέστε μας να πάμε λίγο έτσι στο κομμάτι το πρακτικό, πότε ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια έτσι για αυτό το μνημείο, πόσο κόστισε, ποιος είναι ο καλλιτέχνης που φιλοτέχνησε αυτό το έργο και κάποιες άλλες πληροφορίες που για μας έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αν θέλετε, κύριε Πρόεδρε.
2: Κοιτάξτε, αυτό το μνημείο είναι ένα έργο μιας ας το πούμε συνεργασίας ή μάλλον μια διάρκεια σε πολλών προεδρίων. Ξεκίνησε με την προεδρία της Σοφίας του Μανίδου που ήταν πρόεδρος του Συλλόγου, η οποία έθεσε και το θέμα για να δημιουργηθεί αυτό το μνημείο. Επέλεξε και το θέμα της πόντιας μητέρας. Στη συνέχεια η τοποθέτηση έγινε από τον επόμενο πρόεδρο που ήταν ο Αντώνης Μαυρίδης. Και
0: καλό συνάδελφος, ναι, παρακαλώ. Ναι.
2: Ναι, και είμαστε τώρα εμείς στο επόμενο διοικητικό, το οποίο προσπαθούμε να σε συνεργασία και με το Δήμο να κάνουν την ανάπλαση και την ανάδειξη όλου του περιβάλλοντος χώρου,
0: ναι,
2: ώστε σε αυτό το σημείο να μετατραπεί σε ένα πραγματικό πάρκο ποντιακού ελληνισμού.
0: Mm-hmm.
2: Να είναι ένας χώρος ζωντανής μνήμης, περισυλλογής και τιμής για τις επόμενες γενιές.
0: Μάλιστα.
2: Ο καλλιτέχνης που επιμελήθηκε όλο το έργο είναι ο Θοδωρής ο Ζηρπιάδης.
0: Mm-hmm.
2: Και η χρηματοδότηση ήταν από το Δήμο Ιορδέας, τον οποίο τον ευχαριστούμε και δημοσίως και προσωπικά τον Δήμαρχο τον κύριο Παναγιώτη Πλακεντά.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν κάποιες αγκηδηλώσεις την Κυριακή. Όμως θέλω να ρωτήσω, έτσι μου βγαίνει πολύ αβίαστα η ερώτηση, πολλές φορές και βιαστικά. Τα παιδιά, έχετε παιδιά που έρχονται στο σύλλογο, έτσι δεν είναι? Υπάρχουν δραστηριότητες?
2: Βεβαίως, ναι. Βεβαίως.
0: Μπορείτε να μας πείτε και πόσα παιδιά είναι αυτή τη στιγμή εκεί στο σύλλογο? Πού δραστηριοποιείται ο σύλλογος, δηλαδή πέρα από το χορευτικό υπάρχουν και κάποιες άλλες ομάδες? Έχετε παιδιά προφανώς από μικρή ηλικία μέχρι μεγαλύτερη, γνωρίζουν την ιστορία μας? Υπάρχει εκεί στο σύλλογο κάποια μαθήματα ή μέσα από βιωματικά εργαστήρια? Συγχωρέστε με την έκφραση, μπορείτε να τα βάλετε σε εισαγωγικά ή όχι. Τα παιδιά μαθαίνουν και την ιστορία?
2: Κοιτάξτε, δυστυχώς, το λέω δυστυχώς, τα περισσότερα ποντιακά σωματεία από την ίδρυσή τους και μετά επικεντρώθηκαν μόνο στο χορό και στη τραγούδια. Δηλαδή είχαν μόνο χορευτικά τμήματα. Οπότε είχε περάσει διαχρονικά αυτό το πράγμα ότι πάμε στο σύλλογο για να μάθουμε χορό. Στο ποντιακό σύλλογο Τελεμαΐδας δεν είναι όμως μόνο ο χορός. Έχουμε πολλά τμήματα. Δηλαδή έχουμε τμήμα ζωγραφικής, έχουμε τμήματα χοροβίας, τμήματα θεάτρου. Και όχι μόνο ενηλίκων, είχαμε κάνει και πέρυσι μια θεατρική ομάδα με τα παιδιά μας, που σκοπό είχαμε πέρα την ψυχαγωγία να μάθουν τα παιδιά και να μπουν στην διαδικασία να μάθουν και την ποντιακή διάλεκτο μέσω του θεάτρου. Και πήγαμε περίφημα με αυτή τη θεατρική ομάδα, κάναμε παραστάσεις και είχαμε και μια αναγνώριση που έφτασε μέχρι και σε βραβείο στο Φεστιβάλ Θεάτρου. Πέρα των χορευτικών δηλαδή, υπάρχουν και άλλες δράσεις. Επίσης, πάνω στη βιβλιοθήκη, στον τρίτο όροφο του συλλόγου μας,
0: ναι,
2: το τμήμα βιβλιοθήκης έχει δημιουργήσει διάφορα θεματικές ενότητες σε PowerPoint, τα οποία αναδείχνουν διάφορα θέματα, όπως είναι η ιστορία της εκπαίδευσης στον πόντο,
0: ναι,
2: η γενοκτονία, το ποντιακό αντάρτικο, η διατροφή στον πόντο. Και κάθε περίοδο Χριστουγέννων, Πάσχα και γενικά σε διάφορες συγκεκριμένες ημερομηνίες που υπάρχουν κάποια, όπως είναι η Καθαρά Δευτέρα και όλα αυτά που έχουμε, το τμήμα βιβλιοθήκης ανεβάζουμε πάνω τα παιδιά μας και δείχνουμε τα ήθη, έθιμα, τις παραδόσεις που υπήρχαν στην πατρίδα. Μιλάμε για την γενοκτονία, να γνωρίζουν από πού ήρθανε, ποιοι ήταν οι προγονείς τους. Και τώρα με την ανάδειξη αυτού του μνημείου θα έχουμε ένα σημείο αναφορά στην πόλη μας. Και είναι σημαντικό για μας, γιατί η Τελεμαΐδα πρωτοστάτησε σε αυτόν τον αγώνα,
0: mm-hmm,
2: για την διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας.
0: Από εκεί ξεκίνησα νομίζω όλα, αν δεν κάνω λάθος, Πρόεδρε, έτσι δεν είναι, με τον Άιμινιστό του Χαραλαμπίδη. Μια διαδικασία,
2: μπράβο, ναι,
0: που έχει κρατήσει ακόμα, κρατάει ζωντανά τη μνήμη, έτσι, των χαμένων πατρίδων, και δεν είναι λίγες χαμένες πατρίδες, τουλάχιστον σε ολόκληρο τον ελληνισμό.
2: Αν μου επιτρέπετε την έκφραση, θα προτιμούσαμε να λέμε οι αλυσμόνητες πατρίδες. Χαμένες δεν είναι, είναι εκεί πέρα, υπάρχουν, τις επισκευόμαστε, είναι οι αλυσμόνητοι που δεν μπορούμε πλέον να την κατοικήσουμε. και για τη δίκαιο μου. Πρωτοποντιακό σύλλογο τότε σαν εύξηνος λέσχη Πτολεμαΐδας, με πρόεδρο τον Ευθύμη τον Ευθυμιάδη και με τον Μιχάλη τον Χαραλαμπίδη, ξεκίνησε αυτός ο αγώνας, ο οποίος έγινε μαζικός στη συνέχεια και φτάσαμε το 1994 στην αναγνώριση της γενοκτονίας. Ο σκοπός μας όμως είναι να μην μείνουμε σε αυτό, πρέπει να διεθνοποιηθεί αυτός ο αγώνας, πρέπει να υπάρξει μια διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας.
0: Ναι.
2: Και γι' αυτό κάθε φορά που είναι 19 Μαΐου και κάνουμε τις εκδηλώσεις μνήμης, καταθέτουμε ένα ψήφισμα στο Δήμο,
0: ναι,
2: και ζητάμε στα πλαίσια της ελληνοτουρκικής προσέγγισης που θέλουν και φιλία σε αυτή την ατζέντα να μπει μέσα και το θέμα της αναγνώρισης της γενοκτονίας. Δεν μπορεί η Τουρκία να μιλάει για φιλικές σχέσεις και για ειρήνη μεταξύ δύο λαών χωρίς να αναγνωρίζει τα εγκλήματα του παρελθόντος.
0: Μάλιστα. Και βέβαια αυτό είναι ένα σημείο που μεταφέρεται στα παιδιά που συμμετέχουν σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Μπορεί να μην το έχουν σχηματοποιήσει ακόμα στον εγκέφαλό τους τι συμβαίνει, είναι πολύ μικρά στην ηλικία, όμως ακούγοντας εσάς και όλους εσάς που βρίσκετε εκεί στο σύλλογο να μιλάτε για αυτά, σιγά σιγά κατανοούν τι θα πρέπει να κάνουν και τα ίδια, γιατί είναι η επόμενη γενιά και όπως είπατε πολύ καλά είναι αλυσμόνητες πατρίδες, δεν πρέπει να ξεχαστούν. Υπάρχουν κάποιες, ένα μικρό έτσι σχόλιο αν μου επιτρέπετε, για όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί στο σύλλογο, τον Ποντιακό Σύλλογο εκεί στην Πτολεμαΐδα. Υπάρχουν όμως και κάποιες εκδηλώσεις έτσι να πάμε, έχουμε κάποιες που θα γίνουν, να έχουν προγραμματιστεί για το επόμενο χρονικό διάστημα.
2: Ναι, πέρα τη συμμετοχή του Συλλόγου που είναι στις παρελάσεις, όπως είναι η απελευθέρωση της πόλης και η επέτειος της 28 Οκτωβρίου, στα πλαίσια αυτής της επετείου έχουμε μία εκδήλωση με τίτλο «Τα παιδιά του Προμηθέα στο έπος του 40».
0: Mm-hmm.
2: Με ομιλητή από την Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, τον Βασίλη τον Κωνσταντινίδη, θα αναδείξουμε την προσφορά των ποντίων πρώτης γενιάς που ήρθαν και πολέμησαν στο έπος του 40 και κατάγονταν από τον ομό Κοζάνης και ιδίως από την ευρύτερη περιοχή τη δική μας. Οι δράσεις μας συνεχίζονται με βιβλιοπαρουσιάσεις.
0: Ναι.
2: Έχουμε μια βιβλιοπαρουσίαση στις 4 Νοεμβρίου του καθηγητή του κ. Θεόδωρου Κωνσταντινίδη. Στις 25 έχουμε άλλη μια παρουσίαση της εκπαιδευτικού της φιλολόγου της Δώρας της Γιώτας Ιακημίδου.
0: Ναι.
2: Αλλά ενδιάμεσα 14 Νοεμβρίου έχουμε και την Πόντου Γεύσης, μια εκδήλωση του Τμήματος Γυναικών που στόχο έχει να διαδώσει την ποντιακή κουζίνα και τα ωφέλη της ποντιακής κουζίνας και για να μάθουν τα παιδιά μας για την ποντιακή διατροφή. Πάνω σε αυτό το κομμάτι έχουμε δημιουργήσει τμήμα βιωματικής μαγειρικής όπου κάθε Τρίτη στο χώρο του Συλλόγου μας, στον πρώτο όρο, στο εντευκτήριο, πόντιες γυναίκες μαγειρεύουν ποντιακά εδέσματα και δείχνουν τον τρόπο παρασκευής τους στα μέλη που θέλουν να μάθουν, να δουν και να γνωρίσουν και να έρθουν σε επαφή με την ποντιακή κουζίνα.
0: Ποιο είναι το αγαπημένο σας φαγητό, το ποντιακό, πρόεδρε, και να κλείσουμε με αυτό.
2: Ξέρω να το διαλέξεις, όλα είναι και τα πυροσκή, είναι ωραία και τα οτία.
0: Περιμένουμε να μας στείλετε και μας
2: φασαρέσουμε. Και το κανωμένο στορβά.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Ολοκληρώνεται ο χρόνος μας, θα μπορούσαμε να πούμε περισσότερα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να ξαναπούμε, να σε ευχηθούμε καλή επιτυχία στην εκδήλωση.
2: Να είστε καλά.
0: Και καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο. Και βέβαια εμείς, Χρήστο, είμαστε 57 λεπτά μετά τις 8. Σιγά σιγά ολοκληρώνεται αυτός ο πρώτος κύκλος της ενημερωτικής εκπομπής που ξεκίνησε από τις 8. Θα συνεχίσουμε μετά τις 9, μετά το Δελτίο Ειδήσεων από την Αθήνα. Έχουμε πρωινές διαδρομές με τον Αντώνη Μαυρίδη. Όμως να θυμίσουμε ότι την Κυριακή βέβαια είναι απελευθέρωση της Κοζάνης, υπάρχουν εκδηλώσεις, αναλυτικά θα έχουμε στα Δελτία Ειδήσεων εκεί γύρω στις 10 από τον συνάδελφο τον Περικλή Καραφιλίδη, αλλά και αύριο έχουμε την μάχη των Λαζαράδων, ο οποίος αποτελεί σημαντικό σταθμό στην ιστορική μνήμη του τόπου μας και στους αγώνες για την απελευθέρωση της Μακεδονίας το 1912. Έτσι λοιπόν εμείς από εδώ τιμάμε όπως όλοι μας με σεβασμό και τη μνήμη των αγωνιστών που με θυσία, αυταπάρνηση συνέβαλαν σε έναν αγώνα ελευθερίας. Ακούγεται τετριμένο για να είμαστε κι εμείς σήμερα ελεύθεροι και όπως πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι, η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί όχι μόνο χρέος και παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές, αλλά μας οδηγεί και σήμερα. Και δεν είναι δική μας διαπίστωση, είναι μια διαπίστωση πλέον παγκόσμια. Και έρχεται βέβαια από τα βάθη των αιών. Πολλά είπαμε, πάμε σε δελτίο ειδήσεων, να σας ευχηθούμε για ακόμη μια φορά καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος παράλληλα στη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στην αμερικανική στήριξη του έργου. Έκανε λόγο για θετικό αποτύπωμα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, που όπως είπε έγινε στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου ΗΠΑ-Ελλάδος, μία θεσμοθετημένη διαδικασία ενίσχυσης των διμερών σχέσεων με έντονη αμυντική και πολιτικοδιπλωματική διάσταση, αλλά που επεκτείνονται πλέον και σε ζητήματα ενέργειας, διασυνδεσιμότητας και επενδύσεων. Ως προς τα αμυντικά ζητήματα, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την πολιτική επιλογή της πατρίδας μας ως προς τους αμυντικούς εξοπλισμούς, διατηρώντας πάντα ένα στρατηγικό ποιοτικό πλεονέκτημα ως προς τις προμήθειες. Εκεί ακριβώς εντάσσεται, πρόσθεσε στη συνέντευξή του, και η επιλογή μας να αποκτήσουμε τα αεροσκάφη F-35 μαζί με τα πιο σύγχρονα όπλα που μπορεί να τα συνοδεύουν. Η αναβάθμιση των F-16 και η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών επιβεβαίωσε το πολύ στενό πλαίσιο αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Για τα περί δημοσιονομικής ευελιξίας στην Ευρώπη, ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ότι εδώ συγκρούονται δύο διαφορετικές προτεραιότητες. Από τη μία, η ανάγκη να στείλουμε ένα μήνυμα στις αγορές ότι δεν ξεφεύγουμε δημοσιονομικά, και από την άλλη, η ανάγκη να στηρίξουμε την κοινωνία με ίδιους πόρους αλλά με μία λελογισμένη ευελιξία. Πιστεύω, είπε, ότι θα καταλήξουμε να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο, αλλά αν λάβει κανείς και υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ομολόγων, πιστεύω ότι δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δραματικό. Πρέπει να εξαντλήσουμε τη θητεία μας και να κριθούμε συνολικά για το έργο μας στο τέλος της τετραετίας. Δεν μπορούμε να μιλάμε για σταθερότητα και εμείς οι ίδιοι να προκαλούμε μια αναταραχή με πρόωρες εκλογές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Απάντησε κατηγορηματικά όχι στο ενδεχόμενο ανασχηματισμού. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN. Στη χθεσινή συνεδρία του Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνεση, καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές οι τιμές της ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Επιφυλακτικός απέναντι σε νέες δημοσιονομικές ευελιξίες εμφανίστηκε από το Λουξεμβούργο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης, καλώντας τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης να επιδείξουν δημοσιονομική σύνεση. Δεμένα και ακινητοποιημένα παραμένουν τα ΚΑΕ και στα λιμάνια, ενώ κλειστές παραμένουν οι ιχθυόσκαλες, με τους αλίες να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, αντιδρώντας στις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου. Οι αλίες χαρακτηρίζουν ανεπαρκή τα μέτρα και προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματά τους, θα προχωρήσουν σε νέες μορφές κινητοποιήσεων. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη συνάντηση με αλίες στην Αρναία Χαλκιδικής, δεσμεύθηκε για την περαιτέρω οικονομική ενίσχυση του αλιευτικού κλάδου. Συναγερμό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το πρωί μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα του 5ου ορόφου πολυκατοικίας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και απεγκλώβησαν μια γυναίκα που έχει υποστεί εγκάβματα. Ένας 28χρονος και μία 24χρονη έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα στη λεωφόρο Θηβών στο ύψος του Ρέντι, όταν μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της. Αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο. Καθοριστική κατάθεση που πρόκειται να δώσει σήμερα στον ανακριτή κόρη των δύο κατηγορουμένων γιατρών για την εξέλιξη της υπόθεσης του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει αν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται από σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία της Γκράβας. Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάριος Δούκας, η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Προηγήθηκε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναστολή της λειτουργίας λόγω της έντονης οσμής αερίου.
0: Ο καιρός.
1: Νέα μικρή άνοδο της θερμοκρασίας αλλά και βροχές με μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και τα βορειοδυτικά. Ως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου, από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο, μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Και φέτος, στο νέο εκθετήριο Αμιντέου, απέναντι από τα ΣΟΑ, σας περιμένει η μοναδική έκθεση τοπικών προϊόντων, με γεύσεις και αρώματα της περιοχής μας. Απέναντι από τα ΣΟΑ, σας περιμένει η μοναδική έκθεση τοπικών προϊόντων, με γεύσεις και αρώματα της περιοχής μας.

Σήμερα, 9 Οκτωβρίου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Ανδρονίκου και Αθανασίας της Συμβίας αυτού. Ο χριστιανός από τον κόσμο αυτό βλέπει την αιωνιότητα, αγωνίζεται και λαχταράει τη χαρά του Παραδείσου. Αυτή τη μεγάλη αλήθεια μας θυμίζει η ευσεβής οικογένεια των Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας, οι οποίοι όσο σκληρά και αν δοκιμάστηκαν, δεν έχασαν την πίστη τους, αλλά είδαν μέσα σε αυτή τη δοκιμασία το χέρι του Θεού να τους οδηγεί στη σωτηρία. Έζησαν περί το 540 μετά Χριστόν στην Αντιόχεια της Συρίας και με τη χάρη του Κυρίου απέκτησαν δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, που γέμισαν με ευτυχία την οικογενειακή τους ζωή. Τα δύο παιδιά, όταν έγιναν 12 ετών, ξαφνικά πέθαναν. Ο πόνος των δύο συζύγων ήταν πολύ μεγάλος. Η Αθανασία πήγε στο ναό του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού και έκλαιγε απαρηγόρητα, μη θέλοντας να φύγει από τον τάφο του μάρτυρα. Ο Πατριάρχης Αντιοχείας, θέλοντας να τους παρηγορήσει, τους κάλεσε στο Πατριαρχείο. Ο Ανδρόνικος ανταποκρίθηκε, η Αθανασία όμως έμεινε εκεί στο ναό. Έμεινε εκεί πάνω από το τάφο το παιδιό της, τρινώντας γοερά. Σαν νύχτωσε και έμεινε μόνη μέσα στο ναό, παρουσιάστηκε μπροστά της ο Άγιος Μάρτυρας Ιουλιανός και της είπε: «Γυναίκα, τι έχεις και κλαις, γιατί δεν αφήνεις τους αναπαυόμενους εδώ να ησυχάσουν?» Γεμάτη κατάπληξη, η Αθανασία του λέγει: «Κύριε μου, μη δυσανασχετείς κατά της δούλης σου. Για το μεγάλο μου πόνο βρίσκομαι εδώ. Δύο παιδιά είχα και τα δύο σήμερα τα έθαψα εδώ.» Τότε ο μάρτυρας της λέγει: «Μη κλαις γι' αυτά, γιατί σου λέγω με βεβαιότητα ότι τα παιδιά σου βρίσκονται ενώπιον του Θεού και τους ζητούν να τους δώσει κατά την ημέρα της κρίσεως τα μέλλοντα αγαθά που υποσχέθηκε στους πιστούς του.» Λέγοντας αυτά, ο Άγιος Ιουλιανός έφυγε από μπροστά της. Η Αθανασία τότε μετέβαλε τα δάκρυα του πόνου της σε δάκρυα χαράς, γιατί κατάλαβε πως τα παιδιά της τα πήρε ο Θεός από τον πρόσκυρο αυτό κόσμο για να τα δεχθεί πιο γρήγορα κοντά του. Γι' αυτό και γεμάτη αγαλίαση στράφηκε προς τον μοναχό που της μιλούσε και την παρηγορούσε, μα δεν τον είδε. Τότε άρχισε να τον αναζητά σε όλο τον ναό. Απευθύνθηκε στον νεοκόρο, εκείνος όμως που δεν γνώριζε το θαύμα, της είπε ότι οι θύρες είναι κλεισμένες από ώρα πολύ με ασφάλεια και κανένας μοναχός δεν υπάρχει στον ναό. Σαστισμένη η Αθανασία, κοιτούσε τις αμπαρωμένες πόρτες και ο νεοκόρος κατάλαβε πως η γυναίκα αυτή είχε δει κάποια οπτασία. Το γεγονός αυτό προκάλεσε φόβο στην Αθανασία, η οποία αμέσως έφυγε από τον ναό και γύρισε έντρομη στο σπίτι της. Εκεί διηγήθηκε στο σύζυγό της όλα όσα είδε και άκουσε και του πρότεινε στο εξής να αποσυρθούν σε μοναστήρι για να ζήσουν εκεί με νηστεία και προσευχή το υπόλοιπο της ζωής τους. Ο Ανδρόνικος δέχτηκε με χαρά την πρόταση της σύζυγου του. Έτσι μοίρασαν τα υπαρχοντά τους στους πτωχούς και οδηπορώντας έφτασαν στους Αγίους Τόπους. Αφού προσκύνησαν, κατευθύνθηκαν προς την Αίγυπτο, όπου την εποχή εκείνη ζούσαν πολλοί και μεγάλοι ασκητές. Ανάμεσά τους δέσποζε η μεγάλη μορφή του Οσίου Δανίλ, ο οποίος τους δέχτηκε με πολύ αγάπη. Και τη μένα Αθανασία την έστειλε στη γυναικεία μονή των Ταβενισιωτών, τον δε Ανδρόνικο τον κράτησε κοντά του ως υποτακτικό του. 12 χρόνια αργότερα ο Ανδρόνικος ζήτησε να πάει και πάλι στους Αγίους Τόπους και ο γέροντας Δανίλη του έδωσε την ευλογία. Στον δρόμο κάθισε κάποια στιγμή να ξεκουραστεί κάτω από ένα δέντρο. Τότε ακριβώς κατά θεία οικονομία συνέβη να διέρχεται από εκεί και η σύζυγός του, που και εκείνη πήγαινε να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους φορώντας ανδρική ενδυμασία και με το όνομα Αθανάσιος. Η Αθανασία λοιπόν πλησίασε το σύζυγό της και αντάλλαξαν χαιρετισμό. Αυτή τον αναγνώρισε, εκείνος όμως όχι. Αντάλλαξαν μερικές λέξεις και αποφάσισαν να συνεχίσουν μαζί την πεζοπορία μέχρι τα Ιεροσόλυμα με τον όρο που έθεσε η Αθανασία να περπατούν δίχως να ανταλλάζουν καμία κουβέντα σε όλη τη διαδρομή τους. Μόλις γύρισαν στην Αλεξάνδρεια, η Αθανασία πρότεινε στον Ανδρόνικο να μοιραστούν ένα κελί και να ζήσουν μαζί το υπόλοιπο βίο τους, σιωπώντας και προσευχόμενοι. Ο Ανδρόνικος, αφού πήρε την ευλογία του Αβά Δανίλ, έζησε μαζί της για 12 χρόνια, χωρίς να καταλάβει ότι δίπλα του είχε τη σύζυγό του. Ο Αβάς Δανίλ τους επισκεπτόταν συχνά για να τους ενθαρρύνει στο πνευματικό τους αγώνα. Την ώρα που επέστρεφε στο κελί του, μετά από μια τέτοια επίσκεψη τον πρόλαβε στον δρόμο τρέχοντας ο Ανδρόνικος, γιατί ο μοναχός Αθανάσιος έπεσε ξαφνικά άρρωστος και ετοιμαζόταν εκδημήσει. Μόλις κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια, κοιμήθηκε ειρηνικά, αφήνοντας πλάι της ένα γράμμα, δια του οποίου αποκάλυπτε το μυστικό της. Μαθαίνοντας ο Αβάς Δανίλ ότι ο μοναχός Αθανάσιος ήταν η σύζυγος του μοναχού Ανδρόνικου, κατενόησε το μέγεθος των ασκητικών αγώνων της μακαρίας γυναίκας, η οποία έζησε επί τόσα χρόνια πλάι στο σύζυγό της σαν ξένη. Ο Ανδρόνικος ευχαρίστησε τον Θεό που αξιώθηκε να ζήσει με τέτοια σύντροφο. Στη συνέχεια έμεινε για μικρό διάστημα μόνο στο κελί, όπου μετά από σύντομη ασθένεια κοιμήθηκε αυτός και πορεύθηκε προς τις ουράνιες μονές για να συναντήσει την σύζυγό του Αθανασία και τα δυο του στέκνα στη Βασιλεία του Θεού. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός σε μια διδαχή του φέρνει ως παράδειγμα τους δύο αυτούς Αγίους και τελειώνοντας τονίζει: «Αν ίσως και θέλει κανένας από εσάς να κάνει καλόν στη ψυχή του, ως αγωνίζεται ως αν τον Άγιο Ανδρόνικο και την Αγία Αθανασία».

0: και σώζεται. Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι».
1: Καλημέρα. Ακούτε την Earth Flooring.
2: Ο καιρός.
3: Καλή σας ημέρα από τη συχνότητα της ΕΡΤ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου σήμερα και η εβδομάδα ολοκληρώνεται με τον καιρό να αλλάζει σταδιακά διάθεση και να μας προετοιμάζει για ένα καθαρά φθινοπορεινό Σαββατοκύριακο. Εδώ στην πόλη μας η ημέρα ξεκινά με νεφώσεις και ο ουρανός θα παραμείνει συννεφιασμένος κατά διαστήματα. Παρ' όλα αυτά, η θερμοκρασία θα κρατηθεί σε πολύ μαλακά επίπεδα, αγγίζοντας το μεσημέρι τους 23 βαθμούς Κελσίου, ενώ και η πρωινή ψύχρα είναι σαφώς πιο ήπια, με τον υδράργυρο γύρω στους 11 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς στα 2 μποφόρ. Το Σάββατο τα σύννεφα θα πυκνώσουν ακόμα περισσότερο και προς το βράδυ ενδέχεται να έχουμε τις πρώτες ασθενείς βροχές, με τον υδράργυρο να φτάνει στους 22 βαθμούς. Η πραγματική αλλαγή όμως έρχεται την Κυριακή, όπου το σκηνικό γίνεται καθαρά φθινοπορεινό με τοπικές μπόρες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία δεν θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Ρίχνοντας μια σύντομη ματιά, και στην υπόλοιπη Δυτική Μακεδονία το σκηνικό είναι παρόμοιο. Σήμερα, Παρασκευή, η Κοζάνη, η Καστοριά και τα Γρεβενά θα έχουν συννεφιές αλλά και αρκετή ζέστη το μεσημέρι, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 24 με 25 βαθμούς. Όμως και εκεί, από αύριο τα σύννεφα πυκνώνουν για να δώσουν τη θέση τους την Κυριακή σε βροχές και μονοψήφιες θερμοκρασίες τη νύχτα. Κρατήστε λοιπόν τις ομπρέλες σας σε ετοιμότητα για τις επόμενες ημέρες. Μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Φλόρινας για όλη την επικαιρότητα. Καλή σας ημέρα!

0: κάθε πρωί.
1: Ζωντανή ενημέρωση με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στο μικρόφωνο. Καστοριά Live. Συζήτηση, ρεπορτάζ, απόψεις. Με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στους 96,6 Καστοριά Live. Το δικό σου πρωινό.
2: Καλημέρα, καλημέρα αγαπητοί ακροατές της Σεραφλόρνας στους 96,6 FM και μέσα του www.rteco.gr. Μας ακούτε σε όλο τον κόσμο εδώ στην Αραφλόρνα. Σας ακούτε την εκπομπή Καστοριά Live. Μια δύσκολη μέρα για εμάς εδώ στην οικογένεια της ΕΡΤ, καθώς έφυγε από τη ζωή μια εξαίρετη συνάδελφος εκεί στην ΕΡΤ Κοζάνης. Καθημερινά έτσι ακούμε δυσάρεστα περιστατικά σε πολύ νέα, νεαρή ηλικία δυστυχώς, όμως και αυτήν την ξέρετη συνάδελφος, η Ελένη Νασιούλα Γκόγια, και σε ηλικία 62 ετών, και είμαστε εδώ στην οικογένεια της ΕΡΤ ιδιαίτερα λυπημένοι και στέλνουμε τα θερμά μας φυσικά συλληπιτήρια στους οικείους της και όχι μόνο. Ημέρα σήμερα Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου, και θα ξεκινήσουμε κάνοντας μια σύντομη βόλτα στην τοπική ειδησιογραφία. Ξεκινάμε από το Δήμαρχο Ουσιαστικού, όπου η Κοινωνική Υπηρεσία ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας επικαιροποίησης των καταγραφών της καταγραφής των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η αμεσότερη και η αποτελεσματικότερη υποστήριξη των συμπολιτών μας που έχουν πραγματική ανάγκη. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τις 9 στις 10 Οκτωβρίου, είτε με φυσική παρουσία στο Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών του στο Παλαιό Λύκειο, του Συνόδου Παύλου Μελά, είτε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου. Η πρόσκληση βεβαίως αφορά πολυτεχνές και τετέχνες οικογένειες, μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα με αναπηρία 67% και άλλο, χαμηλούς συνταξιούχους, δικαιούχους και καθώς και χαμηλόμισθους και ανέργους, πάντα με βάση τα οριζόμενα εισοδηματικά κριτήρια. Παραμένουμε στο Δημόσιο Ουσιαστικού, αλλά περνάμε σε ένα ευχάριστο τώρα θέμα και καθημερινό που αφορά την καθημερινότητα των πολιτών και στην Εσποκλησιά. Μετά από τη βλάβη που είχαμε αναφέρει και την Τετάρτη, που είχε σημειωθεί στο κεντρικό δίκτυο τις προηγούμενες ημέρες, όπως προείπα, ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι απαραίτητες εργασίες εκαθαρισμού και υπερχλωρίασης του κεντρικού της κεντρικής δεξαμενής ίδρυυσης. Ο Δήμος βεβαίως ενημέρωσε τους επίσημα τους κατοίκους ότι το νερό στο δίκτυο είναι πλέον απολύτως ασφαλές και κατάλληλο τόσο για πόση όσο και για εκεί χρήση, ευχαριστώντας παράλληλα την τοπική κοινωνία για την υπομονή και τη συνεργασία που υπέδειξε. Θα παραμείνουμε σε θέματα που αφορούν το νερό και θα περάσουμε στην Καστοριά, στη ΔΕΗΑ Καστοριάς, που απευθύνει σημαντικό κάλεσμα προς όλους τους καταναλωτές που έχουν λήξει πρόθεσμες οφειλές, υπενθυμίζοντας ότι βρίσκεται σε ισχύ η ευνοϊκή ρύθμιση χρεών. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει στις 15 Δεκεμβρίου. Η ρύθμιση αυτή δίνει δυνατότητα διαγραφής προστήμων και προσαυξήσεων που φτάνουν έως το 100% σε περίπτωση εφάπαξης εξόφλησης, ενώ προέρχονται και ευκολίες αποπληρωμής σε έως 60 δόσεις. Η διοίκηση της επιχείρησης τονίζει ότι μετά τις 15 Δεκεμβρίου για τις οφειλές που θα παραμείνουν ανεξόφλητες ή εκτός ρύθμισης θα εφαρμοστούν αυστηρά τα προβλεπόμενα από τον νόμο μέτρα συμπεριλαμβανομένης και της επιβεβαίωσης χρεών στην αρμόδια ΔΟΗ.

Τώρα, υπεύθυνη κοινότητα Καστοριά, μέσω του Τμήματος του Μαξιστοσίου, ολοκλήρωσε τη σειρά σημαντικών παρεμβάσεων συντήρηση τη δασική και αγροτική, ο οποίο σε μεγάλο κομμάτι του νόμου συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν εργασίε βελτίωση τη βατότητα του δασικού δρόμου προ την Ψαλίδα, καθώ και στι περιοχέ των χωρεστίων του Μερανθίου και του Πολυάνεμου. Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν εργασίε συντήρηση του αγροτικού οδικού δικτύου στην περιοχή Κορμιγιά, διευκολύνοντα έτσι σημαντικά τι μετακινήσει των αγροτών, των κτηνοτρόφων αλλά και των επισκεπτών της ορεινής περιοχής εκεί πέρα. Τώρα, αγαπητά κροατές, πάμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά εδώ στο, μετά τις διεθνείς φυσικά εδώ στον αέρα της Αεραφλόρος στο 96.6 και στην εκπομπή και στο Real Live. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι, ως τις 10.30 θα είμαστε σήμερα παρέα και αμέσως μετά θα ακολουθήσουμε εδώ και αθλητικά, οπότε παραμείνετε εδώ πέρα συντονισμένοι στην Αεραφλόρος σε λίγα λεπτά πάλι από κοντά σας.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
3: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
3: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
4: Τηλέφωνο 2385026496.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
5: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
6: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
7: Σήμερα μου συνέβη κάτι το εξαιρετικά ασυνήθιστο. Το ημερολόγιο ενός τρελού, του Νικολάη Γκόγκολ.
8: Σκηνοθεσία, ερμηνεία, Χρήστος Σιρμακέζης.
9: Το ημερολόγιο ενός τρελού. Κλασικό αριστούργημα του Νικολάη Γκόγκολ την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου στις 9 το βράδυ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλόρινας.
7: Γιατί όλες οι μύτες βρίσκονται στο φεγγάρι.
10: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Φλόρινας.
11: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Και φέτος, στο νέο εκθετήριο Αμιντέου, απέναντι από τα ΣΟΑ, σας περιμένει η μοναδική έκθεση τοπικών προϊόντων, με γεύσεις και αρώματα της περιοχής μας. Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου σας περιμένει 8 με 12 Οκτωβρίου, στο Αμίντεο.
12: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός. Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί. Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη. Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Στράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
13: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
14: Παρακαλώ.
15: Η κυρία Μαρία.
14: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
15: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
13: Σας λέει ψέματα.
15: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
13: Μην τον πιστέψετε.
15: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
13: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν, να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
1: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
16: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
17: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
18: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
19: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
20: Earth Dub Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάτι αλλάζει στον αέρα. Το αγαπημένο σου μέσο περνά στη νέα εποχή. Η ΕΡΤ που έφερε το ραδιόφωνο στην Ελλάδα τώρα εκπέμπει πρώτη και ψηφιακά. Όλοι οι αγαπημένοι σου σταθμοί αλλά και αποκλειστικά θεματικά ραδιόφωνα εκπέμπουν ήδη στο νέο ψηφιακό δίκτυο της ΕΡΤ, προσφέροντας κρυστάλλινο ήχο και νέες δυνατότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σχεδιάσαμε το μέλλον του ραδιοφώνου και συνεχίζουμε. ΕΡΤ DAB+. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας.

0: Επιστρέψαμε, αγαπητοί ακροατές, εδώ στον αέρα της Ρεφλόρνας, στους 96 και 60 FM και μέσα στο διαδικτύο που μας ακούτε σε όλο τον κόσμο μέσω του www.rteco.gr. Ακούτε την εκπομπή Καστόρια Live. Είναι 40 πρώτα λεπτά η ώρα, όσοι 10.30 σήμερα, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, θα σας κάνουμε παρέα εδώ στην Ρεφλόρνας. Χθες είχαμε, μετά από, μπορώ να πω, αρκετό καιρό, μία εμφάνιση, καταγραφή δηλαδή μια εμφάνιση αρκούδας στην περιοχή Πέτρα στην Καστοριά, σε κεντρικό δρόμο που ενώνει το Δησπλιό Καστοριάς με την ίδια την πόλη. Είναι η περίοδος τώρα, έρχεται, είμαστε πρώτο πυλών του χειμώνα, είναι η περίοδος που σιγά σιγά τα ζώα θα πέσουν σε λίθαργο, θα πάνε για ύπνο. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε και έναν εκ των ειδικών, τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο, τον φίλο της εκπομπής, τον αγαπημένο φίλο της εκπομπής, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, υπεύθυνο περιθάλψης της εταιρείας προστασίας περιβάλλοντος Καστοριάς, να μας πει για... Κύριε Παναγιωτόπουλο, καταρχάς καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε Δυτική Μακεδονία και φυσικά διαδικτυακά σε όλους τους φίλους ακροατές της Αέρας Φλόρινας.
0: Αγαπητέ κύριε Παναγιωτόπουλε, η εποχή νομίζω έφτασε σιγά σιγά που θα γίνουν όλο ένα και λιγότερα τα περιστατικά. Έτσι φερότανε. Είχαμε χθες την εμφάνιση στην Πέτρα και στην Καστοριά δύο αρκούδων που περιπλανιόντουσαν στην περιοχή. Στο οδικό δίκτυο επάνω. Φυσικά οι οδηγοί ευτυχώς είχαν ενημερωθεί και ήταν πάρα πολύ προσεκτικοί. Αλλά είναι η εποχή τώρα που θα πέσουν και σε λίθαργο. Τι σημαίνει και αυτό?
1: Τα περιστατικά μειώνονται φυσικά. Τα ζώα, όπως είπατε κι εσείς, αρχίζουν αυτά που έχουν ήδη επιλέξει τους χώρους τους να πηγαίνουν στους χώρους του χειμερινού ύπνου, που είναι καθοριστική σημασίας και για την ευζωία και για την επιβίωση των ζώων αυτών. Να πούμε ότι κατά τη διάρκεια του ύπνου η καρδιακή συχνότητα, θερμοκρασία του σώματος μειώνονται και έτσι γι' αυτό επιτρέπουν το ζώο να εξοικονομεί ενέργεια. Και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι οι καταγραφές που κάνουμε είναι τα ζώα, είναι πολλά ζώα έχουν φτάσει στα κιλά που χρειάζεται για να πέσουν στο χειμερινό ύπνο. Είναι μια φυσιολογική προσαρμογή που γίνεται από την αρκούδα κάθε χρόνο αυτό. Και φυσικά ανάλογα αυτό ποικίλει, ανάλογα την περιοχή και το άτομο. Συνήθως το μεγαλύτερο ποσοστό των ζώων πέφτει για χειμερινό ύπνο, για το λίθαργο, λιθαργή για κάποιους μήνες το χειμώνα. Mm-hmm. Υπάρχουν και ζώα βέβαια που κυκλοφορούν ακόμη και θα κυκλοφορούν και το χειμώνα, ίσως γιατί αυτές οι φυσιολογικές συνθήκες δεν τις πιάσαν όπως θα έπρεπε, να πιάσουν τα κιλά τους ή υπάρχει μια διαθεσιμότητα τροφής στην περιοχή, με αποτέλεσμα, αφού υπάρχει διαθεσιμότητα, το ζώο να μην κοιμάται. Γι' αυτό βλέπουμε κάποια ζώα που δεν έχουν πάει στα ενδιαιτήματα που έχουν επιλέξει, ώστε να υπάρχει μικρή κινητικότητα από τα ζώα αυτά. Στην περίπτωση αυτή, στην περιοχή της Πέτρας, γνωρίζουμε, είναι η συνήθις ύποπτη να πω, είναι τα αρκουδάκια που κατεβαίνουν από την περιοχή του Μαύρου Βουνού, όπως λέμε εδώ στην Καστοριά, την περιοχή, με αποτέλεσμα να διασχίζουν τον δρόμο κάθετα για να πάνε προς τη λίμνη. Είναι μια συνήθεια που κάνουν πολλές φορές, το γνωρίζουμε, άλλωστε έχει μπει και η σήμανση στην περιοχή να προσέχουν οι διερχόμενοι οδηγοί από την περιοχή. Νομίζω ότι οι εμφανίσεις τους είναι πολύ αραιές, τουλάχιστον τον τελευταίο καιρό, δεν είναι όπως γνωρίζαμε κατά το μήνα Ιούλιο και Ιούνιο που βλέπαμε αυτή την κινητικότητα τη μεγάλη με όλα τα ζώα, αλλά και εξίσου για τα συγκεκριμένα ζώα της περιοχής που τα βλέπαμε συχνά πυκνά. Πιστεύω ότι κατά τη διάρκεια του χειμώνα θα σταματήσουν αυτές οι διελεύσεις προς τον δρόμο. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι τις πρώτες βραδινές ώρες, όπως είδα και ένα βίντεο στο διαδίκτυο, μάλλον από εσάς, που έχει αναρτηθεί, είναι οι πρώτες βραδινές ώρες, πρέπει να προσέχουμε στην περιοχή, να ακολουθούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, όπως αυτός ορίζει σύμφωνα με την σήμανση που έχει γίνει και δεν θα έχουμε κανένα ατύχημα. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες τα ζώα θα απομακρυνθούν προς τις θέσεις που αυτά έχουν επιλέξει για τη σημερινή περίοδο.
0: Ναι. Κύριε Παναγιώτοπουλο, να κάνω μια ερώτηση. Με τι κριτήρια επιλέγουν το μέρος που θα φωλιάσουν τα ζώα?
1: Πρώτα απ' όλα πρέπει να τους δημιουργεί μια ασφάλεια εκεί που θα φωλιάσουν, μακριά από τις οχλήσεις, μακριά από τον κόσμο, μακριά από τα αυτοκίνητα, μακριά από δραστηριότητες ανθρώπινες που μπορεί να υπάρχουν. Αυτοί οι χώροι είναι επιλογής των ζώων πολύ, πολύ πιο πριν πέσουν για ύπνο, εκεί που αισθάνονται την ασφαλειά τους. Φυσικά, όπως σας είπα και πριν, ότι πρέπει να υπάρχει το εφικτό βάρος για να μπορέσει το ζώο να κινηθεί.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Είναι πολύ... πάντα
1: είναι μια βιολογική συνήθεια, είναι μια βιολογική συνήθεια που γίνεται και αυτό, ναι, η φύση όταν χτυπάει το καμπανάκι ξεκινάνε και κάνουν αυτές τις συνήθειες στα ζώα. Ας είμαστε λίγο υπομονετικοί ακόμη, τα ζώα θα πέσουν, οι ζημιές σχεδόν έχουν μηδενιστεί από ζώα. Δυστυχώς κάποια που μπορεί να ξυπνήσουν μέσα στο χειμώνα από κάποια όχληση ή κάποια ανθρώπινη δραστηριότητα, εκεί είναι το πρόβλημα που δημιουργούν κάποιες ζημιές σε ζωικό κεφάλαιο ειδικά, γιατί δεν υπάρχει πηγή τροφοληψίας. Βλέπουμε τώρα η τελευταία πηγή τροφοληψίας που έχουν είναι ελάχιστη. Είναι τα άγρια χλάδια, είναι τα κάποια κορόμιλα που έχουν μείνει. Είναι η τελευταία πηγή τροφοληψίας των ζώων. Ελπίζουμε και ξέρουμε ότι θα απομακρυνθούν και θα κοιμηθούν στα ενδιαιτήματα που έχουν επιλέξει.
0: Πολύ ωραία. Κύριε Παναγιωτόπουλε, είστε αναλυτικός όσοι είστε. Ευχαριστούμε και πάλι που ήσασταν εδώ στην παρέα μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Στους 96 και
1: είμαστε εδώ για όλο το χειμώνα να παρακολουθούμε τις κινήσεις, να προλαβαίνουμε, να ενημερώνουμε και αυτό θα κάνουμε κατά την περίοδο όλοι, κύριε Κωνσταντινίδη.
0: Τη χειμερινή. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και πάλι.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Αγαπητέ κροατές, θα πάμε να κάνουμε τώρα ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Μείνετε όμως συντονισμένοι εδώ στην Αεραφλόρινα. Σας ακολουθούν ειδήσεις από το Art News Radio 105,8. Ακολουθούν φυσικά μετά τις ειδήσεις να παίρνουμε τη σκητάλη και αναλαμβάνουμε και την πανέμορφη περιοχή της Φλόρινας ως τις 10.30 σήμερα και φυσικά ακολουθούν και τα αθλητικά σας νέα, η ενημέρωσή σας μετά τις 10.30. Αλλά εσείς μείνετε συντονισμένοι. Πρώτα θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε ακριβώς μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
1: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Και φέτος, στο νέο εκθετήριο Αμιντέου, απέναντι από τα ΣΟΑ, σας περιμένει η μοναδική έκθεση τοπικών προϊόντων, με γεύσεις και αρώματα της περιοχής μας. Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου σας περιμένει 8 με 12 Οκτωβρίου, στο Αμίντεο.
2: Σήμερα μου συνέβη κάτι το εξαιρετικά ασυνήθιστο. Το ημερολόγιο ενός τρελού, του Νικολάη Γκόγκολ.
3: Σκηνοθεσία, ερμηνεία, Χρήστος Σιρμακέζης.
4: Το ημερολόγιο ενός τρελού. Το κλασικό αριστούργημα του Νικολάη Γκόγκολ την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου στις 9 το βράδυ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλόρινας.
2: Γιατί όλες οι μύτες βρίσκονται στο φεγγάρι.
5: Χορηγός επικοινωνίας Ερτ Φλόρινας.
6: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
7: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
8: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
9: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
10: Ομοσπονδιακή θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
11: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία εκτός τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος παράλληλα στη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στην αμερικανική στήριξη του έργου. Έκανε λόγο για θετικό αποτύπωμα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, που όπως είπε έγινε στα πλαίσια του στρατηγικού διαλόγου ΗΠΑ-Ελλάδος, μία θεσμοθετημένη διαδικασία ενίσχυσης των διμερών σχέσεων με έντονη αμυντική και πολιτικο-διπλωματική διάσταση, αλλά που επεκτείνεται πλέον και σε ζητήματα ενέργειας, διασυνδεσιμότητας και επενδύσεων. Ως προς τα αμυγός αμυντικά ζητήματα, ο Πρωθυπουργός στη ραδιοφωνική του συνέντευξη επανέλαβε την πολιτική επιλογή της πατρίδας μας ως προς τους αμυντικούς εξοπλισμούς, διατηρώντας πάντα ένα στρατηγικό ποιοτικό πλεονέκτημα ως προς τις προμήθειες. Εκεί ακριβώς εντάσσεται, πρόσθεσε, και η επιλογή μας να αποκτήσουμε τα αεροσκάφη F-35 μαζί με τα πιο σύγχρονα όπλα που μπορεί να τα συνοδεύουν. Η αναβάθμιση των F-16 και η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών επιβεβαίωσε και το πολύ στενό πλαίσιο αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Για τα περί δημοσιονομικής ευελιξίας στην Ευρώπη, ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ότι εδώ συγκρούονται δύο διαφορετικές προτεραιότητες. Από τη μία, η ανάγκη να στείλουμε ένα μήνυμα στις αγορές ότι δεν ξεφεύγουμε δημοσιονομικά, και από την άλλη, η ανάγκη να στηρίξουμε την κοινωνία με ίδιους πόρους αλλά και με λελογισμένη ευελιξία. Πιστεύω, είπε, ότι θα καταλήξουμε να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο, αλλά αν λάβει κανείς και υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ομολόγων, πιστεύω, είπε, ότι δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δραματικό. Πρέπει να εξαντλήσουμε τη θητεία μας και να κριθούμε συνολικά για το έργο μας στο τέλος της τετραετίας. Δεν μπορούμε να μιλάμε για σταθερότητα και εμείς οι ίδιοι να προκαλούμε μια αναταραχή με πρόωρες εκλογές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Απάντησε κατηγορηματικά όχι στο ενδεχόμενο ανασχηματισμού. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνοχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN. Στη χθεσινή συνεδρία του Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνδεση, καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές τιμές της ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Δεμένα και ακινητοποιημένα παραμένουν τα καΐκια στα λιμάνια, ενώ κλειστές παραμένουν οι ιχθυόσκαλες, με τους αλλοίς να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, αντιδρώντας τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου. Ο Πρωθυπουργός έχει αναλάβει όλο το συντονισμό, αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε περιθώριο για την οικονομική στήριξη των αλλοίων, ανέφερε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8. Πράγματι, είπε, οι αλλοίς μας αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα, βασικά λόγω του κόστους λειτουργίας των σκαφών, λόγω της αυξημένης τιμής του πετρελαίου. Ήδη μέχρι τώρα αυτό που έχει κάνει, τα βήματα που η κυβέρνηση για να το στηρίξει, είναι τα 16 λεπτά και τα αυξήσαμε σε 32 για τους μήνες που έρχονται. Το Υπουργείο έχει εγκρίνει για τους παράκτιους αλλοίς ένα κονδύλι 14 εκατομμυρίων ευρώ για αποζημιώσεις του εξοπλισμού. Συναγερμό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το πρωί μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και απεγκλώβησαν μία γυναίκα που έχει υποστεί εγκάβματα. Καθοριστική κατάθεση που πρόκειται να δώσει σήμερα στον ανακριτή κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών για την εξέλιξη της υπόθεσης του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει αν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης.
0: Ο καιρός.
1: Νέα μικρή άνοδο της θερμοκρασίας αλλά και βροχές σε μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά, ως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Και φέτος, στο νέο εκθετήριο Αμιντέου, απέναντι από τα ΣΟΑ, σας περιμένει η μοναδική έκθεση τοπικών προϊόντων, με γεύσεις και αρώματα της περιοχής μας. Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου σας περιμένει 8 με 12 Οκτωβρίου, στο Αμίντεο.
8: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
9: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαστούμε.
8: Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
9: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε.

0: κοιμόμαστε. Δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
1: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
2: Earth Dub Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάτι αλλάζει στον αέρα. Το αγαπημένο σου μέσο περνά στη νέα εποχή. Η ΕΡΤ που έφερε το ραδιόφωνο στην Ελλάδα τώρα εκπέμπει πρώτη και ψηφιακά. Όλοι οι αγαπημένοι σου σταθμοί αλλά και αποκλειστικά θεματικά ραδιόφωνα εκπέμπουν ήδη στο νέο ψηφιακό δίκτυο της ΕΡΤ, προσφέροντας κρυστάλλινο ήχο και νέες δυνατότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σχεδιάσαμε το μέλλον του ραδιοφώνου και συνεχίζουμε. ΕΡΤ DAB Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας.
3: Καλημέρα. Ακούτε την ΕΡΤ Φλόρινα.

Επιστρέψαμε, αγαπητοί ακροατές, εδώ στον αέρα της Ραφλόρνας, στους 96 και 6 στο FM και μέσω του διαδικτύου μας ακούτε σε όλο τον κόσμο στο www.rteco.gr. Ακούτε την εκπομπή Καστοριά Live καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή εκτός Πέμπτης εδώ στην Ραφλόρνας. Σήμερα θα σας κρατήσουμε στην τροφιά ως και τις 10.30. Άμεσα μετά φυσικά θα έχει την αθλητική σας ενημέρωση. Αλλά προς το παρόν πάμε να κάνουμε μια σύντομη γύρα στην πανέμορφη Φλόρνα και στην ενημέρωσή σας από εκεί πέρα, από την πανέμορφη Φλόρνα.

Μια σημαντική εξέλιξη ξεκινάμε για τις που δρομολογείται. Μιλάμε για τη χρηματοδότηση ύψους πάνω από 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, σχεδόν 2,5 μάλλον εκατομμυρίων ευρώ, για την ανέγερση στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με αναπηρία στη Φλόρινα. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του κ. Νίκου Παπαθανάση, το έργο εντάσσεται στο ειδικό πρόγραμμα δίκαιης ανεπτυξιακής μετάβασης. Με δικαιούχο το Δήμο Φλόρινας πρόκειται για μια κατασκευή ενός σύγχρονου διόροφου κτηρίου με υπόγειο συνολικής επιφάνειας στα 650 τετραγωνικών μέτρων περίπου στην πόλη της Φλόρινας. Η υποδομή αυτή θα προσφέρει μόνιμη, αξιοπρεπή και οργανωμένη κατοικία σε συμπολίτες μας με αναπηρία. Ως δήλωσε ο βουλευτής Φλόρινας, Στάγιος Σταύρος Παπαστηρίου, η δημιουργία της στέγης αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για τη στήριξη των ΑΜΕΑ και των οικογενειών τους, ενώ το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου εκτείνεται έως το τέλος του 2028. Στη δικαιοσύνη προσφεύγει ο Δήμος Αμιντέου μαζί με τη Δημοτική Ενότητα Επιχείρηση Ξύνο Νερό ΑΕ ενάντια στην τοποθέτηση μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου στη θέση Άσπρη Πέτρα. Χθες πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτύρες έξω από τα δικαστήρια από κατοίκους περιοχής, καθώς εκδικαζόταν η αστική σχετική αγωγή που ήταν για ένα σχεδιαζόμενο φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύως 60 ΜΒ, έκταση 840 στρεμμάτων, που περιλαμβάνει και μονάδα αποθήκευσης ενέργειας με 336 συστοιχίες μπαταριών. Η Δημοτική Αρχή και οι φορείς εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους, επισημαίνοντας ότι το έργο βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής κάτω των 500 μέτρων από κατοικίες, αλλά και σε απόσταση ελάχιστων μέτρων από εμφιαλωτήριο του φυσικού μεταλλικού νερού Ξύνο Νερό, θέτοντας σε κίνδυνο την τοπική παραγωγή, το περιβάλλον και την ανεπτυξιακή προοπτική του τόπου. Ένωψη τώρα της έναρξης της χειμερινής περίοδου συνεδρίασε υπό την Προεδρία του Δημάρχου Βασίλη Γιαννάκη ο Δήμος Φλόρινας με αντικείμενο τον έγκαιρο σχεδιασμό και τον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκαν τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης κινδύνων από έντονα καιρικά φαινόμενα με ιδιαίτερη έμφαση στις χιονοπτώσεις, στον παγετό αλλά και τις πλημμύρες. Φαινόμενα που δοκιμάζουν συχνά την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Εξετάστηκε η επιχειρησιακή ετοιμότητα όλων των υπηρεσιών, η διαθεσιμότητα του προσωπικού όπως και η αποκατάσταση των ιδιοκτητών και μισθωμένων, ιδιόκτητων μισθωμένων μηχανημάτων έργου και αλατιέρων, ώστε ο κρατικός μηχανισμός να είναι πλήρως προετοιμασμένος για τις δύσκολες μέρες του χειμώνα.

Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το εργατικό κέντρο Φλόρες στο εργατικό κέντρο Φόλινα στο τρίτο φόρουμ εργασίας με εκδοτικό θέμα η εργασία στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, προκλήσεις, δικαιώματα και το νέο κοινωνικό συμβόλαιο. Στη διοργάνωση που στήριξε η Περιφερειακή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Και το είναι συμμετείχε εκπρόσωποι της πολιτείας, της αυτοδιοίκησης, της ακαδημιακής κοινότητας αλλά και βεβαίως και στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Συζητήθηκαν οι αλλαγές που φέρνουν η αλγοριθμική διοίκηση και η τεχνητή νοημοσύνη στα εργασιακά δικαιώματα αλλά και η ανάγκη επανακατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού, ειδικά σε περιοχές που βιώνουν τη μετάβαση όπως η Δυτική Μακεδονία. Όπως υπογράμμισε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, κ. Κωνσταντίνος Σιάκος, στόχος είναι η φωνή της εργασίας να ακούγεται έγκαιρα στη διαμόρφωση του νέου ψηφιακού περιβάλλοντος.

Παραμένουμε σε αναπτυξιακή τροχιά, καθώς ο Περιφερειακός Δυτικής Μακεδονίας, ο κ. Γιώργος Σωματίδης, υπέγραψε πρόσκληση ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ για διαδράσεις ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Αμιντέου. Η χρηματοδότηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης λιμνών και ποταμών, που καλύπτεται από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Μέσω αυτού που του προγράμματος στο Δήμο Αμιντέου θα προμηθευτεί ένα ηλεκτρικό απορριμματοφόρο 8 τόνων και ένα ηλεκτρικό φορτηγό με ανατρεπόμενη καρότσα, ένα επιβατικό ηλεκτρικό όχημα, ενώ παράλληλα θα διαμορφωθούν και 3 σταθμοί φόρτισης. Πρόκειται για μια σημαντική παρέμβαση που θα συμβάλλει δραστικά στη μείωση των ρήπων, στον περιορισμό των ρήπων και στην εξοικονόμηση πόρων για το Δήμο.

0: Και θα κλείσουμε τη σημερινή μας έτσι ανταπόκριση εκεί πέρα από την Πανέμορφη Φλόρινα με το Δήμο Φλόρινας με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα και την Τρίτη Ηλικία να διοργανώνουν μια ειδική εκδήλωση τιμής για τα μέλη του ΚΑΠΗ και του ΚΙΦΗ. Η γιορτή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη που μας έρχεται στις 7 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο του ΔΑΚ Φλόρινα. Στη βραδιά θα πλαισιώσουν η χοροδία και το χορευτικό τμήμα του ΚΑΠΗ και με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια. Η Δημοτική Αρχή βεβαίως απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους πολίτες να παρευρεθούν και να τιμήσουν τους ανθρώπους που αποτελούν τη ζωντανή ιστορία και τη σοφία του τόπου. Τώρα, αγαπητοί ακροατές, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για σήμερα την εκπομπή μας, Καστόρια Live. Και ως και τις 10.30 που θα σας κρατήσουμε παρέα, θα πάμε να κάνουμε να ακούσουμε ένα μικρό τραγουδάκι. Θα ανανεώσουμε βεβαίως το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, εμείς εδώ στην Νέα Φλόρινα, στους 96.6, το καθιερωμένο μας ραντεβού, 9 το πρωί της Δευτέρας. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα μικρό τραγουδάκι, να σας χαιρετήσουμε με αυτό. Μείνετε συντονισμένοι, θα ακολουθήσει έτσι ένα σύντομο δελτίο καιρού, αμέσως μετά θα έχουμε και, και διαφημίσεις και αμέσως μετά φυσικά η αθλητική σας ενημέρωση. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, καλή συνέχεια και τα λέμε ξανά τη Δευτέρα. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα από τη συχνότητα της ΕΡΤ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου σήμερα και η εβδομάδα ολοκληρώνεται με τον καιρό να αλλάζει σταδιακά διάθεση και να μας προετοιμάζει για ένα καθαρά φθινοπορεινό Σαββατοκύριακο. Εδώ στην πόλη μας η ημέρα ξεκινά με νεφώσεις και ο ουρανός θα παραμείνει συννεφιασμένος κατά διαστήματα. Παρ' όλα αυτά, η θερμοκρασία θα κρατηθεί σε πολύ μαλακά επίπεδα, αγγίζοντας το μεσημέρι τους 23 βαθμούς Κελσίου, ενώ και η πρωινή ψύχρα είναι σαφώς πιο ήπια, με τον υδράργυρο γύρω στους 11 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς στα 2 μποφόρ. Το Σάββατο τα σύννεφα θα πυκνώσουν ακόμα περισσότερο και προς το βράδυ ενδέχεται να έχουμε τις πρώτες ασθενείς βροχές, με τον υδράργυρο να φτάνει στους 22 βαθμούς. Η πραγματική αλλαγή όμως έρχεται την Κυριακή, όπου το σκηνικό γίνεται καθαρά φθινοπορεινό με τοπικές μπόρες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία δεν θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Ρίχνοντας μια σύντομη ματιά, και στην υπόλοιπη Δυτική Μακεδονία, το σκηνικό είναι παρόμοιο. Σήμερα, Παρασκευή, η Κοζάνη, η Καστοριά και τα Γρεβενά θα έχουν συννεφιές αλλά και αρκετή ζέστη το μεσημέρι, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 24 με 25 βαθμούς. Όμως και εκεί, από αύριο τα σύννεφα πυκνώνουν για να δώσουν τη θέση τους την Κυριακή σε βροχές και μονοψήφιες θερμοκρασίες τη νύχτα. Κρατήστε λοιπόν τις ομπρέλες σας σε ετοιμότητα για τις επόμενες ημέρες. Μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Φλόρινας για όλη την επικαιρότητα. Καλή σας ημέρα.
2: Διαφημίσεις.
3: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
4: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμιντέο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Και φέτος, στο νέο εκθετήριο Αμιντέου, απέναντι από τα ΣΟΑ, σας περιμένει η μοναδική έκθεση τοπικών προϊόντων, με γεύσεις και αρώματα της περιοχής μας. Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου σας περιμένει 8 με 12 Οκτωβρίου στο Αμιντέο.
5: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος.
2: ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
6: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
5: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
5: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
6: Τηλέφωνο 2385-026-496.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
7: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
8: Σήμερα μου συνέβη κάτι το εξαιρετικά ασυνήθιστο. Το ημερολόγιο ενός τρελού, του Νικολάη Γκόγκολ.
9: Σκηνοθεσία, ερμηνεία, Χρήστος Σιρμακέζης.
10: Το ημερολόγιο ενός τρελού. Το κλασικό αριστούργημα του Νικολάη Γκόγκολ την Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου, στις 9 το βράδυ, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλόρινας.
8: Γιατί όλες οι μύτες βρίσκονται στο φεγγάρι.
11: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Φλόρινας.
12: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μην διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.

0: Η ώρα είναι 33 λεπτά μετά τις 10, Παρασκευή σήμερα, μπροστά μας το Σαββατοκύριακο, το οποίο έχει και αθλητικό χρώμα και ολοένα και περισσότερο αυτό το χρώμα θα λέγαμε ότι δυναμώνει, διότι ανοίγουν όλα τα πρωταθλήματα, ξεκινούν όλα τα πρωταθλήματα, οι συναντήσεις, αθλήματα και πολλά πολλά άλλα, ποδόσφαιρο, τα πάντα. Εδώ, Περικλής Καραφλίδης λοιπόν, σήμερα εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ στην Κοζάνη για την αθλητική ενημέρωση του Σαββατοκύριακου. Περικλή, καλημέρα.
1: Καλημέρα Αντώνη, φίλες και φίλοι. Αυτό το Σαββατοκύριακο να πούμε ότι συνεχίζεται το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας με την τρίτη αγωνιστική. Στον τρίτο όμιλο με τη συμμετοχή 5 ομάδων της Δυτικής Μακεδονίας, αγωνιστική δραστηριότητα έχουμε στις ενώσεις ποδοσφαιρικών σωματείων Κοζάνης και Καστοριάς, ενώ στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Φλόρινας το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης αποφάσισε να αναστείλει μέχρι νεωτέρας κάθε αγωνιστική δραστηριότητα. Απόφαση βέβαια που σχετίζεται με το σοβαρό περιστατικό που είχε σημειωθεί πρόσφατα σε αγωνιστικό χώρο στην Θάσο και το σοβαρό τραυματισμό νεαρού ποδοσφαιριστή. Στα γυναικεία πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, συνέχεια με την τρίτη αγωνιστική στην πρώτη εθνική κατηγορία, Σιρήνες Γρεβενών Παναθηναϊκός την Κυριακή την άλλη Κυριακή στις 12.30 το μεσημέρι, ενώ στη δεύτερη εθνική κατηγορία το πρωτάθλημα συνεχίζεται με την τρίτη αγωνιστική και τον ΠΑΟ Κύλο να υποδέχεται τον ΠΑΣΑ Βέρειας. Αγωνιστική δραστηριότητα και στο μπάσκετ. Ξεκίνησαν από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο τα πρωταθλήματα National League 2 των ανδρών και National League των γυναικών. Συνεχίζονται με τη δεύτερη αγωνιστική, όπως και τα πρωταθλήματα των μικρών ηλικιακά κατηγοριών στην Ένωση Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Δυτικής Μακεδονίας. Αύριο όμως έχουμε και ευρωπαϊκό αγώνα handball στο κλειστό γυμναστήριο της Λευκόβρησης, ΠΑΟΚ Μόλτε, για το European League, για τον δεύτερο προκριματικό γύρο. Ενώ στο βόλιο να πω, ο Ήφαιστος Φλόρινας, προετοιμαζόμενος για το πρωτάθλημα της Πρέλινγκ των ανδρών, συμμετέχει σε τουρνουά που θα διεξαχθεί στο Ρέθυμνο.

Να τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά, ξεκινώντας από το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της τρίτης εθνικής κατηγορίας, τρίτη αγωνιστική στον τρίτο όμιλο. Τα παιχνίδια θα γίνουν αύριο με ένα ακόμη ντέρμπι Δυτικής Μακεδονίας, Αθλητικός Σύλλογος Βατολάκου, Μακεδονικός Σιάτιστα στις 4 το απόγευμα. Το παιχνίδι αυτό θα διευθύνει ο κύριος Δημήτριος Αναστάσιος Κούλος με βοηθούς τον Νικολάκη Ματσιά και τον Νικόλαο Βλάχο από την Ένωση της Μακεδονίας. Μετά το ρεπό που είχε την προηγούμενη αγωνιστική, ο Μέγας Αλεξάνδρος Φλόρινας έχει δύσκολο εντός έδρας παιχνίδι, φιλοξενεί την Βέρεια. Ο Μέγας Αλεξάνδρος Φλόρινας, ο οποίος ξεκίνησε εντυπωσιακά το πρωτάθλημα κερδίζοντας την πρεμιέρα τη Θύελλα Κατσικά με 4-1. Τον αγώνα στη Φλόρινα θα διευθύνει ο κύριος Λάζαρος Τρυφόπουλος με βοηθούς τον Αλέξανδρο Κοτσόπουλο και Κωνσταντίνο Τσάγκα από την Ένωση της Καστοριάς. Η ομάδα του Εορδαϊκού που πέτυχε την προηγούμενη αγωνιστική την πρώτη της νίκη απέναντι στην Δόξα Μασχολουρίου με 2-0 αντιμετωπίζει στην Άρτα την τοπική αναγέννηση. Το παιχνίδι θα διευθύνει ο κύριος Απόστολος Δαδάνης με βοηθούς τους Αριστίδη Πασιά και Ευθυμία Βλαχοπούλου από την Ένωση της Ηπείρου. Ενώ η ομάδα της Καστοριάς, η οποία προέρχεται από νίκη στο τοπικό ντέρμπι απέναντι στον Βατόλακο, θα αγωνίζεται εκτός έδρας με τη Δόξα Μασχολουρίου. Τον αγώνα θα διευθύνει η κυρία Ιωάννα Συναίτη με βοηθούς τους Αναστάσιο Μακρόπουλο και Παναγιώτη Κολόνια από την Ένωση της Θεσσαλίας. Το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής συμπληρώνεται από το παιχνίδι Νάους Θύελλα Κατσικά, ενώ ρεπό αυτή την αγωνιστική θα έχει η ομάδα του ΠΑΣ Γιάννα. Να υπενθυμίσω πως στις δύο πρώτες αγωνιστικές καμία ομάδα δεν έχει πετύχει το απόλυτο, με τον Μακεδονικό Σιάτιστα, στον Εορδαϊκό και την Αναγέννηση Άρτας να έχουν από 4 βαθμούς. Με ρεπό ο Μέγας Αλεξάνδρος Φλόρινας στους 3 μαζί με τη Δόξα Μασχολουρίου και την Βέρεια, η οποία επίσης έκανε ρεπό. ΠΑΣ Γιάννα 2, Θύελλα Κατσικά 1, ενώ δεν έχουν πάρει βαθμό ακόμη ο Αθλητικός Σύλλογος Βατολάκου και η Νάουσα. Να περάσουμε τώρα και στις τοπικές ενώσεις ποδοσφαιρικών σωματείων της Δυτικής Μακεδονίας. Πριν δούμε την αγωνιστική δραστηριότητα, να πω ότι με αφορμή το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε πρόσφατα σε αγωνιστικό χώρο και τον σοβαρό τραυματισμό νεαρού ποδοσφαιριστή, η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Φλόρινας, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ασφάλειας Γηπέδων, αναστέλει μέχρι νεοτέρας κάθε αγωνιστική δραστηριότητα. Η αναστολή αφορά τα πρωταθλήματα πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, το κύπελο που ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς και κάθε προγραμματισμένο φιλικό παιχνίδι. Η απόφαση λαμβάνεται για λόγους ασφάλειας και οι ομάδες θα ενημερωθούν για την επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων με νεότερη ανακοίνωση της Ένωσης. Να υπενθυμίσω εδώ πως η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κοζάνης με πρόσφατη ανακοίνωσή της εφιστά την ιδιαίτερη προσοχή όλων των σωματείων στην ασφάλεια των γηπέδων στα οποία διεξάγονται αγώνες. Καλεί τα σωματεία να προχωρήσουν άμεσα σε σχολαστικό έλεγχο των αγωνιστικών χώρων και των χώρων περιμετρικά των γηπέδων, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν επικίνδυνα σημεία, φθορές ή αστοχίες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό. Σε περίπτωση εντοπισμού οποιασδήποτε αστοχίας ή επικίνδυνης κατάστασης, καλεί τα σωματεία να μεριμνήσουν άμεσα για την αποκατάσταση ή την εξάλληψή της πριν από την διεξαγωγή αγώνων. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κοζάνης, τέλος, καλεί τα σωματεία να συνεργαστούν και να συμβάλλουν έμπρακτα, ώστε οι αγωνιστικοί χώροι να είναι ασφαλείς και να αποφεύγονται περιστατικά που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή των αθλητών. Η ασφάλεια των ποδοσφαιριστών είναι πάνω από κάθε αγωνιστική υποχρέωση, καταλήγει στην ανακοίνωσή της η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κοζάνης. Στα αγωνιστικά τώρα έχουμε την δεύτερη αγωνιστική στην πρώτη κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κοζάνης. Δύο παιχνίδια θα διεξαχθούν αύριο στις 4. Αθλητική Ένωση Κοζάνης με την ομάδα της Κοζάνης και Ατρόμητος Πτολεμαΐδας Αθλητικός Όμιλος Κρόκου. Την Κυριακή την ίδια ώρα στις 4 θα παίξουν ΠΑΟΚ Κύλων Μέγας Αλεξάνδρος Άρδασας, Πανατολικός Αθλητικός και Αλιάκμων Βοϊού και Ερμής Πλατανορεύματος Δανάη Κοζάνης. Ρεπό την δεύτερη αγωνιστική έχει η ομάδα του Ιωνικού Βαθυλάκου.
Στη δεύτερη κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κοζάνης έχουμε και εδώ τη δεύτερη αγωνιστική, ένα πρωτάθλημα που διεξάγεται φέτος με 13 ομάδες. Αύριο θα διεξαχθούν τα παιχνίδια Βυζαντινός Αετός Πτολεμαΐδας Αλιάκ Μονεανής, Ακρίτες Κοζάνης Αθλητική Ένωση Γαλατινής και Μακεδονικός Κοζάνης ΠΑΟ Κύλων Β, και την Κυριακή την ίδια ώρα ΠΑΟ Καραγατσιωτών, το πρώτο παιχνίδι της ομάδας του Μαυροδυντρίου στο πρωτάθλημα, είχε ρεπό την πρώτη αγωνιστική. Θα φιλοξενήσει το Βελβετό, Αναγέννηση Λιβαδερού Ελπίδες Αθλητικής Ένωσης Κοζάνης και Αναγέννηση Αργύλου Τιτάνας Σερβίων. Ρεπό τη δεύτερη αγωνιστική έχει η ομάδα του Μακεδονικού Σιάτιστας Β. Στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κοζάνης να παραμείνουμε για λίγο ακόμη, καθώς ορίστηκε το τελευταίο παιχνίδι της δεύτερης φάσης κυπέλου. Ατρόμητος Πτολεμαΐδας Μακεδονικός Σιάτιστας θα διεξαχθεί στις 14 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα. Από τα υπόλοιπα παιχνίδια που είχαν γίνει προέκυψε η προημιτελική φάση, η οποία είναι Ατρόμητος Πτολεμαΐδας ή Μακεδονικός Σιάτιστας θα αντιμετωπίσει τον Αλιάκ Μοναβοίου και τα άλλα τρία ζευγάρια ΠΑΟ Κύλων, Αθλητική Ένωση Κοζάνης, Κρόκος Εορδαϊκός και Τιτάνα Σερβίων Πανατολικός. Στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καστοριάς τώρα και εδώ τα πρωταθλήματα πρώτης και δεύτερης κατηγορίας συνεχίζονται με τη δεύτερη αγωνιστική και τα δύο πρωταθλήματα διεξάγονται με τη συμμετοχή 9 ομάδων. Όλα τα παιχνίδια στην πρώτη κατηγορία της Καστοριάς θα διεξαχθούν αύριο στις 4 το απόγευμα. Θα παίξουν Κάστορ Παναργιακός, Αστραπή Μεσοποταμίας Αθλητική Ένωση Γραμμοχωρίων, Δόξα Κορισσού ΠΑΟ Κωνσταραζίου και Ραυνός Χιλιόδενδρου Ηρακλής Πολυκάρπης, με την ομάδα του Μαυροχωρίου να είναι αυτή που έχει ρεπό. Ενώ στη δεύτερη κατηγορία της Καστοριάς για τη δεύτερη αγωνιστική την Κυριακή στις 4 θα παίξουν Ελπίδες Μεσοποταμίας Αθλητική Ένωση Βιτσίου, Γραμμοχώρια Β, Ακαδημία Ρωσονέρ, Νέο Μακροχώρη Νταϊλάκης, η ΝΟΗ Καστοριά Β με την ομάδα της Λεύκης να έχει ρεπό. Στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Φλόρινας να υπενθυμίσω πως έχουμε την αναστολή όλων των διοργανώσεων. Για αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει η πρώτη φάση του κυπέλου. Η πρώτη φάση του κυπέλου που περιλαμβάνει τα ζευγάρια Ελπίδες Φλόρινας Αναγέννηση Νεοχωρακίου, Φιέλα Φιλότα Μέγας Αλεξανδρός Φλόρινας, Τροπεούχος Μελιτέας Μελίτης, Ελλάς Άνω Καλλινίκης Άρης Παπαγιάννη, Ιταία Ατρόμητος Κάτω Κλινών και ΠΑΣ Φλόρινας Άρης Λόφων. Δύο ομάδες προκρίνονται χωρίς αγώνα στην επόμενη φάση. Πρόκειται για τον Μέγα Αλεξανδρό Αετού και τον Ερμή Αμιντέου. Το πρωτάθλημα πρώτης και δεύτερης κατηγορίας ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 24 Οκτωβρίου. Προφανώς θα μετατεθεί η έναρξη των δύο διοργανώσεων που θα διεξαχθεί το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας με 10 ομάδες. Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος όποτε διεξαχθεί θα παίξουν Νεοχωράκη Ελπίδες Φλόρινας, Ερμής Αμιντέου Τροπεούχος, Ατρόμητος Κάτω Κλινών Άνω Καλλινίκη, Μέγας Αλέξανδρος Αετού Μελιτέας Μελίτης και ΠΑΣ Φλόρινας Άρης Λόφων. 10 ομάδες συμμετέχουν στο πρωτάθλημα, ενώ στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας παίρνουν μέρος 5 ομάδες και το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε 3 γύρους. Δάφνη Λεβέας Άρης Παπαγιάννης, η ΤΕΑ ΠΑΣ Φλόρινας Β, τα παιχνίδια της πρεμιέρας με τη Θιέλα Φιλότα να έχει ρεπό. Να περάσουμε τώρα και στα γυναικεία πρωταθλήματα. Αγωνιστική δραστηριότητα το επόμενο Σαββατοκύριακο έχουμε στην πρώτη και δεύτερη εθνική κατηγορία και πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της τρίτης κατηγορίας των γυναικών, στον δεύτερο όμιλο, όπου συμμετέχουν εκεί οι ομάδες της Καστοριάς και της του ΠΑΣ Φλόρινας. Να υπενθυμίσω, στην πρώτη εθνική κατηγορία των γυναικών, οι Σιρήνες Γρεβενών ξεκίνησαν το πρωτάθλημα με νίκη με 3-0 απέναντι στον Οδυσσέα Μοσχάτου, ενώ για τη δεύτερη αγωνιστική γνώρισαν την ήττα στην Αθήνα από την ΑΕΚ με 3-0. Στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής, στις 12.30 το μεσημέρι της επόμενης Κυριακής, 18 του μήνα, οι Σιρήνες Γρεβενών θα φιλοξενήσουν τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, που μαζί με τον Αστέρα Τρίπολης και τον ΠΑΟΚ, είναι οι τρεις ομάδες που ξεκίνησαν με 2 νίκες και προηγούνται με 6 βαθμούς, ενώ 3 είναι οι βαθμοί για τις Σιρήνες Γρεβενών με την νίκη στην πρεμιέρα. 3 βαθμούς έχουν επίσης ο Βόλος, η Αγία Παρασκευή, η ΑΕΚ, το Ρέθυμνο και η Κηφισιά.
Στη δεύτερη κατηγορία των γυναικών, η ομάδα του ΠΑΟΚ Κύλων, υπενθυμίζω, μετά την βαριά ήττα στην πρεμιέρα εκτός έδρας από τη Δόξα Δράμας με 6-1 για τη δεύτερη αγωνιστική, κέρδισε εύκολα εκτός έδρας επίσης, δεύτερο συνεχόμενο εκτός έδρας παιχνίδι, την Πανσεραϊκή με 7-0. Για την τρίτη αγωνιστική θα έχει δύσκολο εντός έδρας παιχνίδι, καθώς θα φιλοξενήσει τον ΠΑΣ Βέρειας. Στο πρωτάθλημα της δεύτερης εθνικής κατηγορίας, Δόξα Δράμας, Άρης και Βέρεια έχουν ξεκινήσει με 2 νίκες. Ενώ πρέμιερα θα έχουμε το Σάββατο 17 του μήνα στο πρωτάθλημα της τρίτης κατηγορίας των γυναικών. Στο δεύτερο όμιλο συμμετέχουν οι δύο ομάδες της Δυτικής Μακεδονίας. Η Καστοριά στην πρεμιέρα θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟ Κριστόνης και ο ΠΑΣ Φλόρινας θα παίξει εκτός έδρας με τους Σκύρους Θεσσαλονίκης. Τα άλλα παιχνίδια, για να δούμε και ποιες ομάδες συμμετέχουν στον όμιλο, είναι Πύργος Τρικάλων, Εθνικός Αριδαίας και Μέντεκας Καλαμαριάς, Κυπάκη Σαραγή.

Να περάσουμε τώρα και στο μπάσκετ, καθώς συνεχίζονται τα πρωταθλήματα National League 2 των ανδρών και National League των γυναικών με τη δεύτερη αγωνιστική. Στο πρωτάθλημα της National League των A2 των ανδρών, στον τέταρτο όμιλο, δεύτερη αγωνιστική, η ομάδα της Καστοριάς υποδέχεται την Ακαδημία Καλαθόσφαιρας Καρδίτσας, η ομάδα της Καστοριάς που ήταν η μοναδική από τις ομάδες της Δυτικής Μακεδονίας που ξεκίνησε με νίκη το πρωτάθλημα, κερδίζοντας στο Βόλο την ανόρθωση με 75-72, μάλιστα με τρίποντο που σημειώθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα. Ο Πρωτέας Γρεβενών για τη δεύτερη αγωνιστική θα φιλοξενήσει στις 5 το απόγευμα της Κυριακής στη Δόξα Πύρου Άρτας. Ο Πρωτέας Γρεβενών που έχασε στη Λάρισα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος από τον Αμπελώνα με 91-83. Ενώ η ομάδα του Αριστοτέλη Φλόρινας έχει ρεπό. Ο Αριστοτέλης Φλόρινας γνώρισε στην πρεμιέρα εντός έδρας ήττα από τον Ολυμπιακό Βόλου με 87-72. Τα υπόλοιπα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής είναι Ζαφυράκης Νάουσας Αμπελώνας Λάρισας, Πάνθρες Κατερίνης Δανάη Τρικάλων, στην πρεμιέρα η Δανάη Τρικάλων είχαν ρεπό, Ολυμπιακός Βόλου Ανόρθωση Βόλου και ρεπό όπως είπαμε ο Αριστοτέλης Φλόρινας. Στο πρωτάθλημα της National League των γυναικών, στον δεύτερο όμιλο, συμμετέχει ο Έαντας Αμιντέου. Θα φιλοξενήσει τα Ιωάννινα την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι θα γίνει το παιχνίδι. Ο Έαντας Αμιντέου που στο πρώτο του παιχνίδι στο πρωτάθλημα είχε γνωρίσει την ήττα την περασμένη Κυριακή εκτός έδρας από την Ασπίδα Ξάνθης με 57-48. Τα υπόλοιπα παιχνίδια, Κούπα Κιλκής Δημόκρητος Αμπελοκήπων, Πρωτέας Θεσσαλονίκης Απόλλωνας Καρδίτσας, Χάνθα Σπίδα Ξάνθης και Κομωτινή Ηρακλής με την ομάδα της Νεάπολης να έχει ρεπό. Να περάσουμε τώρα και στην Ένωση Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Δυτικής Μακεδονίας, καθώς συνεχίζονται τα πρωταθλήματα εφήβων, παιδών και κορασίδων αυτό το Σαββατοκύριακο. Εν αναμονή της έναρξης στις 24 Οκτωβρίου του πρωταθλήματος των ανδρών που θα γίνει με 10 ομάδες, αλλά και του πρωταθλήματος των γυναικών που θα ξεκινήσει στο τέλος του μήνα, 31 Οκτωβρίου, με τη συμμετοχή 4 ομάδων και θα διεξαχθεί σε 3 γύρους. Για το πρωτάθλημα των εφήβων τώρα, για αυτό το Σαββατοκύριακο, είναι προγραμματισμένα τα παιχνίδια. Αύριο στις 2 το μεσημέρι, Λασάνης Κοζάνης Άργος Ορεστικό και στις 4 Ηρακλής Κοζάνης Α Πρωτέας Γρεβενών. Την Κυριακή στις 2 το μεσημέρι θα παίξουν Τσοτήλη Ακαδημία Φλόρινας και την Κυριακή στις 8 παρατέταρτο Σιάτιστα Ηρακλής Κοζάνης Β. Στο πρωτάθλημα των παιδών αύριο θα γίνουν 2 παιχνίδια, στις 5 το απόγευμα Ηρακλής Κοζάνης Διόσκουρη Κοζάνης Α και στις 7 Αναγέννηση Σερβίων Ελπίδα Περδίκα. Την Κυριακή θα γίνει το παιχνίδι Έαντας Αμιντέου Πρωτέας Γρεβενών στις 11 το πρωί, ενώ τη Δευτέρα έχει προγραμματιστεί η αναμέτρηση Αρίωνας Πτολεμαΐδας Καστοριά, ένα παιχνίδι που θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα. Στο πρωτάθλημα των κορασίδων έχουμε αύριο στις 12 Ηρακλής Κοζάνης Άργος Ορεστικό και στις 5 Αναγέννηση Σερβίων Έαντας Αμιντέου. Την Κυριακή στις 2.30 ΠΑΟΚ Μεσοποταμίας Διόσκουρη Κοζάνης και την Τρίτη 13 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα θα γίνει το παιχνίδι Άργος Ορεστικό ΠΑΟΚ Μεσοποταμίας. Όπως είπαμε, το πρωτάθλημα ανδρών της Ένωσης Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Δυτικής Μακεδονίας θα ξεκινήσει στις 24 Οκτωβρίου με 10 ομάδες. Εθνικός Κοζάνης Λασάνης, Ελπίδα Περδίκα Ρίων Πτολεμαΐδας, Έαντας Αμιντέου Άργος Ορεστικό, Βελβεντός Χιάτιστα, Ηρακλής Κοζάνης, Διόσκουρη Κοζάνης, τα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής και οι ομάδες που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα. Ενώ στο πρωτάθλημα των γυναικών, Απόλλων Πτολεμαΐδας, Διόσκουρη Κοζάνης και Ηρακλής Κοζάνης Άργος Ορεστικό, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος στις 31 Οκτωβρίου, ένα πρωτάθλημα με 4 ομάδες σε 3 γύρους.
Να αφήσουμε και το μπάσκετ να περάσουμε στο handball. Αύριο έχουμε στις 6 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο της Λευκόβρησης την ομάδα handball του ΠΑΟΚ να υποδέχεται την Μόλντε στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού γύρου του European Link. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση, καθώς καλείται να πάρει μια ιστορική πρόκριση απέναντι στη δυνατή νορβηγική ομάδα. Να υπενθυμίσω, στο πρώτο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ γνώρισε την ήττα με 3 γκολ διαφορά 27-24 στην Νορβηγία. Διατηρεί έτσι τις ελπίδες του εν ώψη της τουίτης ρεβάνς που θα διεξαχθεί, όπως είπαμε, στο κλειστό της Λευκόβρησης. Μάλιστα, η είσοδος για τους θεατές είναι ελεύθερη, ύστερα από αίτημα του Δήμου Κοζάνης και την έγκριση του Αθλητικού Συλλόγου ΠΑΟΚ. Αύριο στις 6 το απόγευμα το παιχνίδι στο κλειστό της Λευκόβρησης. Στο handball, η πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Α2 των γυναικών είναι προγραμματισμένη για το τέλος του μήνα, 31 Οκτωβρίου. 1 Νοεμβρίου θα γίνει η πρεμιέρα με ντέρμπι Δυτικής Μακεδονίας, Εθνικός Κοζάνης Καστοριά. Ο Αθλητικός Όμιλος Κοζάνης θα παίξει στη Λαμία με τους Αμφικτίωνες. Τις ίδιες ημερομηνίες θα ξεκινήσει και το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας των ανδρών. Αθλητικός Όμιλος Κοζάνης, Αναγέννηση Άρτας και Αρχιελάος Κατερίνης Καστοριά, μεταξύ άλλων, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Στο βόλεϊ τώρα, στο τρίτο τουρνουά που διοργανώνει η ομάδα του Ρεθύμνου από σήμερα μέχρι και την Κυριακή, θα συμμετέχει ο ύφεστος Φλόρινας, ο οποίος θα αγωνιστεί απέναντι σε πολύ δυνατούς αντιπάλους όπως ο Παναθηναϊκός, η Νέα Σαλαμίνα Κύπρου και βέβαια το Ρεθύμνο που διοργανώνει το τουρνουά στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ομάδας εν ώψη της έναρξης του πρωταθλήματος της Pre-League των ανδρών, όπου έχει υψηλούς στόχους για φέτος. Σήμερα στις 8 το βράδυ ο ύφεστος θα παίξει με το Ρέθυμνο και νωρίτερα στις 6 θα γίνει το παιχνίδι Παναθηναϊκός Νέα Σαλαμίνα. Αύριο στις 5.30 ύφεστος Νέα Σαλαμίνα, στις 7.30 Ρέθυμνο Παναθηναϊκός και την Κυριακή στις 4 Παναθηναϊκός ύφεστος και στις 6 Ρέθυμνο Νέα Σαλαμίνα, με τα παιχνίδια να μεταδίδονται μέσω live streaming. Να περάσουμε τώρα και σε κάποιες άλλες ειδήσεις αθλητικού ενδιαφέροντος, ξεκινώντας από τα Γρεβενάκη, όπου διεξάγονται την Κυριακή στο Άλσος Θεοδωρίδη οι ορεινοί αγώνες δρόμου Καστράκι Trail. Θα διεξαχθούν οι αγώνες 17 και 10 χιλιόμετρων, ο Λαϊκός Δρόμος Υγείας και περίπατος 3,5 χιλιόμετρων για άτομα άνω των 12 ετών και ο αγώνας 1.000 μέτρων για παιδιά δημοτικών σχολείων. Σημείο κίνησης και τερματισμού θα είναι το υπαίθριο θέατρο Γρεβενών στο Άλσος Θεοδωρίδη. Οι ώρες εκκίνησης είναι στις 10 το πρωί για τον αγώνα των 10 χιλιόμετρων, στις 10 και 5 για τον αγώνα των 1.000 μέτρων, στις 10 και μισή για τον αγώνα των 17 χιλιόμετρων και στις 12 και μισή το μεσημέρι για τον Λαϊκό Δρόμο Υγείας των 3,5 χιλιόμετρων. Οι αγώνες είναι αφιερωμένοι στη μνήμη του δάσκαλου και μεγάλου ευεργέτη Θεοδωρού Θεοδωρίδη, ο οποίος χάρισε στην πόλη των Γρεβενών το πανέμορφο άλσος ανάσα ζωής για τις νεότερες γενιές. Τους αγώνες διοργανώνει ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Γρεβενών σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα και το Δήμο Γρεβενών υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού Υπεραποστάσεων. Στο Βελβεντό τώρα έχουμε την έκτη ανάβαση Βελβεντού που διεξάγεται το Σαββατοκύριακο με αριθμό ρεκόρ συμμετοχών 62 οδηγών, η οποία ανάβαση προσμετρά και στο κύπελο αναβάσεων Βορείου Ελλάδας 2026. Λόγω των πολλών συμμετοχών, ο Σύλλογος Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Βελβεντού ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιηθεί επιπλέον τεχνικός έλεγχος σήμερα από τις 2 το μεσημέρι ως τις 9 το βράδυ. Αύριο Σάββατο στις 12 το μεσημέρι είναι τα δοκιμαστικά και την Κυριακή η έναρξη του αγώνα από τις 11 το πρωί στη διαδρομή Βελβεντό Παλαιογράτζανο, σε μια πανέμορφη διαδρομή στην περιοχή του Βελβεντού. Στη Σιάτη θα έχουμε τους 16ους Ευθύμιους Υπηκούς Αγώνες που διοργανώνει ο Υπηκός Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος Σιάτιστας ο Άγιος Μόδεστος. Αύριο θα γίνει η υποδοχή των Υπαίων με γλέντι στην αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην ξενοδοχείου Αρχοντικό, ενώ την Κυριακή στην πίστα των αγώνων που βρίσκεται στο 5ο χιλιόμετρο της οδού Σιάτιστας Κοζάνης θα ξεκινήσουν οι αγώνες έναρξης στις 11 το πρωί.
Στην Πτολεμάιδα η Ορδαϊκή Δύναμη διοργανώνει ανοιχτή αθλητική εκδήλωση την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία της Πτολεμαϊδας. Οι αθλητές του συλλόγου θα παρουσιάσουν στο κοινό τα ολυμπιακά αθλήματα ΤΑΕΚ, βοντό και τζούντο μέσα από επιδείξεις τεχνικών, αγωνιστικές ασκήσεις και δράσεις στις οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν και τα παιδιά που θα βρίσκονται στην πλατεία. Στόχος της εκδήλωσης είναι να φέρει τον αθλητισμό πιο κοντά στα παιδιά και τις οικογένειες της περιοχής και να δώσει την ευκαιρία σε όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν από κοντά τα μαχητικά αθλήματα, τις αξίες τους και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να συμβάλλουν στη σωματική και προσωπική ανάπτυξη ενός παιδιού. Τέλος να πω ότι στα Γρεβενά, σε ένα θέμα για τις υποδομές, την πρόταση για τη διαμόρφωση και αναβάθμιση των δύο γηπέδων παρακείμενα στο γήπεδο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Γρεβενών προτίθεται να εντάξει στο πρόγραμμα Leader ο Δήμος Γρεβενών με προϋπολογισμό 400.000 ευρώ. Στόχος είναι εκεί, με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, να δημιουργηθεί ένας ενιαίος και πολυδύναμος αθλητικός χώρος, ο οποίος θα μπορεί να καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες των ποδοσφαιρικών σωματείων της πόλης και των ακαδημιών της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Γρεβενών, αλλά και να φιλοξενεί ευρύτερες αθλητικές, πολιτιστικές και κοινωνικές δράσεις.

καρδιά. Και με τα αθλητικά μας, με τον συνάδελφο Περικλή Καραφιλίδη στην αθλητική ενημέρωση για το πλούσιο αγωνιστικό αθλητικό Σαββατοκύριακο στη Δυτική Μακεδονία σε όλα τα αθλήματα, με όλες τις συναντήσεις. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μέρας, της σημερινής εκπομπής, στις σημερινές μας πρωινές διαδρομές. Μια δύσκολη μέρα, μια δύσκολη μέρα για όλους μας εδώ στην ΕΡΤΕ, στην Κοζάνη, στην ΕΡΤ Κοζάνης. Η δημοσιογραφική μας οικογένεια, η οικογένεια του σταθμού μας, η οικογένεια όλης της ΕΡΤΕ Κοζάνης, όλοι τεχνικοί, δημοσιογράφοι, διοικητικοί, προϊστάμενοι, όλοι φίλες και φίλοι, είχαμε και έχουμε την μεγάλη απώλεια και τη θλίψη για την Ελένη Νασιούλα που έφυγε από τη ζωή. Για την εργαζόμενη με το χαμόγελο κυριολεκτικά και την τεράστια δύναμη ψυχής που είχε να αντέξει όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια που πέρασε. Έφυγε από τη ζωή σήμερα η κηδεία της στις 12 σε μια πολύ δύσκολη μέρα για όλους μας. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι και όλες καλά.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη, αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους, για να στηρίξουμε τους πιο ευάλωτους. Θα φροντίσουμε να το κάνουμε, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Για τα περί δημοσιονομικής ευελιξίας στην Ευρώπη, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι συγκρούονται δύο διαφορετικές προτεραιότητες. Από τη μία, η ανάγκη να στείλουμε ένα μήνυμα στις αγορές ότι δεν ξεφεύγουμε δημοσιονομικά, και από την άλλη, ανάγκη να στηρίξουμε την κοινωνία με ίδιους πόρους αλλά και με μια αλληλογισμένη ευελιξία. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος παράλληλα και στη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στην αμερικανική στήριξη του έργου. Το έργο αυτό δεν είναι πια ένα Έλληνο-Κυπριακό έργο, είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, τόνισε. Υπενθύμισε ότι η Ελλάδα συμμετέχει ήδη στο πρόγραμμα των F-35, με τα πρώτα αεροσκάφη να αναμένονται το 2029 με 2030. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέκρινε ακόμα τη στάση των αντιπάλων του, υποστηρίζοντας ότι προσδοκούν κυβερνητικές αποτυχίες για να στηρίξουν την κριτική τους. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN. Στη χθεσινή συνεδρία του Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνεση, καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές οι τιμές της ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Στα 103 δολάρια το βαρέλι τιμή του Brent, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε παραγωγικές συζητήσεις με το Ιράν και ότι δεν σχεδιάζουν να επιτεθούν στη χώρα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ωστόσο, πληροφορίες για αμερικανικά σχέδια στρατιωτικών πληγμάτων και οι συνεχιζόμενες επιθέσεις σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς διατήρησαν την ένταση στις αγορές ενέργειας. Στη λήψη αποφάσεων για την πορεία των κινητοποίησεών τους προχωρούν σήμερα οι ΑΛΗΣ, μετά τη συνάντηση που είχαν στη Χαλκιδική με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά αλλά και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος τους διαβεβαίωσε ότι έχει αναλάβει το θέμα προσωπικά. Ο Πρωθυπουργός έχει αναλάβει όλο το συντονισμό, αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε περιθώριο για την οικονομική στήριξη των Ελλήνων, ανέφερε νωρίτερα, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Πράγματι, οι ΑΛΗΣ μας αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα λόγω της αυξημένης τιμής του πετρελαίου. Το Υπουργείο έχει εγκρίνει για τους παράκτιους ΑΛΗΣ, ανέφερε, ένα κονδύλι 14 εκατομμυρίων ευρώ για αποζημιώσεις του εξοπλισμού. Συναγερμό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το πρωί μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας. Άμεσα κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική που απεγκλώβησε μια γυναίκα που έχει υποστεί εγκάβματα. Καθοριστική κατάθεση που πρόκειται να δώσει σήμερα στον ανακριτή κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών για την εξέλιξη της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει αν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται από σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία της Γκράβας, όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Προηγήθηκε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναστολή της λειτουργίας λόγω της έντονης οσμής αερίου.
0: Ο καιρός.
1: Νέα μικρή άνοδο της θερμοκρασίας αλλά και βροχές με μονομένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, ως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45
3: 500. Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Και φέτος, στο νέο εκθετήριο Αμιντέου, απέναντι από τα ΣΟΑ, σας περιμένει η μοναδική έκθεση τοπικών προϊόντων, με γεύσεις και αρώματα της περιοχής μας. Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου σας περιμένει 8 με 12 Οκτωβρίου, στο Αμίντεο.
8: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
9: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150. Του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Μέρα. Μεσημέρι.
3: Earth Florinas.
4: Μουσική.
5: Μουσική.
3: 96,6.
6: Stay tuned.
2: Ενημέρωση.
3: Και 99,1 στα FM.
2: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Μέρα, μεσημέρι. Μουσική, ενημέρωση, ψυχαγωγία.
1: Ερτ Φλόρινας 96,6 και 99,1 στα FM και στους 1278 στα Μεσαία. Stay tuned. If you don't like something...

0: μουσική. Μέρα, μεσημέρι. For me. 96.6.
1: Ladies and gentlemen, welcome aboard.
0: Και 99.1 στα FM. Δίκτυο. Μέρα, μεσημέρι.
1: Attention, the show is about to begin.
0: Επιμέλεια παρουσίαση, Περικλής Μούλης.

0: Ταξί, ταξί.
1: Καλησπέρα, πού πάει ο κύριος?
0: Θα σου πω, πρώτα πάμε στο περίπτερο για εφημερίδα.
1: Συγγνώμη ρε φίλε, παίρνεις ταξί για να πας στο περίπτερο?
0: Πελάτης είμαι και ό,τι και να κάνω έχω δίκιο, εντάξει.
1: Okay.
0: Και να σου πω, καθώς πάμε για εφημερίδα, αυτό το ταχτυρτή γίνεται να αλλάξει.
1: Και τι να βάλω?
0: Βάλε καμιά διαφήμιση μαέστρο.
1: Έγινε.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Daily Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Daily Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
4: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
4: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
5: Τηλέφωνο 2385-026-496.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
6: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
7: Σήμερα μου συνέβη κάτι το εξαιρετικά ασυνήθιστο. Το ημερολόγιο ενός τρελού, του Νικολάη Γκόγκολ.
8: Σκηνοθεσία, ερμηνεία, Χρήστος Σιρμακέζης.
9: Το ημερολόγιο ενός τρελού. Το κλασικό αριστούργημα του Νικολάη Γκόγκολ την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου στις 9 το βράδυ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλόρινας.
7: Γιατί όλες οι μύτες βρίσκονται στο φεγγάρι.
10: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Φλόρινας.
11: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Και φέτος, στο νέο εκθετήριο Αμιντέου, απέναντι από τα ΣΟΑ, σας περιμένει η μοναδική έκθεση τοπικών προϊόντων, με γεύσεις και αρώματα της περιοχής μας. Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου σας περιμένει 8 με 12 Οκτωβρίου, στο Αμίντεο.
12: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
13: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
14: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
15: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.

0: Μέρα, μεσημέρι. Μουσική, ενημέρωση, ψυχαγωγία.
1: Earth Florimas 96,6 και 99,1 στα FM και στους 1278 στα Μεσαία.
2: Stay tuned.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιαννοπούλου. Στόχος της κυβέρνησης να μην μείνει κανείς αβοήθητος εν μέσω της πρωτοφανούς ενεργειακής κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στα στοχευμένα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν την ερχόμενη εβδομάδα για τη στήριξη των πολιτών. Σε ραδιοφωνική συνέντευξή του, προανήγγειλε σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και αύξηση του επιδόματος. Επίσης, ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη. Εάν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για να στηρίξουμε τους πιο ευάλωτους, θα φροντίσουμε να το κάνουμε, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επανέλαβε πως η χώρα δεν θα οδηγηθεί σε πρόωρες εκλογές, προτάσσοντας τη σταθερότητα για τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται, ενώ διέψευσε τα σενάρια για ανασχηματισμό. Για τα περί δημοσιονομικής ευελιξίας στην Ευρώπη, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι συγκρούονται δύο διαφορετικές προτεραιότητες. Από τη μία, η ανάγκη να σταλεί ένα μήνυμα στις αγορές ότι δεν ξεφεύγουμε δημοσιονομικά, και από την άλλη, η ανάγκη να στηρίξουμε την κοινωνία με ίδιους πόρους, αλλά με μια λελογισμένη ευελιξία. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος παράλληλα στη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στην αμερικανική στήριξη του έργου. Το έργο αυτό δεν είναι πια ένα ελληνοκυπριακό έργο, είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, είπε χαρακτηριστικά. Υπενθύμησε δε ότι η Ελλάδα συμμετέχει ήδη στο πρόγραμμα των F-35 με τα πρώτα αεροσκάφη να αναμένονται το 2029 με 2030. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέκρινε ακόμη τη στάση των αντιπάλων του, υποστηρίζοντας ότι προσδοκούν κυβερνητικές αποτυχίες για να στηρίξουν την κριτική τους. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τη συνεδρίαση του ECOFIN. Στη χθεσινή συνεδρίαση του Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνεση, καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές οι τιμές ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Στη λήψη αποφάσεων για την πορεία των κινητοποιήσεων τους προχωρούν σήμερα οι αλλοίοι, μετά τη συνάντηση που είχαν στη Χαλκιδική με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά αλλά και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος τους διαβεβαίωσε ότι έχει αναλάβει το θέμα προσωπικά. Ο Πρωθυπουργός έχει αναλάβει όλο τον συντονισμό, αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε περιθώριο για την οικονομική στήριξη των αλλοιαίων, ανέφερε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο Earth News Radio. Το Υπουργείο, όπως είπε, έχει εγκρίνει για τους παράκτιους αλλοίς ένα κονδύλι 14 εκατομμυρίων ευρώ για αποζημιώσεις του εξοπλισμού, ενώ εξετάζονται πρόσθετοι πόροι και μέτρα στήριξης τους επόμενους μήνες. Με τηλεκπαίδευση πραγματοποιούνται από σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία της Γράβας. Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Προηγήθηκε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναστολή της λειτουργίας λόγω της έντονης οσμής αερίου. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη τάχθηκε υπέρ της εξάντλησης κάθε περιθωρίου ελέγχου, κάνοντας λόγο για ένα από τα μεγαλύτερα σχολικά συγκροτήματα της χώρας. Όπως είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων, έχει δεσμευτεί ότι θα γίνουν πολύ εξονυχιστικοί έλεγχοι, ενώ θα κληθεί και το τεχνικό επιμελητήριο για να μπορέσουν μετά τις διαβεβαιώσεις να ξαναμπούν μέσα τα παιδιά. Η Υπουργός Παιδείας υπογράμμισε επίσης την ανάγκη να μην υπάρχει μετακύληση ευθυνών και να διασφαλιστεί τόσο η ομαλή επιστροφή των μαθητών όσο και η συνέχεια της εκπαίδευσης όσο τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Περίπου μια μισή ώρα παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο η 19χρονη κόρη των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το νεαρό κορίτσι, που φέρεται να ήταν εκείνο που κάλεσε το ΕΚΑΒ την επίμαχη μέρα που ο τραγουδιστής έπαθε την ανακοπή, φέρεται να επιβεβαίωσε ότι έχει υποβληθεί σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Κατηγορηματικά διαψεύδει η πλευρά του γιατρού που βρίσκεται προφυλακισμένος για την υπόθεση Μαζονάκη τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για εντοπισμό τραπεζικού λογαριασμού στο εξωτερικό με καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ. Στους 5 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση 3 ορόφων 7 όροφης πολυκατοικίας στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης μετά τον εντοπισμό ακόμη 3 σωρών στα Συντρίμια. Σύμφωνα με την Ομαρχία Κωνσταντινούπολης, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ολοκληρώθηκαν.
0: Ο καιρός.
1: Νέα μικρή άνοδος της θερμοκρασίας αλλά και βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά. Άνεμοι νότιος 5 μποφόρ έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Και φέτος, στο νέο εκθετήριο Αμιντέου, απέναντι από τα ΣΟΑ, σας περιμένει η μοναδική έκθεση τοπικών προϊόντων, με γεύσεις και αρώματα της περιοχής μας. Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου σας περιμένει 8 με 12 Οκτωβρίου, στο Αμίντεο.
8: Τη ζωή του για ένα, δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις, βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
9: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
12: Παρακαλώ.
13: Η κυρία Μαρία.
12: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
13: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
11: Σας λέει ψέματα.
13: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
11: Μην τον πιστέψετε.
13: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
11: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
14: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
15: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
16: μια αγκαλιά τραγούδια. Μια αγκαλιά τραγούδια.

0: Με ένα ωραίο τραγούδι ομολογουμένως, το My Way, ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. 15 τα λεπτά που έχουν περάσει από τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μια αγκαλιά τραγούδια λοιπόν, στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και δεν είμαστε μόνοι μας. Στο τηλέφωνο έχω τον ερμηνευτή του που συγκλονιστικά ερμήνευσε το τραγούδι που είχαμε πρωτοακούσει βέβαια από το Frank Sinatra, οπότε γίνονται και κάποιες συγκρίσεις και να σου πω κάτι Δημήτρη, νομίζω ότι τις πετυχαίνεις τις συγκρίσεις, βγαίνεις νικητής, γιατί είναι ένα δύσκολο τραγούδι το οποίο ερμηνεύεις καταπληκτικά και συγχαρητήρια. Δημήτρης Κάσαρης λοιπόν από τον δίσκο του Δίχως Σύνορα, το τραγούδι που ακούσαμε.
1: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι σε σένα και στους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ Λένα για το βήμα και τη συνομιλία μας.
0: Να είσαι καλά και εμείς ευχαριστούμε για τις εκπληκτικές επανεκτελέσεις πολύ αγαπημένων τραγουδιών και δικά σου τραγούδια αγαπημένα και δικά μας όμως, και με πολύ σεβασμό προσεγγίζεις. Εμείς ακούσαμε το πρώτο δείγμα, θα ακούσουμε και άλλα δύο τραγούδια από αυτόν το δίσκο και βαθμιαία από τις εκπομπές μας θα ακούσουμε όλα τα τραγούδια που είναι 10 στο σύνολο, έτσι δεν είναι Δημήτρη?
1: Ναι, ναι, είναι 10 στο σύνολο. Και θέλω να πω ότι αυτή τη φορά δεν παρουσιάζομαι ως δημιουργός και τραγουδιστής.

0: τραγουδιστή σε δικά μου τραγούδια, όπως είπες και εσύ, με αυτό το άλμπουμ. Με αυτό το άλμπουμ καταθέτω ως τραγουδιστής κάποια μεγάλα και διαχρονικά τραγούδια, όπως αυτό που έβαλε στο My Way, το οποίο βέβαια είναι ένα πολύ τραγουδισμένο κομμάτι μουσικής όλων των εποχών. Και για να πούμε έτσι, οι στίχοι γράφτηκαν από τον Paul Anka σε μουσική του Claude Francois. Αυτά λοιπόν που καταθέτω εγώ τα 10 τραγούδια, τα διαχρονικά, είναι ξένα, να το περιγράψω λίγο σε διαφορετικές γλώσσες, σε συνδυασμό με κάποια σπουδαία ελληνικά, όπου και το καθένα από αυτά κουβαλάει τη δική του ιστορία στην εποχή που ακούστηκε.
1: Είναι ένα άλμπουμ με...
0: Και τα 10 αυτά τραγούδια έχουν και τις ιστορίες τους.
1: Θα ήταν η επόμενη ερώτησή μου, Δημήτρη, πώς τελικά τα επέλεξες, γιατί φαντάζομαι πως και εσύ όπως και εμείς αγαπάς πάρα πολλά τραγούδια που δεν ανήκουν σε σένα. Πώς τα επέλεξες προσεκτικά ένα-ένα, ποιο ήταν το κριτήριο και ποια η τελική επιλογή, γιατί φαντάζομαι δυσκολεύτηκες.
0: Τα τραγούδια αυτά είναι από ηχογραφήσεις που είχα κάνει σε live προσωπικά μου προγράμματα που έκανα, μπορώ να σου πω, και πριν 10 χρόνια σε θεατρικές και μουσικές σκηνές περίπου μαζί με πολύ καλούς μουσικούς και ύστερα τα επεξεργάστηκα σε στούντιο και τα φύλαγα έτοιμα ώσπου να έρθει η στιγμή να τα κυκλοφορήσω. Εκτός από αυτά τα 10 είναι και πολλά άλλα. Αυτή η επιλογή που έχω κάνει είναι, την ονόμασα Δίχως Σύνορα, γιατί είναι και μία άποψη για τον κόσμο και για τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας.
1: Σωστά.
0: Μπορούμε να πούμε και τους τίτλους των τραγουδιών για να πάρουν και μία μικρή γεύση οι ακροατές μας που μας ακούνε. Να πούμε τους τίτλους. Δηλαδή, ξεκινάω, συμφωνείς?
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως, θέλω να το ακούσω με προσοχή.
0: Ξεκινάει λοιπόν η συλλογή αυτή με το «Σαν το μετανάστη», το τουρκικό τραγούδι γνωστό ως «Καρντέζιν του Ίμας», του Τούρκου συνθέτη Ζουλφίλη Βανελή. Συνεχίζω με τους Γερανούς, το «Ζουραβλιέ», δηλαδή ένα ρώσικο, το οποίο το τραγουδάω μισό ελληνικά και μισό ρώσικα. Στα ελληνικά η απόδοση είναι του Γιάννη Ρίτσου. Αντιπολεμικό τραγούδι. Συνεχίζω μετά με αυτά το «My Way» και το «What a Wonderful World», το οποίο γράφτηκε, το «What a Wonderful World», που το τραγούδισε ο Louis Armstrong. Και γράφτηκε ως ένα μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας κατά τη διάρκεια έντονων πολιτικών διαταραχών στη ΣΥΠΑ, Βιετνάμ, φιλετικές διακρίσεις κτλ. Συνεχίζω μετά με το αργεντίνικο τάγκο, το Καμινίτο, το οποίο είχε ερμηνεύσει ο σπουδαίος Αργεντίνος βαρύτονος Κάρλος Γκαρντέλ, κάπως έτσι είναι το όνομά του. Και συνεχίζω με το δώρο, το εβραϊκό, το Σάι, ένα εβραϊκό πάρα πολύ όμορφο τραγούδι που μιλάει ότι είναι ειρηνικό, παρόλο που εκείνη η περιοχή φλέγεται κατά καιρούς, είναι ένα τραγούδι ειρηνικό, μιλάει για το δώρο της ζωής, της φύσης και της αγάπης. Συνεχίζω μετά με τα ελληνικά. Το «Μενεξέδες και Βουμπούλια» εγώ το έχω στην εκδοχή από τα Εφτάνησα, είναι κεφαλονίτικο.
1: Σωστά.
0: Συνεχίζω με το «Χωριά», είναι του Ζαπέτα, όπου παίζει μέσα ο σπουδαίος κλασικός κιθαρίτας Μανώλης Ανδρουλάκης, και αυτό είναι το μόνο διαφορετικό από όλα τα άλλα, γιατί είναι μόνο φωνή και κιθάρα. Και τελειώνω με δύο λαϊκά που είναι το «Αργοσβήνης μόνη» του Τσιτσάν και το «Δε σε θέλω πια μικρασιάτικο» της Μύρνης.
1: Εμείς στο σημείο αυτό θα ήθελα να ακούσουμε αυτό το διαφορετικό, όπως είπες, άκουσμα, το με το «Βοριά», και θα βάλουμε μια ανατελεία στην κουβέντα μας. Θα τα πούμε σε 3 λεπτά, 2 και κάτι που διαρκεί το τραγούδι.
0: Εντάξει.

0: Με το Βοριά λοιπόν, τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα στη μουσική, Δημήτρης Χριστοδούλου στους στίχους και από την ερμηνεία του Δημήτρη Κάσαρη, τον οποίο έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μου γραμμής, καθώς μιλάμε για την νέα δισκογραφική δουλειά, Δίχως Σύνορα, που περιέχει 10 τραγούδια που κινούνται σε διαφορετικές γλώσσες, κουλτούρες, παραδόσεις, συνδυάζοντας πολλά στοιχεία και για τα οποία μαζί μιλάμε και τα αναλύουμε, για να δώσουμε το κίνητρο και σε εσάς να πάρετε, να ακούσετε αυτά τα τραγούδια του δίσκου, αξίζει τον κόπο. Δημήτρη, πραγματικά πολύ ωραία ερμηνεία, πολύ γυμνή από μουσικά όργανα, όπως και εσύ μας είπες στην αρχή, για να αναδειχθεί η μουσική μέσα από ένα όργανο, αλλά και η πολύ δυνατή στίχη που έχει αυτό το τραγούδι και η ερμηνεία φυσικά η δική σου.
1: Ναι, βεβαίως, έτσι είναι. Επαναλαμβάνω ότι παίζει ο σπουδαίος κλασικός κιθαρίστας Μανώλης Ανδρουλιδάκης και είναι το διαφορετικό τραγούδι από όλα τα άλλα, επειδή είναι μόνο φωνή και κιθάρες, αλλά να αναφέρω και τους άλλους μουσικούς που έχουν συμβάλει σε αυτή τη δουλειά και έχουμε φτιάξει ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, αν μου επιτρέπεις.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, η Θέλμα Καραγιάννη είναι τραγουδίστρια και έχει συμβάλει στα δύο τελευταία τραγούδια τα λαϊκά, όπου κάνει πολύ ωραία φωνητικά και παίζει και κρουστά. Ο Άλφρεν Ρούτσι, επίσης πάρα πολύ ωραίο τζατζίστας, φλαουτίστας, παίζει φλάουτο. Ο Σάκης Νεγρίν, που έπαιξε κιθάρα και έχει κάνει ενορχήστρωση. Η Αρετή Κοκκίνου Μαντολίνο, ο Λευτέρης Αδριώτης, κριτική λύρα. Και η Μπρούνα Μάλλο, βιολί. Πάρα πολύ ωραία μουσική. Κατά καιρούς ερχόντουσαν και άλλη μουσική παλαιότερα, αλλά δεν τους θυμάμαι, γιατί τα κάναμε αυτά τα live, τα κάνουμε για πολλά χρόνια. Όμως αυτή που ανέφερα είναι η βασική. Mm-hmm. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω επίσης την εταιρεία Spider και την κυρία Μάρνη και τους συνεργάτες της, για την θετική ανταπόκριση και τη συνεργασία μας, όπου βρήκε στέγη αυτή η δουλειά στην Spider.
0: Mm-hmm. Από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, πως για να γίνει ένα όμορφο αποτέλεσμα πρέπει να δουλέψουν πολλοί άνθρωποι, πέρα από τον βασικό τον ερμηνευτή, πολλοί μουσικοί και άνθρωποι που αγαπάνε την μουσική, που δεν, μπορεί να μην έχουν σχέση με αυτήν, αλλά την αγαπάνε.
1: Έτσι είναι και την αγαπάνε και όπως έχω γράψει για το Δίχως Σύνορα, όπως γράφω Ευρώπη, Ασία, Αμερική, τα τραγούδια εκμηδενίζουν τις αποστάσεις, τραγουδώντας το δώρο της ζωής, τον αγώνα της επιβίωσης και τα πάθη του έρωτα και της αγάπης.
0: Άλλη μία απόδειξη αυτού που λένε πολλά χρόνια τώρα οι καλλιτέχνες, ότι η μουσική ενώνει.
1: Έτσι, ενώνει τους ανθρώπους και χαμηλώνει και τα, πώς να το πούμε, τα άγρια θηρία.
0: Χαμηλώνει τα, εξαλείφει τα άσχημα συναισθήματα ίσως που έχουν οι άνθρωποι πολλές φορές. Ναι, έχετε δίκιο, έχεις δίκιο. Δίχως Σύνορα λοιπόν, εμείς κάθε Παρασκευή βέβαια πρέπει να σου πω ότι κάνουμε αφιέρωμα σε παλιά λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια. Μας το έχουν ζητήσει οι ακροατές μία μέρα της εβδομάδας να την αφιερώνουμε σε έτσι νοσταλγικούς ήχους. Οπότε εμείς θα κλείσουμε με ένα δικό σου τραγούδι που αναφέρεται σε αυτή την εποχή. Πριν όμως θα ήθελα να σε ρωτήσω εάν έχεις οργανώσει κάποια live για να παρουσιάσεις αυτό το δίσκο και τα τραγούδια αυτού του δίσκου.
1: Αυτά τα live, αυτά τα τραγούδια τα παίζω σε πολλά live χρόνια τώρα, αλλά και το τελευταίο που έκανα ήταν στις αρχές του Απρίλη που μας, τον Απρίλη που μας πέρασε, έκανα ένα live, παίξαμε πολλά από αυτά αλλά και άλλα, ας πούμε και δικά μου και άλλα επόμενα τραγούδια και με τη συμμετοχή μάλιστα του Βασίλη Γυρδάκη, όπου παίξαμε και το δικό μου το Κοντά Σου της Πολυδούρη που είχαμε παρουσιάσει την προηγούμενη φορά. Mm-hmm. Και ήταν μια από τις ωραιότερες βραδιές με πολύ κόσμο. Τώρα επόμενο περιμένω στο τέλος της χρονιάς, γιατί υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα που περιμένω να κυκλοφορήσουν.
0: Εκεί θα κατέληγα και εγώ, τι ετοιμάζεις δισκογραφικά.
1: Ναι, ναι, το επόμενο διάστημα μέσα στο 2020 έτσι θα κυκλοφορήσει και το έκτο άλμπουμ μου, γιατί ήταν το πέμπτο τώρα, από τον καθρέφτη ήχων αληθινών του Μωυσία Σέρ, με τη συμμετοχή των Βασίλη Λέκα, Βασίλη Λισδάκη και ενός φίλου τραγουδιστή, του Μανώλη Πασχαλίδη, που μου ζήτησε να πει ένα τραγούδι μου και ευχαρίστως του έδωσα και είμαστε στη διαδικασία της ολοκλήρωσης.
0: Μουσικά πού κινείται, πού κινείται αυτός ο δίσκος που περιμένουμε να έρθει?
1: Αυτό κινείται, είναι τα singles που είχαμε παρουσιάσει μαζί με αυτό το καινούριο. Είναι ένα mini album, EP όπως λέγεται, και κινείται πάνω στις μπαλάντες. Τελεία μάλλον.
0: Πάντως ναι, έχει ναι, εξαιρετικούς, πέρα από μουσικούς και φωνές εξαίσιες στα τραγούδια, και θα το περιμένουμε με ανυπομονησία και βεβαίως θα είμαστε εδώ για να το παρουσιάσουμε πάλι μαζί, Δημήτρη, όπως κάνουμε κάθε φορά που έχεις κάτι καινούριο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα, όπως είπα και στην αρχή, για τις συνομιλίες μας και για την πάντα θετική σου ανταπόκριση.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Που παρουσιάζεις και από άλλους καλλιτέχνες.
0: Εμείς ευχαριστούμε που μας δίνεις την αφορμή να ενωθούμε μέσα από την μουσική. Πολύ ωραίο το νόημα των τραγουδιών που ενώνει υπήρους, που ενώνει ανθρώπους, που ενώνει διαφορετικούς πολιτισμούς, γιατί η μουσική τα κάνει αυτά και εσείς που την εμπνεύστε. Οπότε σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ, λοιπόν.
0: Καλή επιτυχία, καλοτάξιδα τα τραγούδια του δίσκου, και εμείς όπως είπα θα ακούμε σε διάφορες στιγμές τραγούδια από αυτόν εδώ το δίσκο που έχει και το μήνυμα ενωθείτε και δίχως σύνορα ο τίτλος του.
1: Έτσι, έτσι, ναι, ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, να είσαι καλά, καλές επιτυχίες.
1: Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Γεια
0: χαρά.
1: Ευχαριστώ.

0: Σε live έκδοση λοιπόν το τραγούδι Αργοσβήνης Μόνη που ακούσαμε από τον Δημήτρη Κάσαρη για μία ακόμη φορά. Τρίτο τραγούδι λοιπόν για να παρουσιάσουμε αυτόν τον δίσκο που έχει τον τίτλο «Δίχως σύνορα». Και τώρα να αλλάξουμε σελίδα, να πάμε σιγά σιγά να δούμε τι άλλο φέρνει η μέρα μας. Να πούμε πως έχουμε παγκόσμιες μέρες, τρεις στον αριθμό. Η πρώτη είναι αφορά σε ένα τρόφιμο που έχουμε όλοι στο σπίτι μας και καταναλώνουμε πολύ συχνά και δεν είναι άλλο από το αυγό. Η Παγκόσμια ημέρα αυγού λοιπόν γιορτάζεται κάθε χρόνο τη δεύτερη Παρασκευή του Οκτώβρη από τη Διεθνή Επιτροπή ο Παραγωγών με σκοπό να μας υπενθυμίσει την υψηλή διατροφική αξία του αυγού. Έχει λίγες σχετικά θερμίδες, υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη, ευρία γκάμα βιταμινών, μετάλλων και ιχνοστοιχείων. Στη χώρα μας λοιπόν η κατανάλωση αυγών ανέρχεται σε 130 τεμάχια ανά άτομο το χρόνο, όταν προ 35 ετία στην Ήπειρο και την Κρήτη ξεπερνούσαν τα 400. Ο μέσος ευρωπαϊκός όρος πάντως είναι πιο υψηλός από τη χώρα μας, είναι 280 με 300. Μία από τις αιτίες για την χαμηλή κατανάλωση αυγού στη χώρα μας είναι ο φόβος για τη λεγόμενη χοληστερίνη. Έρευνες όμως που έγιναν τα τελευταία χρόνια αθώνουν το αυγό που περιέχει την λεγόμενη καλή χοληστερίνη τελικά και όχι την κακή. Έτσι λοιπόν καταναλώνετε άφοβα τα αυγά σας. Παγκόσμια ημέρα αυγού η σημερινή.
1: Και σε παρακαλώ όταν μιλάω εγώ, εσύ ρούφε το αυγό σου.

0: Άμα με δει στον δρόμο, πέτε με ένα αυγό. Είναι λίγο δύσκολο βέβαια το Σαββατοκύριακο να μείνουμε σπίτι, όπως μας είπε ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν και μερικοί άνθρωποι που θα προτιμούσαν να κάνουν αυτό από οτιδήποτε άλλο. Πάμε στην επόμενη Παγκόσμια ημέρα, που είναι ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Νικολαίδη Μπαρέιτσερ. Τιμάται κάθε χρόνο στις 9 Οκτωβρίου. Θεσπίστηκε με σκοπό την ενημέρωση της παγκόσμιας κοινή γνώμη για τη σπάνια γενετική διαταραχή που επηρεάζει πολλά όργανα και συστήματα του οργανισμού. Και η τρίτη και τελευταία παγκόσμια ημέρα που έρχεται σήμερα είναι των ταχυδρομείων. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Οκτωβρίου, καθιερώθηκε με το συνέδριο της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης που πραγματοποιήθηκε στο Τόκιο της Ιαπωνίας το 1969.
1: Στα μούτρα σου! Με συγχωρείτε, κύριε γιατρέ, δεν ήταν για εσάς. Μου στείλει ένα τηλεγράφημα και το άστειλα πίσω. Με συγχωρείτε.

0: Παλιό και αγαπημένο τραγούδι του Γιάννη Πουλόπουλου, του «Υπάρχουν κάποια γράμματα», και πάμε να θυμηθούμε έναν ηθοποιό του κλασικού ελληνικού κινηματογράφου, ο οποίος έφυγε από την ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 1983 και σε ηλικία 51 ετών. Το όνομά του Αντώνης Παπαδόπουλος. Χαρακτηριστική η φωνή του, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 4 Μαΐου του 1932. Τον έχουμε δει, αρχικά δούλεψε ως κομπάρσο σε διάφορες ταινίες και αργότερα βέβαια συμμετείχε στους δεύτερους ρόλους πολλών ελληνικών ταινιών και χάρισε πολύ πλούσια το γέλιο. Πρωταγωνίστησε επίσης και σε αρκετές ταινίες, αρχίσε κυρίως στις δεκαετίες του 80. Ήταν αδερφός της ηθοποιού Μέρης Θηβαίου και θείος του τραγουδοποιού Χρήστου Θηβαίου. Έφυγε από την ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 1983.
1: Καλημέρα καλλιτέχνη!
2: Καλώς το μοντέλο της ζωής!
1: Με έφαγε αγωνία! Θέλω να δω τις φωτογραφίες μου!
2: Αφού σας είπα ότι αύριο θα είναι έτοιμο!
1: Γιατί! Δεν θα κοιμηθώ όλη νύχτα!
2: Έντασου και αυτοί που θα τις δουν δεν πρόκειται να κοιμηθούν ποτέ!

Αυτή ήταν η Βίκη Μοσχολιού και πάμε σε μια πιο νεανική φωνή, πιο πρόσφατη. Να θυμηθούμε λοιπόν μια καλλιτέχνη που γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1976 και είναι η Ανδριάνα Μπάμπαλη. Ευτυχώς μας βοηθάει το ρεπερτόριό της και βρήκαμε κάτι που ταιριάζει με τους ρυθμούς της σημερινής μας εκπομπής. Να πούμε ότι σπούδασε οικονομικά και μουσική. Την έχουμε ακούσει σε συνεργασίες με τον Νίκο Πορτοκάλογλου και σε ρέγγε τραγούδια. Το 2004 ήταν υποψήφια στα βραβεία Άριον. Έχει συνεργαστεί με τον Στέφανο Κορκολή, έχει εμφανιστεί πλάι στον Γιώργο Νταλάρα, μας έχει χαρίσει πολλές επιτυχίες και θα πάμε σε μια παλιότερη επιτυχία που είναι από live βέβαια εκτέλεση, να πούμε ότι έχει στο ενεργητικό της 6 προσωπικούς δίσκους.

Αυτή ήταν η Ανδριάνα Μπάμπαλη σε ένα τραγούδι από τα παλιά και πάμε τώρα σε μια διεθνή προσωπικότητα η οποία έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 1967. Δεν είναι άλλος από τον Ερνέστο Τσε Γκεβάρα. Αργεντίνος διεθνιστής, επαναστάτης, μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες του 20ου αιώνα. Υπήρξε ηγετική η φυσιογνωμία της Κουβανικής Επανάστασης και άσκησε μεγάλη επίδραση στη θεωρία και τη τακτική του ανταρτοπόλεμου. Ήταν γιατρός στο επάγγελμα και να πούμε ότι χάθηκε μία μέρα σαν σήμερα, αγωνιζόμενος πάντα για ένα καλύτερο αύριο. Με το πέρασμα των χρόνων, ο Τσε έχει γίνει σύμβολο της αιώνιας επανάστασης και αντικείμενο λατρείας σε όλο τον κόσμο.

Ένα τραγούδι του Μάνου Λοΐζου για τον Τσέκεβάρα, στον οποίο αναφερθήκαμε λίγο πριν. Να πούμε ότι και ένας ακόμα τραγουδοποιός, μουσικός, συγγραφέας, αγωνιστής της Ειρήνης, που έγινε παγκόσμια γνωστός ως μέλος των Beatles, γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1940. Ο λόγος βέβαια για τον Τζον Λένον. Με ένα τραγούδι του θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Θα ευχηθούμε βέβαια να είστε και να περνάτε όλοι σας καλά. Μαζί μας ήταν στη ρύθμιση του ήχου ο Σωτήρης Νάστος, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιανακάκη.

0: Και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα περιδιαύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Κινητοποίηση αλλιών στο λιμάνι της Τύρου, στη Σάμο, κάλεσμα για συμμετοχή των αγροτών στη συγκέντρωση των αλλιέων. Στην Κομωτινή προανάκριση για τις φθορές στο οδικό δίκτυο του Δήμου Αριανών. Στη δικαιοσύνη ο Δήμος Αμιντέου κατά της τοποθέτησης φωτοβολταϊκού πάρκου στο Ξινό Νερό. Εργατικό ατύχημα στις Σέρες, 49χρονος έπεσε από σκαλοσιά. Στη Ζάκυνθο, 44χρονη έπεσε στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό της. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε με τις κινητοποίησεις των αλλιέων στο λιμάνι της Τύρου, ένα παραθαλάσσιο οικισμό στα νότια της Κινουρίας, στην Αρκαδία. Πέγγι Μπρούσαλη από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ρίγη. Να πω ότι είναι πραγματικά ένα πολύ ισχυρό μήνυμα αυτό που πρόκειται να στείλουν την Κυριακή το πρωί οι ψαράδες από τον Τυρό, από ένα ουσιαστικά από μια περιοχή παραδοσιακή με τους ναυτικούς και τους ψαράδες. Δεν υπάρχει σπίτι εκεί που να μην υπάρχει ψαράς ή ναυτικός. Είναι πολύ χειρό λοιπόν το μήνυμα το οποίο δίνουν για την, στα πλαίσια της πανελλαδικής κινητοποίησης των παράκτιων αλλιέων. Ήδη ο πρόεδρος του Συλλόγου Αλλιέων Τυρού, ο κ. Παρασκευάς, τονίζει ότι μικροί επαγγελματίες ψαράδες βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση λόγω της κατακόρυφης αύξησης του κόστους του πετρελαίου και εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους. Έχει να πει για τα συστήματα δορυφορικής παρακολούθησης, αντιδρούν και σε αυτό, για την υποχρεωτική εγκατάσταση, γιατί μιλάμε για ψαροκάικα και όχι για μεγάλα αλλιευτικά σάφη. Όπως επίσης καταγγέλουν και διάφορα πρόσθετα κόστη που έχουν, χρειάζεται να βάλουν πολύ βαθύ.
0: Πέγγι, ακούμε με διακοπές.
1: Ναι. Λέω ότι πολλές φορές χρειάζεται να βάλουν πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη για να εξοικονομήσουν ακόμα και το πιάτο, το φαγητό για την οικογένειά του, Ειρήνη. 10 το πρωί λοιπόν το ραντεβού στο λιμάνι του Τυρού, στο χαρακτηριστικό αυτό ψαροχώρι της Αρκαδίας, την Κυριακή για να δυναμώσουν τη φωνή τους με τους άλλους αλλιείς και να δείξουν πόσο σοβαρά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Μένουμε στο θέμα των αλλιέων τώρα και πάμε στη Σάμο, καθώς ο Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή των αγροτών στη συγκέντρωση που θα έχουν οι αλλιείς την ερχόμενη Κυριακή στο αλλιευτικό καταφύγιο Ιραίου. Πάμε στο Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο για να μας πει και τις λεπτομέρειες. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Ραντεβού έχουν δώσει όλοι στις 11 η ώρα στο αλλιευτικό καταφύγιο. Ωστόσο οι αλλιείς με τα σκάφη τους θα φύγουν λίγο νωρίτερα, γιατί θα ενωθούν με τα σκάφη των αλλιέων στο Πυθαγόριο της Σάμου για να κάνουν τη διαμαρτυρία τους μέσα στο λιμάνι. Και τούτο γιατί δεν θέλουν να δημιουργήσουν προβλήματα. Είναι μια παρουσία την οποία με την παρουσία τους μάλλον θέλουν να δείξουν ότι τα προβλήματα είναι πολλά. Δεν είναι μόνο το κόστος, δεν είναι μόνο το κόστος στα κάψιμα. Είναι και άλλα θέματα. Όπως για παράδειγμα, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά για το νέο αλλιευτικό κώδικα και στο σύστημα ελέγχου, τα οποία σύμφωνα με το Σύλλογο αυξάνουν τις πιέσεις στους επαγγελματίες αλλιείς μέσω αυστηρότερων ελέγχων και προστήμων. Λέει, δεν αντέχουμε εμείς σε σκάφη 10 μέχρι 10 μέτρα να έχουμε μέσα VMS, γιατί θέλουν κόστος συντήρησης και λογιστές. Επίσης, θέτει το ζήτημα της παράνομης αλλιευτικής δραστηριότητας στο Αιγαίο, όπως υπάρχουν και σε άλλες περιοχές. Οι ίδιοι λένε ότι υπάρχει κοινό μέτωπο μεταξύ των αγροτών και των αλλιέων και γι' αυτό και η συμπαράσταση από τον Πανσαμιακό Αγροτικό Σύλλογο. Επίσης να πω ότι οι αλλιείς ζητούν και την αντικατάσταση, μάλλον την επιδότηση για τις ζημιές τις οποίες κάνουν τα θηλαστικά αλλά και οι άλλοι εξωγενείς παράγοντες. Ένας από αυτούς είναι και οι λαγοκέφαλοι οι οποίοι υπάρχουν στην περιοχή μας, βέβαια σε μικρότερη ποσότητα από ό,τι σε άλλες περιοχές, ωστόσο όμως και αυτοί δημιουργούν αρκετά προβλήματα. Τέλος να πω ότι με αφορμή την συγκέντρωση στο Ηρώ, ο Σύλλογος καλεί τους αγρότες της Σάμου να συμμετέχουν και να εκφράσουν την αλληλεγγύη με τους επαγγελματίες ψαράδες, και το μήνυμα είναι ότι η ανάγκη για κοινό αγώνα αγροτών και αλληλέων απέναντι στα προβλήματα που απειλούν το εισόδημα και τη συνέχιση της παραγωγικής τους δραστηριότητας. Καταλαβαίνετε ότι τα προβλήματα παραμένουν κοινά.
0: Έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χαρή. Τώρα πάμε στον Ιάσονα Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο, γιατί εκεί λοιπόν η έλλειψη αλιευμάτων λόγω της απεργίας των ψαράδων προκαλεί αρκετά προβλήματα, μεταξύ άλλων στον χώρο της εστίασης και των ξενοδοχείων, και όλα αυτά βέβαια τη στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη η τουριστική περίοδος. Ιάσονα.
3: Ακριβώς. Και όταν οι τράπεζες δεν βγαίνουν έξω, σημαίνει ότι το εποχικό ψάρι, το ψάρι το οποίο έχει καλή τιμή, και παράγεται εδώ, στον κόλπο μας, δηλαδή ψαρεύεται εδώ, δεν φτάνει στους καταναλωτές, δεν φτάνει στην αγορά, δεν φτάνει στα ξενοδοχεία. Παρουσιάζει λοιπόν μεγάλη έλλειψη αλιευμάτων, και μάλιστα τώρα στην έναρξη ουσιαστικά της περίοδου που επιτρέπεται το ψάρεμα, και αυτό δημιούργησε αρκετούς προβληματισμούς και ουσιαστικά έλλειψη. Οπότε η αγορά καλύπτεται από τα ψάρια τα οποία είναι ιχθυοτροφείου. Δεν έχουν καμία σχέση το ένα προϊόν με το άλλο.
0: Ναι.
3: Και ειδικά σε μια παραδοσιακή αγορά όπως αυτή του Αγίου Νικολάου, που είναι μια περιοχή με πολύ καλή ποιότητα σε αλιεύματα, ψάρια δηλαδή υπάρχουν στις θάλασσες εδώ της περιοχής, και καλές τιμές. Καλές τιμές ακόμη και σε σχέση με την Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, γιατί παράγει και το ψάρι εδώ.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσονα. Αλλάζουμε θέμα τώρα, καθώς σοβαρές καταγγελίες για φερόμενες χρηματικές συναλλαγές και μίζες στο Δήμο Δυτικής Λέσβου έκανε σε τηλεοπτική εκπομπή η πρώην αντιδήμαρχος πολιτισμού Ζαχάρο Ιωακήμ. Η Δήμητρα Λαχουρή από την Έρτα Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα, καλώς σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Στο επίκεντρο των καταγγελιών ευρέθηκε ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχης Βέρος, ο οποίος με γραπτή του δήλωση απορρίπτει τις καταγγελίες και προαναγγέλει προσφυγή στη δικαιοσύνη και με κάθε ένδικο μέσο. Η κυρία Ιωακήμ ανέφερε στην εκπομπή ότι εξελέγει με την παράταξη του Δημάρχου και ότι στις 23 Σεπτεμβρίου ανεξαρτητοποιήθηκε, καθώς, όπως είπε, ήρθαν σε γνώση της περιστατικά που την οδήγησαν να αμφισβητήσει τον τρόπο με τον οποίο η Δημοτική Αρχή διαχειριζόταν θέματα του Δήμου. Αυτό την οδήγησε στο να μη σιωπήσει και να καταθέσει τον εισαγγελέα όσα γνώριζε, υπηρετώντας αφενός την αρχή της διαφάνειας στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος και αφετέρου υπό την πίεση των απειλών για την ίδια της τη ζωή και των παιδιών της που δέχτηκε σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της σε περίπτωση που αποκάλυπτε όσα γνώριζε. Στην εκπομπή παρουσιάστηκαν αποσπάσματα στα οποία η πρώην αντιδήμαρχος φέρεται να συνομιλεί με ένα επιχειρηματία, ο οποίος σύμφωνα με την περιγραφή λάμβανε αναθέσεις από τον Δήμο και με ένα στέλεχος της Δημοτικής Αρχής. Στην πρώτη περίπτωση, ο επιχειρηματίας, όταν το ρώτησε η κυρία Ιωακήμ ποιο είναι το ποσό που φέρεται να ζήτησε ο Δήμαρχος, ο Σμίτα, εκείνος απαντά 50.000. Στην δεύτερη περίπτωση, το στέλεχος του Δήμου, όπως παρουσιάζεται στη συνομιλία, υποστηρίζει ότι διαθέτει και εκείνος ανάλογα στοιχεία. Έχει καταθέσει μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα, ζητώντας να διερευνηθούν τα καταγγελόμενα περιστατικά, αλλά και να αξιολογηθούν από τις αρμόδιες αρχές. Από την άλλη πλευρά, ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου κάνει λόγο για επιχείρηση πολιτικής δολοφονίας και προανήγγειλε ότι με γραπτή ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη με κάθε πρόσφορο ένδικο μέσο για την προστασία της τιμής της υπόλοιψης και της προσωπικότητας του Δημάρχου και της οικογένειάς του, των υπαλλήλων του Δήμου και των στελεχών της Δημοτικής Αρχής, αλλά και για να μην μείνει ούτε ίχνος σκιάς στα μάτια των δημοτών. Αυτά τονίζονται στη γραπτή του δήλωση. Επίσης τονίζει ότι η κυρία Ιωακήμ από το 2019 έως τις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 παρέμεινε στη θέση της αντιδημάρχου και ότι είχε διαχειριστεί προγράμματα στον πολιτισμό τα οποία ήταν ύψους 3.500.000 ευρώ.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα.
4: Τα οποία ήταν ύψους 3.500.000 ευρώ.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα.

0: Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στη δικαιοσύνη, λοιπόν, οδηγούνται οι εκτεταμένες σε βαθμό αυξημένης επικίνδυνοτητα, όπως είπες πολύ σωστά, φθορές στο οδικό δίκτυο του ορεινού όγκου του Δήμου Αργιανών. Συγκεκριμένα, τη διενέργεια προανάκρισης για τη διερεύνηση τείχων ποινικών ευθυνών διέταξε ο εισαγγελέας πρωτοδικών Ροδόπης. Πρόκειται για μια εξέλιξη η οποία αποτελεί συνέπεια καταγγελιών πολιτών από πέρυσι το καλοκαίρι ακόμη, αλλά και της αναφοράς που είχε καταθέσει ο Δήμαρχος Αργιανών, Χουσέιν Ερδέμ, προς την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και προς τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της πολιτείας, υποστηρίζοντας πως οι βλάβες στο οδόστρωμα των οδικών αρτηριών κάτω δροσινής άρδειας της Δημοτικής Ενότητας Οργάνης και νέας σάντας Κέχρου της Δημοτικής Ενότητας Κέχρου προκλήθηκαν από σειρά εργασιών που εκτελέστηκαν για την εγκατάσταση υποδομών αιωλικών πάρκων. Μάλιστα, η εργολήπτρια εταιρεία είχε λάβει και σύσταση για διαπιστωμένες παραλήψεις και φθορές. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, ο Δήμαρχος κλήθηκε και κατέθεσε ως μάρτυρας ήδη στο οικείο αστυνομικό τμήμα, ενώ προφανώς έπεται και συνέχεια. Κλείνοντας, Ειρήνη, θα πρέπει να πούμε ότι οι συγκεκριμένοι δρόμοι είναι αυξημένης κυκλοφορίας και μάλιστα εν ώψη του χειμώνα προδήλως καθίσταται επιτακτική αποκατάστασή τους, αφού ο παγετός και οι χιονοπτώσεις είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού στην περιοχή.
0: Ειρήνη. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Δήμος Αμιντέου τώρα στην Φλόρινα προσφεύγει στη δικαιοσύνη κατά της τοποθέτησης φωτοβολταϊκού πάρκου στο Ξινό Νερό. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ Καστοριάς. Μάρια, καλό σου μεσημέρι. Χθες υπήρχε και μια κινητοποίηση.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Και στην αγαπημένη Φλόρινα, στη δικαιοσύνη προσφεύγει ο Δήμος Αμιντέου μαζί με τη δημοτική επιχείρηση Ξινό Νερό ενάντια στην τοποθέτηση μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου στην θέση Άσπρη Πέτρα. Εχθές, μάλιστα, πραγματοποιήθηκε και συγκέντρωση διαμαρτυρίας, όπως ακριβώς είπες, έξω από τα δικαστήρια από κατοίκους περιοχής, καθώς εκδικαζόταν η ασχετική αγωγή. Πρόκειται για έναν σχεδιαζόμενο φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύως 60 ΜΒ, έκτασης 840 στρεμάτων, που περιλαμβάνει και μονάδα αποθήκευσης ενέργειας με 336 στοιχείες μπαταριών, Ειρήνη. Η Δημοτική Αρχή τώρα και οι φορείς εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους, επισημένοντας ότι το έργο βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής κάτω των 500 μέτρων από κατοικίες, αλλά και απόσταση ελάχιστον μέτρων από τον φιαλωτήριο του φυσικού μεταλλικού νερού Ξινό Νερό, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την τοπική παραγωγή και το περιβάλλον της περιοχής και βεβαίως την αναπτυξιακή πορεία του τόπου. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πάμε στην Κρήτη τώρα, καθώς συνέχεια στην πολύκρωτη υπόθεση του θανάτου του Σύφη Βαλιράχη φέρνει η ολοκλήρωση του πρωτόδικου δικαστηρίου με την πλευρά του εκλειπώντος πρώην Υπουργού και Βουλευτή Χανίων να δεσμεύεται για νέο γύρο διεκδικήσεων, την ώρα που η έκβαση της δίκης φέρνει αντιδράσεις και στην τοπική κοινωνία. Η απόφαση της δικαστικής διαδικασίας έκρινε αθώους με πλειοψηφία 6-1 τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με δόλο και κατά συναυτουργία σε βάρος του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, με τη σύζυγό του να κάνει λόγο για συγκάλυψη. Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
3: Είναι η πρώτη κατάληξη δικαστική αυτής της πολύκρωτης υπόθεσης, όπως είπες και εσύ, Ειρήνη, που από τον Γενάρη του 2021, όπου ο Σύφης Βαλιράχης έχασε τη ζωή του στη θαλάσσια περιοχή Πέριξ της Ερέτριας, στην Εύβοια, έχει προκαλέσει έτσι έντονη αναταραχή. Το δικαστήριο, κατά πλειοψηφία 6-1, κήρυξε αθώους τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες που κατηγορούνταν για την ανθρωποκτονία από πρόθεση με δόλο κατά συναυτουργία σε βάρος του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ και πρώην Υπουργού και Βουλευτή Χανίων. Ο μόνος που μειοψήφισε ήταν ο πρόεδρος της έδρας, όπου συντάχθηκε ουσιαστικά με την εισαγγελική πρόταση που έκανε λόγο για ενοχή των δύο κατηγορουμένων. Έχει προκληθεί μια πολύ μεγάλη συζήτηση τώρα, διότι αφενός είναι ναι μεν σύνηθες δικονομικά να υπάρχει μια τέτοια ανατροπή της εισαγγελικής απόφασης και της ενδεχομένως πρόθεσης του Προεδρείου. Ωστόσο, είναι απόλυτα φυσιολογικό μεν. Έχει γίνει και στο παρελθόν να υπάρχει τέτοια ανατροπή με βάση τα όσα κατατέθηκαν σαν στοιχεία και τις μαρτυρίες από τη δίκη. Απ' την άλλη, βέβαια, δεν έχει κλείσει το κομμάτι του πώς έχασε τη ζωή του και βάσει των όσων κατατέθηκαν και κυρίως από την πλευρά της οικογένειας, ναι, το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Η σύζυγος του Σύφη Βαλιράκη, Μίνα Παπαθεοδόρου Βαλιράκη, αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης και της ολοκλήρωσης ουσιαστικά της διαδικασίας,

0: της δικαστικής, είπε ότι θα παλέψει κόντρα στη συγκάλυψη. Η αλήθεια θα φανερωθεί, δήλωσε χαρακτηριστικά ενώπιον των τηλεοπτικών συνεργείων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης που κάλυπταν τη δίκη. Ενώ έκανε λόγο για συγκάλυψη και παρακράτος η κυρία Βαλεράκη. Αντέχει πολύ δυνατά, είπε χαρακτηριστικά. Εγώ όμως θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος και σε όλους όσοι συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία, και τους μπροστά και τους πίσω, ήταν τα λόγια της συζύγου του Σύφη Βαλεράκη. Υπάρχει η πρόθεση αυτή, την δήλωσαν και οι νομικοί σύμβουλοι της οικογένειας, οι συνήγοροι δηλαδή της πολιτικής αγωγής, να υπάρξει έφεση κατά της απόφασης, της αδοτικής απόφασης, ενώ θα απευθυνθούν και στα ανώτερα κλιμάκια των δικαστικών υπηρεσιών, ώστε να υπάρξει νέα συνέχεια στον κύκλο αυτό τον δικαστικό. Βέβαια, θέλω να σου πω κλείνοντας ότι και στην τοπική κοινωνία έχει προκληθεί ένα βρασμός από την απόφαση αυτή. Την απόφαση η οποία δεν την περίμεναν για τα όσα είδαμε να έρχονται στη δημοσιότητα όλο το προηγούμενο διάστημα. Υπάρχουν συγκεκριμένοι φορείς και ειδικά πολιτευτές του ΠΑΣΟΚ που κάνουν λόγο για συστράτευση με την οικογένεια του Σύφη Βαλεράκη και για αγώνα μέχρι τέλους.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Στις Σέρρες νωρίτερα είχαμε εργατικό ατύχημα σε χωριό. Ένας 49χρονος έπεσε από σκαλοσιά. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλώς σου μεσημέρι. Τι ακριβώς συνέβη? Μας ακούει ο Βασίλης? Βασίλης Αναστασιάδης. Βασίλη, μας ακούς? Θα επικοινωνήσουμε εκ νέου με τον Βασίλη Αναστασιάδη για να δούμε λιγάκι τι ακριβώς συνέβη, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ο 49χρονος είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Το περιστατικό συνέβη στο χωριό κάτω Καμίλα Σερών, κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Θα μας τα πει καλύτερα στην επικοινωνία μας που θα έχουμε αργότερα ο Βασίλης Αναστασιάδης. Πάμε τώρα στην Ζάκυνθο, καθώς εκεί έχουμε σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης τουρίστριας που έπεσε από κρουαζιερόπλοιο. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Ανδρέα, έχουμε κάποιο νεότερο για την τύχη της γυναίκας?
2: Δεν έχουμε νεότερο. Να πούμε ότι είναι αρκετά μακριά βέβαια από τις ακτές της Ζάκυνθου. Είναι στα 72 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά.
1: Ναι.
2: Η 44χρονη είναι υπήκοος Ελ Σαλβαδόρ. Φέρεται να έπεσε πριν από 2 με 3 ώρες στη θάλασσα στα 72 μίλια, όπως σας είπα, νοτιοδυτικά της Ζακύνθου, από ένα κρουαζιερόπλοιο το οποίο έχει σημαία Μπαχάμες. Έχει κινητοποιηθεί το λιμενικό και το κέντρο επιχειρήσεων. Έχει φύγει από εδώ, από τη Ζάκυνθο, το ναυαγοσωστικό, που είναι και ασθενοφόρο ταυτόχρονα σκάφος του λιμενικού. Συνδράμουν 3 παραπλέοντα πλοία, καθώς και ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας. Ωστόσο, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει βρεθεί ίχνος από την γυναίκα που έπεσε στη θάλασσα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Πάμε τώρα στο Βασίλη Αναστασιάδη, γιατί λέγαμε νωρίτερα ότι είχαμε ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα το πρωί στην Κάτω Καμίλα με έναν 49χρονο εργάτη. Βασίλη, ποια είναι τα νεότερα, τι ακριβώς έγινε?
3: Δυστυχώς, Ειρήνη, υπέκυψε στα τραύματά του 49χρονο
1: εργάτη. Άρα μιλάμε για ένα εργατικό δυστύχημα πλέον.
3: Ακριβώς, πλέον μιλάμε για ένα εργατικό δυστύχημα. Σήμερα το πρωί στην Κάτω Καμίλα Σερών, ήταν ελαιοχρωματιστής κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών. Βρισκόταν πάνω στη σκαλοσιά, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Ο 49χρονος υπήκοος Αλβανίας έχασε την ισορροπία του, έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα να προσκρούσει βία στο έδαφος. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ, το οποίο παρέλαβε τον εργάτη. Οι διασώσεις του ΕΚΑΠ το έκαναν κάρπα. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Εκεί οι γιατροί έδωσαν μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή, αλλά δυστυχώς, καθώς έφερε βαρύτατες κρανιογκεφαλικές κακώσεις με πολλαπλά τραύματα, υπέκυψε πριν από λίγο, βυθίζοντας το πέθος στην τοπική κοινωνία και την οικογένειά του, Ειρήνη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Πάμε τώρα στην Ημαθία και στην Πέλα, βέβαια, να δούμε τι γίνεται με τα παραμορφωμένα ροδάκινα, τα οποία τα τελευταία χρόνια προκαλούν σοβαρές απώλειες σε παραγωγούς των δύο αυτών περιοχών. Ο Παύλος Σαρόγλου βρίσκεται εκεί και έχει κάνει ρεπορτάζ. Παύλο, καλώς σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Όπως μας είπαν, η παραγωγή δεν είναι μόνο η Μαφία Πέλα, είναι τέσσερις νομίγκια, ακόμη και η Κοζάνη και η Λάρισα, η Σαλία που πλήττεται από αυτή την ασθένεια. Ναι. Τώρα όσον αφορά τους ραδιοκινηπαραγωγούς, η ανησυχία τους μέρα με την μέρα μεγαλώνει. Η ασθένεια που πλήττει αυτές τις καλλιέργειες παραμορφώνει τα ροδάκινα, δεν έχει ακόμη αναχαιτιστεί όπως μας λένε. Οι έρευνες τώρα για τα αίτια του φαινομένου βρίσκονται σε εξέλιξη. Ωστόσο, όπως υποστηρίζουν, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ξεκάθαρη επιστημονική απάντηση και σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η παραμόρφωση πιθανότητα οφείλεται σε προσβολή από ακάρεα, αεριοφυή ακάρεα. Καταγράφεται τα τελευταία χρόνια, επηρεάζει όπως λένε οι αγρότες την παραγωγή και κατ' επέκταση το εισόδημά του την ώρα που το κόστος της καλλιέργειας είναι αυξημένο, ενώ η διάθεση του προϊόντος γίνεται ακόμη δυσκολότερη αφού τα παραμορφωμένα ροδάκινα δεν μπορούν να πουληθούν ούτε να δοθούν για χυμό. Αυτό το οποίο ζητούν οι αγρότες είναι και ενημέρωση όσον αφορά την εξέλιξη της έρευνας, άμεση λύση για την αντιμετώπιση του φαινομένου, μέτρα στήριξης όσον αφορά τις απώλειες που υφίστανται. Ήδη με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αυξήθηκε ο προϋπολογισμός του ερευνητικού προγράμματος του Μπενάκιου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου από 94.760 σε 242.500 ευρώ για τη συνέχιση και επέκταση της έρευνας αποκλειστικά για την παραμόρφωση των καρπών της ροδακινιάς.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Τώρα λέγαμε χθες ότι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ηλίας είχαν προχωρήσει σε διαμαρτυρία έξω από την περιφέρεια. Το ζήτημα βέβαια τέθηκε αργότερα και σε συνάντηση που είχαν αντιπρόσωποι αγροτών και κτηνοτρόφων με τον αντιπεριφερειάρχη Ηλίας, τον κύριο Κοροβέση. Πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου να μας πει τελικά τι έγινε σε αυτή τη συνάντηση, τι υπόθηκε, Παναγιώτη. Καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Μετά την συγκέντρωση ανέβηκαν μαζικά επάνω οι κτηνοτρόφοι στο γραφείο του αντιπεριφερειάρχη Ηλίας, ο οποίος τους υποδέχτηκε μαζί με την διευθύντρια κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ανώτατης Ηλίας. Στη διάρκεια της συσκέψης και όπου τέθηκαν αναλυτικά όλες οι παράμετροι που αφαιρούν τους ελέγχους όρο επιτήρησης, ο κ. Κοροβέση τόνισε ότι συμμερίζεται την αγωνία των κτηνοτρόφων, ότι είναι αντίθετος με τη διενέργεια αυτών των ελέγχων, διότι όπως τόνισε και η διευθύντρια της κτηνιατρικής, ήδη γίνεται από αυτές τις υπηρεσίες μια τέτοια κατάσταση ελέγχου, η οποία έχει αποτελέσμα και τόνισε ότι θα στείλει επιστολή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με το οποίο θα ζητά διευκρινήσεις για το λόγο που γίνεται αυτός ο έλεγχος και ποιες είναι οι πιθανές επιπτώσεις του ελέγχου ανάλογα με τα ευρήματα. Οι κτηνοτρόφοι τόνισαν ότι θα συνεχίσει τις κινητοποιήσεις αν δεν αλλάξει κάτι, ενώ από την πλευρά της περιφέρεια ξεκαθάρισε ότι στηρίζει το αίτημα των αγροτών και περιμένει την απάντηση του Υπουργείου με μια κύκλου που θα διασαφηνίζει για ποιο λόγο δρομολογούνται αυτοί οι έλεγχοι οροεπιτήρησης στα κοπάδια αγροπροβάτων.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Αναζωπυρώνεται στο μεταξύ συζήτηση και οι αντιδράσεις για τα σχέδια εξόρυξης χρυσού στη Θράκη μετά και τα χθεσινά εγγένεια του νέου μεταλλίου στις Κουριές Χαλκιδικής. Ήδη το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης έχει προαναγγείλει συγκεκριμένες ενέργειες για να αποτρέψει το ενδεχόμενο εξορύξεων στην περιοχή και τα δημοτικά συμβούλια επικαιροποιούν τα ψηφίσματά τους, δηλώνοντας ξανά την αντίθεσή τους σε τέτοιους σχεδιασμούς. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας έχει το ρεπορτάζ. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι. Προφανώς θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις όπως αντιλαμβανόμαστε.
6: Θα το δούμε αυτό, Ειρήνη, πώς ακριβώς θα το διαμορφώσουν. Mm. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε αυτό που είπες, αναζωπήρωση. Καλό μεσημέρι κιόλας.
1: Καλό μεσημέρι.
6: Αναμενόμενες χαρακτηρίζουν τα μέλη της Διανομαρχιακής Επιτροπής Ροδότης Εύρου κατά των εξορύξεων χρυσού αυτές τις χθεσινές αναφορές του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, από τα εγγένεια του μεταλλίου στη Χαλκιδική. Οι εκπρόσωποι διαμηνύουν ότι εάν εκβιαστεί με διάφορους τρόπους η συνένεση της τοπικής κοινωνίας στις εξορύξεις, θα υπάρξει εμφύλιο στη Θράκη. Αυτή είναι χαρακτηριστικά η δήλωση. Τώρα να πούμε ότι ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του ανέφερε συγκεκριμένα ότι αυτό που έγινε και γίνεται στις Κουριές μπορεί να είναι προάγγελος για τέτοιες επενδύσεις, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία διαθέτει ένα μοναδικό ανεκμετάλλευτο ρηκτό πλούτο, όπως είπε. Όμως, σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ανέφερε πως καμία τέτοια επένδυση δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη συμμετοχή και χωρίς τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, έχουμε την ανακοίνηση μάλλον των σχεδίων για εξορύξεις σε ΣΑΠΕΣ Πέραμα. Και αυτό προκύπτει και από την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στις 23 Σεπτεμβρίου την εξέδωσε αυτή την απόφαση, να εκμισθώσει στην εταιρεία μεταλλευτικής Θράκης δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης του δημόσιου μεταλλευτικού χώρου. Αυτό από μόνο του προκάλεσε έναν πρώτο γύρο, έναν ακόμα γύρο αντιδράσεων. Τι θέλω να πω, είχαμε την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ομόφωνα ότι θα κινηθεί ακόμα και νομικά αν χρειαστεί για να ανατραπεί η απόφαση αυτή. Έχουμε πλέον και τις επικαιροποιήσεις ομόφωνων ψηφισμάτων των Δημοτικών Συμβουλίων. Ξεκίνησε το σουφλί πριν από λίγες ημέρες, επαναδιατύπωσε την ομόφωνη αντίθεση του. Τη Δευτέρα που μας έρχεται στις 12 του μήνα συνεδριάζει και το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης. Έχει βάλει πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη αυτό. Και εχθές είχαμε και μια ανάρτηση του Δημάρχου Σουφλίου, του κ. Καλακίκου, που με νόημα είπε ότι η φωτιά της Δαδιάς πριν 3 χρόνια έσβησε, η φωτιά της Ρούσας πριν 2 μέρες έσβησε, υπάρχουν όμως και φωτιές που καίνε εδώ και χρόνια, δεν φαίνονται ξεκάθαρα στον ορίζοντα, αλλά υποβόσκουν και μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρούς κινδύνους για τα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα, για το έδαφος, τα οικοσυστήματα και τελικά την δημόσια υγεία. Και φυσικά ο κ. Καλακίκος, κλείνοντας την ανάρτησή του, επικαλείται την δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη όταν πέρσι το Νοέμβριο του 25 δηλαδή επισκέφθηκε τη Θράκη και είχε πει σε δήλωσή του ότι δεν θα υπάρξει καμιά εξόρυξη χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας. Ναι. Αυτό το επικαλούνται τώρα φυσικά και του το θυμίζουν, στον Πρωθυπουργό και η Διανομαρχιακή Επιτροπή Ροδόπης Εύρου κατά των Εξορύξεων και το Περιφερειακό Συμβούλιο αλλά και πολλοί άλλοι φορείς, Ειρήνη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Και από την Οριστιάδα τώρα θα πάμε στη Χίο, καθώς κατατέθηκαν προσφορές τελικά για τα μαθητικά δρομολόγια που αφορούν το Δημοτικό Σχολείο Πυργίου. Όπου ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων είχε προχωρήσει σε καταλήψεις την πρώτη εβδομάδα, από τη δεύτερη μέρα έναρξης της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, κατά τη δεύτερη πρόσκληση για τα μαθητικά δρομολόγια στη Χίο, που προχώρησε η Περιφερειακή Ενότητα της Χίου, καλύφθηκαν τα 29 από τα 31 διάθετα δρομολόγια από την πρώτη πρόσκληση. Παράλληλα, ξεκίνησαν από την Τετάρτη και τα υπεραστικά δρομολόγια στην Νότια Χίο. Μετά από 14 μήνες που δεν υπήρχε σύνδεση, Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Χίο θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το ρεπορτάζ. Θοδωρή.
7: Καλό μεσημέρι. Από τη Χίο είχαμε πράγματι ένα μεγάλο αριθμό αδιάθετων δρομολογίων, παρόλο που δεν εξυπηρετούσαν σε ό,τι αφορά δηλαδή τον αριθμό των μαθητών, ήταν περίπου τους 280 οι οποίοι δεν μπορούσαν να πάνε στα σχολεία με λεωφορεία αυτές τις μέρες του Σεπτέμβρη στην ουσία. Βγήκε γόνιμος ο διαγωνισμός, συμμετείχαν όχι μόνο και αυτό το, για το Δημοτικό Σχολείο του Πυργίου, αλλά και για τα άλλα δρομολόγια που αφορούσαν κυρίως στην Νότια Χίο, τόσο οι ιδιοκτήτες ταξί αλλά και 2 εταιρείες τουριστικών λεωφορείων και ο υπεύθυνος, ο ειδικός σύμβουλος Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου για τα θέματα σχολικών δρομολογίων, ο κύριος Έλιος Καμπούρης, επισήμανε ότι είναι σε ένα καλό δρόμο. Στην ουσία έχουν μείνει μόνο 2 δρομολόγια, Ειρήνη, που δεν μπόρεσαν να βρεθούν ενδιαφερόμενοι λόγω του ότι είναι μικρές χιλιομετρικές αποστάσεις και θα εξυπηρετούσαν αυτά τα 2 δρομολόγια 6 συν 6 μαθητές, 12 δηλαδή συνολικά, από το Δημοτικό Σχολείο των Θημιανών όταν θα τέλειωναν την ολοήμερη παρουσία τους εκεί για να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Αυτό το κομμάτι των δρομολογίων δεν έχει ακόμη λυθεί. Που
1: ουσιαστικά μιλάμε για 2 δρομολόγια. Μάλιστα.
7: 2 δρομολόγια, ναι. Αρκετά δύσκολο με δεδομένο ότι είναι από 1,5 μέχρι 3 χιλιόμετρα το ανώτερο οι διαδρομές αυτές. Τουλάχιστον συμμετείχαν οι αυτοκινητιστές της Νότιας Χίου έτσι ώστε να λυθούν τα προβλήματα, ειδικά στο Δημοτικό Σχολείο του Πυργίου που είχαν ξεσηκωθεί και οι γονείς. Σε ό,τι αφορά τώρα τα υπεραστικά δρομολόγια, ήταν από πέρυσι τον Αύγουστο που είχαν σταματήσει τα δρομολόγια λόγω του ότι η εταιρεία των υπεραστικών ΚΤΕΛ δεν μπορούσε να σηκώσει το οικονομικό βάρος, όπως είχαν πει. Με τις πρόσφατες, τις ανοιξιάτικες καλύτερα, τις τροποποιήσεις που υπάρχουν στον κανονισμό, μπορούν πλέον τόσο οι περιφέρειες όσο και οι Δήμοι να βγάζουν χρήματα και να δρομολογούν λεωφορεία. Αυτό έπραξε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την Νότια Χίο, έτσι ώστε να υπάρχει ένα ημερήσιο πρόγραμμα 2 γραμμών με 2 δρομολόγια την ημέρα εκτός της Κυριακής και να εξυπηρετούν στην ουσία όλα τα χωριά των μαστιχοχωρίων και της Δημοτικής Ενότητας, δηλαδή μαστιχοχωρίων και Δημοτικής Ενότητας Ιωνίας. Ναι. Αυτά είναι τα νεότερα και σε ό,τι αφορά τη Βόρεια Χίο αναμένεται μια γραμμή με τον ίδιο τρόπο να τη χρηματοδοτήσει ο Δήμος Χίου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή.
8: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πάμε τώρα να δούμε ποια είναι τα κτηριακά προβλήματα στο αστυνομικό τμήμα της Αλέρου. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την Δέσποινα Κούλουμπρη. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι. Μικροί χώροι, αρκετοί όσοι πρέπει να βρουν χώρο για εκείνους και για τους κρατούμενους φυσικά.
1: Αυτό επισημαίνει μεταξύ άλλων και με επιστολή, σχετική επιστολή που έχει δοθεί στη δημοσιότητα ο πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Βόρειας Δωδεκανήσου, ο κύριος Πέτρος Ετολός, έκανε αναφορά σήμερα στην Έλληνα του Αιγαίου για τα σοβαρά προβλήματα και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο αστυνομικό τμήμα της Λέρου, όπως επισήμανε η αυξημένη ροή ατόμων με χαμηλό προσφυγικό προφίλ και η διεκπεραίωση των διαδικασιών έχουν οδηγήσει στην έκδοση των απορριπτικών αποφάσεων ασύλου, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να οδηγούνται κάποιοι μετανάστες σε καθεστώς διοικητικής απέλασης και κράτησης.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή, όπως ανέφερε, βρίσκονται περίπου 23 κρατούμενοι, εκ των οποίων 6 είναι σε κρατητήρια, 16-17 άτομα είναι εντός του κτηρίου του τμήματος, στην ουσία εγκλωβισμένοι, όπως τόνισε.
0: Σε γραφεία.
1: Ακόμη βρίσκονται προφανώς και σε γραφεία, ναι. Στο γραφείο διαβατηρίων, γιατί δεν υπάρχει το προαναχωρησιακό κέντρο κράτησης στο νησί της Λέρου. Μάλιστα, ο πρόεδρος υπογραμμίζει ότι αυτή η κατάσταση προκαλεί κινδύνους, όπως τόνισε, παραλύει την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας, οι συνθήκες είναι κατάλληλες, μεγάλο μέρος των γραφείων έχει μετατραπεί σε χώρους φύλαξης. Οι κρατούμενοι και το αστυνομικό προσωπικό αυτή τη στιγμή εξυπηρετούνται, όπως είπα, από δύο μόλις τουαλέτες. Αναφέρθηκε στην επιστολή τους αυτά.
0: Ναι.
1: Και το σωματείο προειδοποιεί ότι θα συμβουλευτεί μάλιστα νομικό σύμβουλο το επόμενο διάστημα για να αναζητήσει ευθύνες. Τώρα, όσον αφορά τα κτηριακά προβλήματα, επαναφέρει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βόρειας Δωδεκανήσου το θέμα, το ζήτημα της κατάστασης του κτηρίου του αστυνομικού τμήματος Λέρου. Και όπως είπαν, ότι από το 2022 έχουν υποβληθεί περισσότερα από 10 έγγραφα και έχουν πραγματοποιηθεί επαφές με την πολιτική και φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά. Δεν έχει ολοκληρωθεί μελέτη, όπως τόνισε, για το κτίριο, ναι. Και έχει γίνει ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται μια διαγωνιστική διαδικασία και την ανάθεση έργου αναμόρφωση, όπως συγκεκριμένα ανέφερε. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κάποια ουσιαστική παρέμβαση.
0: Μάλιστα.
1: Το κτίριο είναι παλιό, τονίστηκε, και πρόκειται για ένα ιταϊκό κτίσμα κατασκευασμένο σε αρχές του 20ου αιώνα, το 1930, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, το οποίο αντιμετωπίζει προβλήματα, ζητήματα μάλλον καταλληλότερα. Οπότε αυτή είναι η κατάσταση και αυτή τη στιγμή στο αστυνομικό τμήμα της Λέρου.
0: Είναι μια υπόθεση.
1: Το επόμενο διάστημα, ναι.
0: Είναι μια υπόθεση που είναι σε εξέλιξη. Θα έχει εξέλιξη, Δέσποινα. Ναι.
1: Γιατί είχε πάει επιστολή και στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και σε αρμόδιους φορείς, όπως είναι η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, και ζητούν την άμεση παρέμβαση πλέον της πολιτείας το επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα, για το αναλυτικότατο ρεπορτάζ. Τώρα, ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση των υποδομών ψυχικής υγείας στην Κρήτη αποτελεί η προώθηση του έργου επέκτασης της ψυχιατρικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Σάρκα και ωστά φαίνεται ότι θα πάρει επιτέλους η επέκταση της ψυχιατρικής κλινικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, ένα έργο το οποίο παρέμενε στα χαρτιά για 12 χρόνια. Ωστόσο, φαίνεται ότι προωθούνται οι σχετικές διαδικασίες προκειμένου να ικανοποιηθεί ένα πάγιο και διαχρονικό αίτημα, ώστε να δοθεί μια ανάσα στο τμήμα οξείων περιστατικών που ασφυκτιά, ειδικά μάλιστα σε μια περίοδο όπου οι ανάγκες στον τομέα της ψυχικής υγείας καθιστούν επιτακτική, όπως αναφέρουν οι αρμόδιοι φορείς, στην αναβάθμιση των δημόσιων δομών περίθαλψης. Το νέο έργο προβλέπει μια επέκταση διόροφη περίπου 400 τετραγωνικών μέτρων, 1,2 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες και για τους ασθενείς, αλλά και για το προσωπικό, γιατρούς και νοσηλευτές που στελεχώνουν την ψυχιατρική κλινική.
0: Ναι.
2: Είναι ένα έργο το οποίο πέρυσι είχαν μπει οι σχετικές υπογραφές της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της περιφέρειας και της 7ης υγειονομικής περιφέρειας Κρήτης προκειμένου να ξεμπλοκάρουν οι διαδικασίες και φαίνεται πως πλέον μπαίνουμε σε μια τροχιά υλοποίησης, μια ψυχιατρική κλινική, ναι, η οποία πέρα από το γεγονός ότι καλύπτει περιστατικά από την Κρήτη, δέχεται και περιστατικά και από άλλες περιοχές της
0: πόλης. Πολύ σημαντικό, Γιώργο, πάρα πολύ σημαντικό. Με αυξημένες τις ανάγκες στην περίοδο που διανύουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε θέμα τώρα και πάμε στη Λάρισα, καθώς η ολοκλήρωση της Εθνικής Οδού Τρικάλων Άρτας, η ίδρυυση της Ανατολικής Καρδίτσας από τη λίμνη Σμοκόβου και ο παραλιακός άξονας Ρακοπόταμος Κεραμίδη συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας. Ο Γιάννης Γιάτσιος έκανε το ρεπορτάζ από την ΕΡΤ Λάρισας και θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία για αυτή τη συνεδρίαση. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την Λάρισα. Να ξεκινήσουμε λίγο από την ίδρυυση της Ανατολικής Καρδίτσας από τη λίμνη Σμοκόβου, η οποία αφορά 42 οικισμούς και περίπου 55.000 κατοίκους. Οι αποκαταστάσεις μετά τον Ντάνιελ, όπως αναφέρθηκε στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, που γίνεται στη Λάρισα, εδώ στην έδρα της περιφέρειας, ολοκληρώθηκαν. Εκκρεμούν η λειτουργία του διηλιστηρίου και οι δοκιμές του δικτύου. Και εδώ βεβαίως εμπλέκεται και η ΔΕΙΑ, η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυσης και Αποχέτευσης Λάρισας, η οποία βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, με πρωτοβουλία του Περιφέρεια του κ. Κουρέτα, προκειμένου να υπογραφεί μια προγραμματική σύμβαση με το Σύνδεσμο Ίδρυσης Σμοκόβου, να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές και οι αναλύσεις στην ποιότητα των νερών και να προχωρήσει η διαδικασία της ίδρυσης, μιας και τα έργα έχουν ολοκληρωθεί. Τώρα, όσον αφορά την Εθνική Οδό Τρικάλων Άρτας, από τη γέφυρα Αλεξίου μέχρι και το Αρματολικό, από ό,τι φαίνεται το συγκεκριμένο έργο είναι βαλτωμένο. Η περιφέρεια θέλει να επανακινήσει τη διεκδίκηση ολοκλήρωσής του, εντάσσοντάς του στον σχεδιασμό ορεινά Τρίκαλα 365, με συνεκτίμηση εδώ της προοπτικής και της λειτουργίας του υδροελεκτρικού έργου στη Μεσοχώρα. Προτεραιότητα, βεβαίως, όπως είπε ο Περιφερειάρχης, αποτελεί η επικαιροποίηση του μελετητικού φακέλου με στόχο μέσα στους επόμενους 6 μήνες, ναι, να αποσαφινιστούν η ωριμότητα, το αντικείμενο και, μάλιστα, το κόστος, βεβαίως, που θα στοιχήσει το έργο με τα σημερινά δεδομένα. Και θα ακολουθήσει, βεβαίως, ναι, η διαμόρφωση χρηματοδοτικής στρατηγικής σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και τους υπόλοιπους φορείς. Και τέλος, για τον δρόμο που συνδέει τα παράλια της Λάρισας με τα παράλια της Μαγνησίας, τον δρόμο Ρακοπόταμος Κεραμίδη, ο οποίος λίγο πριν παραδοθεί είχε ολοκληρωθεί, υπέστη κάποιες κατολιστήσεις. Αυτό που ανέφερε η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης Λάρισας, η κυρία Γαλλίου, είναι ότι από την πραγματογνωμοσύνη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που έγινε, βεβαίως, για να διαπροσταθούν τα αίτια των κατολιστήσεων, ναι, οι καταρρεύσεις αποδίδονται στη τράση υπόγειων υδάτων και την αστοχία του φυσικού πρανούς μετά από παραπτεταμένες βροχοπτώσεις. Άλλα προβλήματα στην κατασκευή του επιχώματος δεν εντοπίζονται. Ένα μέρος του δρόμου ήδη χρησιμοποιείται από τους πολίτες, ναι, και βεβαίως θα δοθούν επιπλέον 2 και πλέον εκατομμύρια προκειμένου να γίνουν οι αποκαταστάσεις και να δοθεί, μάλιστα, στην κυκλοφορία ο δρόμος.
0: Γιάννη, σε ευχαριστούμε θερμά. Πάμε τώρα και πάλι στην Μπέγκη Μπρούσαλη, καθώς το πρωί, λίγο μετά τις 11.30, είχαμε έκρηξη στον περιβάλλοντα χώρο των δηληστηρίων της Κορίνθου. Μάλιστα, έχουμε και 2 άτομα που έχουν τραυματιστεί. Μπέγκη, καλό σου μεσημέρι και πάλι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Έχουμε πλέον διασταυρώσει τις πληροφορίες μας. Όπως πολύ σωστά αναφέρεις και εσύ, έκρηξη μειώθηκε σήμερα γύρω στις 11 το πρωί στους Αγίους Θεοδόρους, εκεί όπου βρίσκονται οι καταστήματα. Στην περιοχή της Κορινθίας έχουν τραυματιστεί σοβαρά 2 εργαζόμενοι 53 και 40 ετών, οι οποίοι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Κορίνθου. Να πω ότι με ιδιωτικό ασθενοφόρο της εταιρείας μεταφέρθηκαν εκεί στο νοσοκομείο της Κορίνθου, σύμφωνα με τις πηγές μας. Είναι ακόμα και 3 άτομα τραυματισμένα ελαφρύτερα. Να διορθώσω μόνο τις ηλικίες, είναι 43 και 50, ναι, ναι, οι 2 άνδρες. Τώρα υπάρχει και η ανακοίνωση της εταιρείας Motor Oil, που αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης στο διηλιστήριό μας, 2 εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σοβαρά, έλαβαν άμεσα τις προβλεπόμενες πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η κατάστασή τους είναι σοβαρή και λαμβάνουν τη δέουσα φροντίδα, ενώ από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών. Αυτή είναι η ανακοίνωση της εταιρείας που εκδόθηκε πριν από λίγο μετά το συμβάν. Τώρα, οι πληροφορίες δικές μας αναφέρουν ότι τα δύο αυτά άτομα θα μεταφερθούν σε νοσοκομείο της Αττικής προκειμένου να έχουν παραπάνω φροντίδα και να μπορέσουν να υποστηρίξουν περισσότερο τα τραύματά τους, γιατί μιλάμε για εγκαυματίες. Όλα αυτά όμως θα τα δούμε στη συνέχεια της μέρας, γιατί και εμείς κατευθυνόμαστε τώρα προς το νοσοκομείο Κορίνθου για να έχουμε έτσι μια πληρέστερη εικόνα, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αμεσότητα, Πέγγι. Φεύγουμε από την Κόρινθο και πάμε στην Κέρκυρα τώρα, καθώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα διαπόντια νησιά με αιχμή τη διαχείριση των απορριμμάτων αλλά και την ακτοπλοϊκή του σύνδεση βρέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στον οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας. Πάμε στην Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ξεκινώντας από το πρώτο θέμα, το θέμα των απορριμμάτων, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, η εικόνα σε λιμάνια και οικισμούς των τριών μικρών νησιών είναι προβληματική. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Μικρών Νησιών, Σπύρο Αργυρό, σημαντικό μέρος των απορριμμάτων προέρχεται από τα τουριστικά σκάφη. Η εκτίμηση είναι ότι στην Ερίκους, αλλά κυρίως στους οικισμούς, τουλάχιστον το 50% των απορριμμάτων συνδέονται με τα σκάφη που προσεγγίζουν τα νησιά. Εδώ είναι λοιπόν που εμπλέκεται και ο ΟΛΚΕ και γι' αυτό ο οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας θα προμηθεύσει τον Δήμο με ειδικό εξοπλισμό, τα press container, ο οποίος θα παραμείνει στα διαπόντια νησιά. Εκεί θα συγκεντρώνουν και θα αποθηκεύονται τα απορρίμματα και στη συνέχεια θα μεταφέρονται στην Κέρκυρα μέσω της αδειοδοτημένης ακτοπλοϊκής σύνδεσης. Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα τώρα, την ακτοπλοϊκή σύνδεση των διαποντίων μέσω του λιμανιού Αγίου Στεφάνου εδώ στην Κέρκυρα. Το λιμάνι αντιμετωπίζει προβλήματα με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται η προσέγγιση του πλοιαρίου που εξυπηρετεί τα νησιά. Ο διαγωνισμός για την εκβάθμιση των λιμανιών κηρύχθηκε άγωνος, καθώς ο ανάδοχος που είχε επιλεγεί δεν κατέθεσε ποτέ την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή. Όλ και τώρα προχωρά σε νέο διαγωνισμό μεγαλύτερου εύρους, που θα αφορά περίπου 10 λιμάνια και θα έχει προϋπολογισμό περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Οι εγβαθύσεις ωστόσο αναμένεται να πραγματοποιηθούν στις αρχές του επόμενου έτους. Μέχρι τότε οι κάτοικοι των διαποντίων θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ακτοπλοϊκή του σύνδεση, Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Με αφορμή την ημέρα απομάκρυνσης φραγμών από ποταμούς που γιορτάζεται για δεύτερη χρονιά, το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο αναφέρει ότι στον ποταμό Σαρανταπορο της Ηπείρου χαρτογραφήθηκαν περισσότερα από 200 τεχνητά εμπόδια. Πάμε στη Βασογκόρο από την ΕΡΤ Ιωαννίνων να μας πει περισσότερα. Βάσο, καλό σου μεσημέρι.
6: Πράγματι, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δώσει στη δημοσιότητα το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο, περισσότερα από 200 εμπόδια έχουν καταγραφεί μόνο στον ποταμό Σαρανταπορο, ο οποίος είναι παραπόταμος του ΑΟΟΥ εδώ στην Ήπειρο. Θα πρέπει να πούμε ότι ο Σαρανταπορος είναι πολύ σημαντικός για το οικοσύστημα του ΑΟΟΥ. Τώρα, με αφορμή την ημέρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δώσει στη δημοσιότητα το Μεντίνα, περίπου 600 φράγματα, τεχνητά φράγματα, φραγμοί σε ποτάμια, απομακρύνθηκαν από ποτάμια της Ευρώπης το 2025, επανασυνδέοντας με αυτόν τον τρόπο περίπου 4 χιλιόμετρα ποταμών. Ναι. Στη χώρα μας δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα απόπειρες απομάκρυνσης. Το Μεντίνα αναφέρει ότι σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει υπάρχει τρόπος να γίνει ασφαλής απομάκρυνση φραγμάτων χωρίς τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων με ειδικές τεχνικές. Να πούμε ότι πολλά από αυτά τα φράγματα είναι φράγματα που είτε κατασκευάστηκαν στο παρελθόν για άλλες χρήσεις, όπως νερόμυλοι, νεροτριβές για να οδηγούν νερό σε αρδευτικά αυλάκια και στη συνέχεια έχουν εγκαταληφθεί, παραμένοντας όμως τα ποτάμια και δυσχεραίνοντας την ροή του νερού.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο. Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας για το τσουνάμι που έπληξε το Αιγαίο το 1956 παρουσιάζει αύριο στην Αμοργό η επιστημονική ομάδα του Διεθνούς Ερευνητικού Προγράμματος Αμοργός 2025-2029. Πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι σαν σήμερα, πριν από 70 χρόνια, ένας από τους ισχυρότερους σεισμούς του 20ου αιώνα συγκλώνησε την περιοχή ανάμεσα στην Αμοργό και τη Σαντορίνη, με μέγεθος που σήμερα εκτιμάται στα 7,4 ρίχτερ, προκαλώντας ένα καταστροφικό τσουνάμι που έπληξε πολλά από τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους. Το ερευνητικό πρόγραμμα Μοργός 2025-2029 έχει ως στόχο να αποκωδικοποιήσει το μεγαλύτερο τσουνάμι των δύο τελευταίων αιώνων στη Μεσόγειο. Ομάδες ερευνητών από ελληνικά και γαλλικά πανεπιστήμια και ινστιτούτα έχουν αναλάβει να μελετήσουν τη γεωλογία του νησιού, να εξερευνήσουν τους βυθούς του και να αναλύσουν τα ιστορικά αρχεία του, προκειμένου να κατανοήσουν το συγκλονιστικό αυτό γεγονός. Η ερευνητική ομάδα μελετά την υποθαλάσσια γεωλογία και τεκτονική της περιοχής, χαρτογραφεί το βυθό με σύγχρονα ωκεανογραφικά μέσα και συνδυάζει τα νέα δεδομένα με γεωλογικές παρατηρήσεις και ιστορικές μαρτυρίες. Αύριο, Σάββατο 10 Οκτωβρίου, η Ιωαννίδιος Δημοτική Βιβλιοθήκη Αμοργού στη χώρα της Αμοργού θα φιλοξενήσει την έκθεση «Το τσουνάμι» της Αμοργού, όπου μέσα από 5 επιστημονικά πάνελ οι επισκέπτες θα γνωρίσουν τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία του Διεθνούς Ερευνητικού Προγράμματος και θα έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν με την επιστημονική ομάδα, απαντώντας σε σημαντικά ερωτήματα όπως το τι ακριβώς συνέβη κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας τότε, πώς δημιουργήθηκε το τσουνάμι και ποια ίχνη έχει αφήσει ακόμη και σήμερα στο βυθό και στο τοπίο της Αμοργού. Να πούμε κλείνοντας ότι στη συνάντηση θα συμμετέχουν και τα παιδιά, τα οποία παρακολουθούν τις εκπαιδευτικές δράσεις του προγράμματος, μεταφέροντας και εκείνα τη δική τους ματιά πάνω στη θαλάσσια έρευνα και στην αναζήτηση στοιχείων και δεδομένων για ένα τεράστιο φυσικό φαινόμενο.
0: Πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα η εκδήλωση. Σε ευχαριστούμε, Λίνα. Ερωτηματολόγια από το Δημοτρικείο για την ανάπτυξη αλλά και προώθηση του τουριστικού προϊόντος. Αλέξανδρος Ζαούτσος από την ΕΡΤ στα Τρίκαλα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλέξανδρε, καλώς σου μεσημέρι. Ουσιαστικά ο Δήμος ζητά και την βοήθεια των πολιτών, τη συνδρομή τους.
8: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι από τα Τρίκαλα, και όχι μόνο των πολιτών, θα λέγαμε και των επαγγελματιών του τουριστικού κλάδου, καθώς επίσης και των επισκεπτών. Έτσι, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά ότι κυρίως την περίοδο των Χριστουγέννων με τον Μήλο των Τρικών υπάρχουν πολλοί επισκέπτες οι οποίοι έρχονται στην περιοχή, όχι μόνο των Τρικάλων αλλά και της Θεσσαλίας. Υπάρχει λοιπόν αυτή η πρωτοβουλία σε εξέλιξη από την εταιρεία η Τρίκαλα, την αναπτυξιακή εταιρεία του Δήμου Τρικαίων, με ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο το οποίο έχει μπει σε διαβούλευση και μέσα από το οποίο μπορεί ο καθένας να υποβάλει τις σχετικές του προτάσεις για την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος στην περιοχή μας. Πρέπει να σημειώσουμε βεβαίως ότι οι επισημάνσεις που τουλάχιστον υποδεικνύει ο Δήμος Τρικαίων και η εταιρεία Τρίκαλα να γίνουν από τους ανθρώπους οι οποίοι θα συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία είναι για την ανάπτυξη όχι μόνο των τουριστικών καταλυμάτων και τις υπηρεσίες που παρέχουν, αλλά και για την γαστρονομία. Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η γαστρονομία και ο τουρισμός μπορούν να είναι, να πάνε παράλληλα έτσι ώστε να αναπτυχθεί περισσότερο το κομμάτι του τουρισμού στην περιοχή μας. Και θα πρέπει να προσθέσω εδώ κλείνοντας ότι υπάρχει εξέλιξη και μια προσπάθεια από την περιφέρεια Θεσσαλίας έτσι ώστε να αναπτυχθεί το τουριστικό προϊόν του Θεσσαλικού διαμερίσματος ενιαίο και όχι αυτόνομα αναπεριφερειακή ενότητα. Ειρήνη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρε. Τα ερευνητικά αποτελέσματα και οι νέες κατευθύνσεις στον τομέα της κατάλυσης παρουσιάζονται στο 18ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης, το οποίο θα φιλοξενεί μέχρι και αύριο το Πανεπιστημίο Δυτικής Μακεδονίας. Αντώνης Μαυρίδης στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Το συμπόσιο αποτελεί εδώ και σχεδόν 4 δεκαετίες σταθερό σημείο αναφοράς για το επιστημονικό πεδίο. Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει ολομέλειες, προσκεκλημένες ομιλίες, παράλληλες συνεδρίες, παρουσιάσεις ερευνητικών εργασιών, poster sessions και σεμινάριο για υποψήφιους διδάκτορες. Οι συμμετέχοντες λοιπόν εδώ, ερευνητές και ερευνήτριες από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, είναι και νέοι επιστήμονες και εκπρόσωποι της βιομηχανίας που παρουσιάζουν ερευνητικά αποτελέσματα στον τομέα της κατάλυσης. Η πραγματοποίηση της διοργάνωσης στη Δυτική Μακεδονία, αναφέρει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε μια περίοδο ενεργειακού και παραγωγικού μετασχηματισμού της περιοχής, γιατί καλείται το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, να πούμε, Ειρήνη, εδώ να παίξει έναν ρόλο πολύ ιδιαίτερο τώρα σε αυτή την περίοδο της απολιγνητοποίησης και της μετάβασης, που έχουμε μια σειρά από προβλήματα που προκύπτουν στην ανάπτυξη της περιοχής, στην παραγωγική κατεύθυνση αλλά και στην έρευνα, προκειμένου να βρούμε νέα σημεία παραγωγικής αναφοράς για να αναπτυχθεί η περιοχή σε μια περίοδο που μειώνεται ο πληθυσμός, έχουμε προβλήματα στην ανάπτυξη, υπήρχε ένας προσανατολισμός στο λιγνίτη που αυτός χάνεται επί της ουσίας, εξαφανίζεται και πρέπει να βρεθούν νέοι τομείς και το Πανεπιστήμιο καλείται να παίξει καθοριστικό ρόλο, τουλάχιστον μέσα από θέματα που αφορούν εδώ τόσο τον ενεργειακό όσο και τον παραγωγικό ναι. μετασχηματισμό της περιοχής. Έτσι, ναι. καθαρή ενέργεια, υδρογόνα, αξιοποίηση του διεξουδίου του άνθρακα, ανανεώσιμα καύσιμα και περιβαλλοντική προστασία αποτελούν βασικά πεδία αυτού του επιστημονικού προγράμματος, αναδεικνύοντας έτσι τη συμβολή της κατάλυσης στην ανάπτυξη νέων τεχνολογικών λύσεων. Στις κεντρικές ομιλίες, να πούμε ότι συμμετέχουν καθηγητές από το Πανεπιστήμιο Χημίας και Τεχνολογίας της Πράγας, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών της Δημόκρητος και το ΕΚΕΤΑ, με θεματικές από τις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα και την αξιοποίηση της βιομάζας ως την φωτοκατάλυση και την παραγωγή ανανεώσιμων καυσίμων. Τη συζήτηση, να πούμε ότι στη συζήτηση αυτή μπαίνουν και καθηγητές εδώ, αναπληρωτικοί καθηγητές του Πανεπιστημίου.
0: Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα. Πραγματικά.
9: Και η καθηγήτρια εδώ, έτσι. Η κυρία Μαρία Γούλα.
0: Ναι, ναι, πολύ σημαντικό η αλήθεια είναι και για την περιοχή της Κοζάνης, το 18ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Πάμε στην Ικαρία τώρα. Σε πορεία οριστικής προστασίας και αποκατάστασης βρίσκεται ο ναός της Αγίας Ειρήνης στον κάμπο της Ικαρίας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού, Γιώργος Μπιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία θα μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Έχει χαρακτηριστεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο αυτό, το οποίο υπέστη τις σοβαρές ζημιές μετά τον ισχυρό σεισμό που είχαμε στις 30 του Οκτώβρη του 2020. Πραγματοποιήθηκαν το 21 οι εργασίες άμεσης και προσωρινής στερέωσης του μνημείου. Το 22 πραγματοποιήθηκαν και άλλες εργασίες για τη διασφάλιση της προσωρινής στατικής επάρκειας του ναού. Το 24 έγινε η ανάθεση του Υπουργείου Πολιτισμού για την εκπόνηση των απαιτούμενων εξειδικευμένων μελετών για την οριστική προστασία και αποκατάσταση. Το 2025 εγκρίθηκαν τόσο η αρχιτεκτονική αλλά και η στατική μελέτη στερέωσης, καθώς και η τεχνική έκθεση για τη συντήρησή του και ανάδειξη των τοιχογραφιών του. Τώρα έχει ολοκληρωθεί και η οικονομικο-τεχνική μελέτη του έργου. Φτάνει τον προϋπολογισμό περίπου στο 1.200.000 ευρώ. Προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί σε συνεργασία με την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Και όπως δηλώνει το Υπουργείο Πολιτισμού, επειδή διαθέτει πλήρη μελετική οριμότητα, θα υποβάλει χωρίς καθυστέρηση αίτημα ένταξης στο πρόγραμμα με τη δημοσίευση μετά τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Και πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου, γιατί το πρώην δημοτικό σχολείο στο Μπούρτζι της Σκιάθου μετατρέπεται σε πολιτιστικό κέντρο. Καλό σου μεσημέρι, Ελένη.
11: Καλό μεσημέρι. Αυτό να πω το ανακοίνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία θα διαθέσει 2.967.000 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του προγράμματος Θεσσαλία 21-27. Το έργο αυτό περιλαμβάνει την αποκατάσταση του παλιού σχολείου, την ενίσχυση και αναδιαμόρφωση του δευτέρου κτηρίου, καθώς και παρεμβάσει στον περιβάλλοντο χώρο του νησιού, αυτού του μικρού νησιού. Το πρώην δημοτικό σχολείο είναι χαρακτηρισμένο ως έργο τέχνης, καθώς αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα νεοκλασικής αρχιτεκτονικής. Και βέβαια το Μπούρτζι έχει χαρακτηριστεί τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Και όπως είπε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κ. Κουρέτας, στόχος αυτού του έργου είναι να προστατευτεί και να αναδειχθεί η ιστορική και αρχιτεκτονική κληρονομιά της Σκιάθου. Όπως είπε, βασικός στόχος της πράξης είναι να διασωθεί και να προστατευτεί και να αναδειχθεί η αρχιτεκτονική και ιστορική κληρονομιά του νησιού.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Πάμε στο πολιτισμό μας τώρα. Αφιερωμένο στην τέχνη του κουκλοθέατρου αλλά και τη σύμπραξή της με άλλες τέχνες, είναι το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου στην Καλαμάτα που διοργανώνει η πειραματική σκηνή της πόλης. Παίρνει τον Πρί στη τηλεφωνική μας γραμμή. Παίρνει, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Στο ρυθμό λοιπόν του Διεθνούς Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου βρίσκεται αυτές τις μέρες, αυτή την περίοδο η Καλαμάτα, καθώς ανοίγει αύριο τις πύλες της η φετινή 10η διοργάνωση, η οποία θα διαρκέσει έως τις 18 Οκτωβρίου και περιλαμβάνει ένα πλούσιο πρόγραμμα παραστάσεων και εκδηλώσεων. Μάλιστα. Το φεστιβάλ συστήνει στο κοινό τον μαγικό κόσμο του κλοθεάτρου που δίνει πνοή στα άψυχα αντικείμενα, συνδυάζοντας όλες τις τέχνες, μουσική, χορό, τραγούδι, οικαστικά. Στόχος του φεστιβάλ είναι η προβολή ποικίλων και πρωτοπόρων καλλιτεχνικών τάσεων και τεχνικών του κουκλοθεάτρου με παραστάσεις που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες. Η φετινή επετειακή διοργάνωση δίνει μεγάλη έμφαση στις καινοτόμες παραστάσεις, στην προβολή σημαντικών Ελλήνων και ξένων δημιουργών, στη στήριξη των νέων καλλιτεχνών αλλά και στις διαφορετικές τεχνικές παρουσίασης, κατασκευής και εμψύχωσης της θεατρικής κούκλας. Επιδιώκοντας επίσης την εξωστρέφεια, το Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου Καλαμάτας περιλαμβάνει ενδιαφέροντα εκπαιδευτικά εργαστήρια καθώς και δωρεάν παραστάσεις σε ανοιχτούς χώρους, σε πάρκα, σε χώρους πολιτιστικών καφέ, σε αίθουσες λεσχών φιλίας, ειδικά σχολεία, μουσεία αλλά και σε άλλες 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Τη Δημητσάνα, τη Συμφαλία, τον Ναύπλιο, τα Φιλιατρά, την Τρίπολη, τη Σπάρτη, το Άργος και την Κόρινθο. Να σημειώσουμε, Ειρήνη, κλείνοντας, ότι το φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Οι παραστάσεις με εισιτήριο στα 7 και 5 ευρώ φιλοξενούνται στο Πνευματικό και το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας, ενώ στις δωρεάν εκδηλώσεις και παραστάσεις δεν χρειάζεται δελτίο εισόδου. Ειρήνη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο καιρός. Και να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό. Από τις πρωινές ώρες θα καταστεί άστατο στο Ιόνιο με βροχές και καταιγίδες, ενώ από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής αλλά και βόρειας χώρας. Από τη νύχτα του Σαββάτου ο καιρός θα επιδεινωθεί εκ νέου από τα δυτικά. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, καθώς θα αγγίξει τοπικά ακόμη και τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη θα είναι ασθενή στο Αιγαίο και στο Ιόνιο Νότι μέχρι και 5 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Φάνης Λιάκο. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί στις 2 ακριβώς η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα μετά τη 1 το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
2: Μεγάλη ανησυχία για το περιστατικό στο περιβάλλον του Αχώρ των εγκαταστάσεων της Μοτορόλης Αγίου Θεοδόρου με 2 τραυματίες νωρίτερα το πρωί. Και μεγάλη ανησυχία βέβαια και για το περιστατικό στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, το οποίο παραμένει κλειστό, ενώ συνεχίζονται οι τεχνικοί έλεγχοι σε εγκαταστάσεις προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της έντονης οσμής, προκάλεσε ανησυχία σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δύο σοβαρά τραυματίες κατά τη διάρκεια εργασιών στο περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου της Μοτορόλης στα δηληστήρια της Κορίνθου. Οι εργαζόμενοι έλαβαν άμεσα τις προβλεπόμενες πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Στοχευμένα μέτρα για να μην μείνει κανείς αβοήθητος. Θα υπάρξει σημαντική παρέμβαση τις επόμενες ημέρες στο πετρέλαιο Θέρμανση, είπε ο Πρωθυπουργός σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Όχι σε προώρες εκλογές και ανασχηματισμό, σημείωσε. Στο 5% πληθωρισμό το Σεπτέμβριο, σταθεροποιητικά οι τιμές των τροφίμων, μεγάλη αύξηση στα ενεργειακά προϊόντα σύμφωνα με την Ελστάτ. Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται από την αστυνομία δύο νεαροί ηλικίας 22 και 18 ετών για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου χθες στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Στην Άβη πηλάει τον Νόμπελ Ειρήνης, πρώην υπατιαρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ υπήρξε η πρώτη μη λευκή γυναίκα δικαστή στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νότιας Αφρικής. Και τέλος βροχές, κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά, 29 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 27 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Το στίγμα των κυβερνητικών θέσεων σε όλα τα φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας, έδωσε ο Πρωθυπουργός σε πρωινή ραδιοφωνική του συνέντευξη. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά τι ακριβώς είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως επίσης θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ σε πολύ λίγο με τις ραγδαίες εξελίξεις που έχουμε στην υπόθεση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς η αρχή για το ξέπλυμα δεσμεύει όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με μια σημαντική εξέλιξη που είχαμε νωρίτερα στις εγκαταστάσεις της Μοτορόλης Αγίου Θεοδόρου. Εκεί οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έγινε ένα περιστατικό, υπήρξε έκρηξη κατά τη διάρκεια εργασιών στο περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου από εξωτερικό συνεργείο. Πάμε στην Πέγκη Μπρούσαλη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πέγκη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να τονίσουμε ότι αυτό συνέβη σήμερα γύρω στις 11 το πρωί, ενώ γινόταν η συντήρηση μονάδας σε έναν αντιδραστήρα από τους εργολάβους, από συνεργείο εργολαβικό.
2: Βεβαίως. Πέγγι, ναι. Αν μπορείς να επαναλάβεις, γιατί δεν σε ακούμε καθαρά.
3: Οι σοβαρά τραυματισμένοι Τώρα νομίζω με ακούτε καλύτερα.
2: Κάπως καλύτερα. Για πάμε πάλι λοιπόν,
3: ωραία.
2: Γιατί είχαμε
3: λοιπόν,
2: ένα μεγάλο κενό.
3: Έλεγα λοιπόν ότι αυτό συνέβη σήμερα το πρωί γύρω στις 11 από στον εξωτερικό χώρο της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας, ενώ γινόταν η συντήρηση μιας μονάδας ενός αντιδραστήρα. Σοβαρά τραυματισμένοι δύο άνθρωποι, αλβανικής υπηκότητας, 43 και 50 ετών, μεταφέρθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο της Κορίνθου με σοβαρά τραύματα. Με ιδιωτικά μέσα, με μέσα δηλαδή με ασθενοφόρο της εταιρείας Motor Oil, όπου βρίσκονται εκεί στην περιοχή και αυτή την ώρα που μιλάμε, Γρηγόρη, μεταφέρονται στο Θριάσιο νοσοκομείο. Τώρα, στην ουσία, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι όλα συνέβησαν το πρωί, είχε τραυματίστηκαν ελαφρύτερα και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν χρειάστηκε να λάβουν παραπάνω βοήθεια από νοσοκομείο. Παρ' όλα αυτά υπήρξαν και κάποιοι ελαφρύτεροι τραυματισμοί. Όλο όμως τον ενδιαφέρον έχει πέσει ουσιαστικά στους δύο ανθρώπους που κινδυνεύουν γιατί είναι διασωληνωμένοι και μεταφέρονται όπως είπα στο Θριάσιο. Mm-hmm. Τώρα διαδικαστικά προβλέπεται και η σύλληψη του εργολάβου. Είναι 59 ετών ο εργολάβος όπως έχουμε πληροφορηθεί. Όπως και την έρευνα εκεί που θα κάνει και την αυτοψία και το σώμα επιθεώρησης εργασίας για να διαπιστωθούν τα αίτια που προκάλεσαν αυτό το ατύχημα. Είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό το οποίο το παρακολουθούμε.
2: Βέβαια.
3: Η τελευταία εξέλιξη είναι αυτή που σας έδωσα νωρίτερα ότι μεταφέρονται στο Θριάσιο νοσοκομείο οι δύο τραυματίες.
2: Και μακάρι να πάνε όλα καλά. Πραγματικά υπάρχουν πολλά ερωτήματα για την υπόθεση αυτή. Πάντως από ό,τι καταλαβαίνουμε το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών στο περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου, σωστά.
3: Στο περιβάλλοντα χώρο και από εργολαβικό συνεργείο.
2: Από εργολαβικό συνεργείο. Πέγκι Μπρούσαλ, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Για οτιδήποτε νεότερο προκύψει θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Ακούσαμε τη ρεπόρτερ μας, κυρίες και την Μπέκη Μπρούσαλ, για αυτό το περιστατικό στις εγκαταστάσεις Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Τώρα, ο Δήμαρχος Λιτρακίου Γιώργος Γκιόνης μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News 105,8 και στο Γιώργο Πίκουλα. Για να ακούσουμε τι είπε για το περιστατικό.
4: Δεν ήταν με τη λειτουργία του διηγητηρίου, ναι. Ήταν με το σέρβις που γίνεται, τη συντήρηση, οπότε ήταν από εργολάβους κτλ. Αυτή δεν υπήρχε ανατίναση, δεν υπήρχε, με καταλάβετε, κάτι συνέβη εκεί πέρα μέσα συνεργεία. Δεν υπήρχε φωτιά, για να πούμε εκδήλωση φωτιάς κτλ.
5: Γιατί ήτανε διαβάζω εγώ για έκρηξη, γι' αυτό λέω.
4: Ναι, αλλά ήταν σε περιορισμένο χώρο μέσα. Και κάποιοι τραυματίες υπάρχουν, όντως είναι αλήθεια αυτό, αλλά περιμένουμε να δούμε την επίσημη ανακοίνωση τι έχει γίνει.
2: Και να περάσουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα με τη ραδιοφωνική συνέντευξη, την οποία παραχώρησε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έδωσε νωρίτερα το πρωί το στίγμα των κυβερνητικών θέσεων σε όλα τα φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας. Έθεσε ως προτεραιότητα τη στήριξη της κοινωνίας εν ώψη του δύσκολου χειμώνα, προανήγγειλε μέτρο ώστε να μην μείνει κανείς αβοήθητος και εκτίμησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δώσει πρόσθετο χώρο παρεμβάσεων υπέρ νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Απάντησε δε στην κριτική Ανδρουλάκη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι προτιμάει τα γαλάζια γράμματα τα πράσινα άλογα, ενώ για τα ελληνοτουρκικά προέταξε τους ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Μπαγιάν, ο οποίος παρακολούθησε την συνέντευξη και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Και βεβαίως, πρώτη προτεραιότητα, όπως είπε, είναι η σημαντική παρέμβαση που περιμένουμε να ακούσουμε την επόμενη εβδομάδα στο πετρέλαιο και το επίδομα θέρμανσης εν ώψη του δύσκολου χειμώνα, όπως είπε, που έχουμε μπροστά μας. Καλό μεσημέρι, Άγη.
6: Καλό μεσημέρι για μένα. Το ενεργειακό κόστος λοιπόν αλλά και τα περιθώρια που υπάρχουν για νέα μέτρα βρέθηκαν στο επίκεντρο των οικονομικών αναφορών του Πρωθυπουργού στη συνέντευξή του στο Sky. Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε την ανάγκη να στηριχθεί η κοινωνία αλλά έθεσε ως όριο την δημοσιονομική σταθερότητα και την εμπιστοσύνη των αγορών. Όπως είπε, στην Ευρώπη συγκρούνται δύο προτεραιότητες, η διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και η ενίσχυση των πολιτών. Πιστεύω, είπε, πως θα καταλήξουμε να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο από αυτό που ήδη έχουμε, αλλά αν λάβει κανείς υπόψη και την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ομολόγων, πιστεύω πως δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δραματικό. Η πρώτη προτεραιότητα, όπως εξήγησε ο Πρωθυπουργός, είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, μετά είναι το δίζελ και μετά η βενζίνη. Και στο πετρέλαιο θέρμανσης σε λίγες μέρες θα υπάρχουν ανακοινώσεις, όπως είπε χαρακτηριστικά, να δούμε πώς πάνε τα πράγματα, τις τελικές τιμές, εκεί που θα κλείσουν και θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδεμα. Υπερασπίστηκε δε τη μείωση του δημόσιου χρέους, την οποία χαρακτήρισε ως μια από τις σημαντικότερες επιτυχίες της οικονομικής πολιτικής. Αναφέρθηκε και στη φορολογική ελάφρυνση των νέων για εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ. Και επανέλαβε πως το πολιτικό διακύβευμα είναι αν η κυβέρνηση θα μπορέσει να μετατρέψει τη δημοσιονομική επίδοση σε ουσιαστική ανακούφιση των οικοκυριών, ιδιαίτερα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα και των πιέσεων που δέχονται από την ενέργεια.
2: Ωραία, πάμε να ακούσουμε λοιπόν την αναφορά που έκανε στην πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησής του, στη σημαντική παρέμβαση που, όπως είπε, που προανήγγειλε ο ίδιος στο πετρέλαιο και στο επίδομα θέρμανσης. Να ακούσουμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
7: Η πρώτη προτεραιότητα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Μετά είναι το ντίζελ, μετά είναι η βενζίνη. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, σε λίγες μέρες θα έχετε ανακοινώσεις. Γιατί δεν τις κάνουμε από τώρα, διότι πρέπει να δούμε τις τελικές τιμές εκεί που θα κλείσουν. Θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανσης. Η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Θα ζητήσουμε, κύριε Πρωτοσάλτε, από όλους να βάλουν πλάτη. Και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, θα φροντίσουμε να το κάνουμε.
2: Αυτά λοιπόν είπε ο Πρωθυπουργός Άκη Βαγιάννου για την παρέμβαση που, όπως είπε, θα κάνει η κυβέρνηση την επόμενη εβδομάδα στο πετρέλαιο και στο επίδομα θέρμανσης. Ήταν το απόσπασμα από τη συνέντευξη στο ραδιόφωνο του Sky. Τώρα, επίσης, έστειλε σταθές μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία υποχώρηση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα.
8: Ακριβώς. Μάλιστα, αναφερόμενο στα ελληνοτουρκικά, αναφέρει πως τα νερά στο Αιγαίο υπάρχει ένα αεράκι, ας πούμε, σε ελαφρύ σχηματισμό, αναφέρει χαρακτηριστικά, αλλά ούτε αυτό είναι συνήθιστο. Όπως ο καιρός αλλάζει και έχουμε μπουνάτσει στη σκηνή ότι έχουμε και μελτέμια. Το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις με τον Τούρκο Πρόεδρο. Μάλιστα, ανέφερε και υπενθύμησε πως δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Πρόεδρο Ερντογάν, αλλά παράλληλα σημείωσε πως ο ίδιος ως Πρωθυπουργός είναι εκείνος που έχει συναντηθεί με τις περισσότερες φορές με τον Τούρκο Πρόεδρο. Για το καλώδιο, τόνισε πως θα πρέπει να αναποχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και ο ίδιος υποστήριξε πως το έργο πια έχει μια ευρωπαϊκή διάσταση με χρηματοδότηση άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφερόμενος και στη συμμετοχή των γαλλικών κεφαλαίων. Έδωσε βέβαια ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ μετά και την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού.
2: Πριν πάμε σε αυτό το κομμάτι, να ακούσουμε λίγο τι είπε για το αεράκι το ελαφρύ, το ελαφρύ κυματισμό και το ελαφρύ αεράκι στο Αιγαίο και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
7: Τα νερά στο Αιγαίο έχει ένα αεράκι, ας πούμε. Πάντα θα επιδιώκω ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Αυτοί υπάρχουν. Υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
2: Και επίσης, Άγη Βαγιάννο, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να γίνουν πρόωρες εκλογές και μάλιστα εξαπέλυσε βολές τόσο κατά τον Νίκο Ανδρουλάκη όσο και κατά τον Αλέξη Τσίπρα.
8: Ακριβώς. Μάλιστα, ειδικά για τον κύριο Τσίπρα, δηλώσει πως θα προκαλεί εντύπωση πως ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος φιλοδοξεί να επιστρέψει στην πολιτική, δεν γνωρίζει τα βασικά.
2: Τσίπρα.
8: Ακριβώς. Μάλιστα, ειδικά για τον κύριο Τσίπρα, δηλώσει πως θα προκαλεί εντύπωση πως ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος φιλοδοξεί να επιστρέψει στην πολιτική.

0: η κριτική χωρίς να αναγνωρίζει όπως ο ίδιος υποστηρίζει τις αλλαγές που έχουν γίνει στην αμυντική θωράκιση της χώρας. Μερικές φορές είπε, έχω την αίσθηση πως κάποιοι, ότι αυτοί οι οποίοι θέλουν να μας ασκήσουν κριτική, περίπου εύχονται να υπάρχουν στραβοπατήματα στα εθνικά θέματα. Σχολίασε αιχμηρά και μάλιστα είπε πως αυτή η κριτική είτε έρχεται από αριστερά είτε από τα δεξιά, θα τους συνιστούσε να είναι πιο προσεκτικοί. Απαντώντας δε στο αμέσως σαφώς αιχμές του Πρόεδρου του Πασόκ, κ. Ανδρουλάκη, σχετικά με την επιστολή που έστειλε στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα άλογα, ενώ όπως είπε και εσύ, έστειλε εκ νέου ένα μήνυμα σταθερότητας, λέγοντας πως ο δύσκολος χειμώνας που μας περιμένει απαιτεί σταθερή κυβέρνηση και θα ήταν λάθος η χώρα να εκπέμψει ένα σήμα δυναμίας. Τόνισε πως δε η χώρα έχει κυβέρνηση με ισχυρή πλειοψηφία.
1: Άκη Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν θα οδηγηθούμε λοιπόν σε προώρες κάλπες. Προτάσουμε τη σταθερότητα ενώψη δύσκολου χειμώνα, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Να ακούσουμε την αναφορά του επίσης και τα πυρά κατά των προέδρων του ΠΑΣΟΚ και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
2: Ακριβώς επειδή είναι δύσκολος ο χειμώνας, πρέπει να έχουμε σταθερή κυβέρνηση. Θεωρώ ότι αντίθετα, ακριβώς επειδή ο χειμώνας θα είναι δύσκολος και επειδή εγώ μιλάω πάντα με ειλικρίνεια στους πολίτες και τους εξηγώ τι είναι αυτό το οποίο μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε, ακριβώς για αυτόν τον λόγο πρέπει να εξαντλήσουμε την θητεία μας και να κριθούμε συνολικά για το έργο μας στο τέλος της τετραετίας. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο από αυτό το οποίο έχουμε, αλλά αν λάβει κανείς και υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ομολόγων, πιστεύω ότι δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δραματικό. Άρα προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα λόγια. Περίπου να προεξοφλεί ο κ. Τσίπρας ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35, όταν αυτό δεν είναι κάτι που το λένε ούτε καν οι Τούρκοι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Θυμάστε εσείς καμία δήλωση του κ. Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή των ΗΠΑ να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία? Γιατί εγώ δεν θυμάμαι καμία.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας. Να πάμε στα νεότερα που έχουμε και είναι πολλά και ενδιαφέροντα αναφορικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Νέα στοιχεία προκύπτουν στη δικαστική έρευνα για το θάνατο του τραγουδιστή. Με απόφαση του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πρώην εισαγγελέα του Ρυπάγου Χαράλα Μπουβρουλιώτη, δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών, συμπεριλαμβανομένης και της τραπεζικής στηρίδας που διατηρούσαν σε τράπεζα του Κολονακίου κοντά στο ιατρείο τους. Εν τω μεταξύ, το πρωί κατέθεσε 19χρονη κόρη των δύο γιατρών ενώπιον του ανακριτή, η οποία φέρεται να παραδέχθηκε ότι ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ την ημέρα που ο Γιώργος Μαζονάκης έπαθε την ανακοπή. Ενώ επιβεβαίωσε ότι υποβλήθηκε τον Αύγουστο από τη μητέρα της σε πλασμαφαίρεση και ίδια. Πάμε στη δικαστική μας συντάκτρια, Νέα Νικολάου, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Να ξεκινήσουμε βεβαίως με την απόφαση για δέσμευση όλης της περιουσίας του ζεύγου των γιατρών. Να καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Θα περάσουν από κόσκινο όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων ιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής κατά πολέμησης μαύρου χρήματος του κυρίου Χαράλα Μπουβουρλιώτη. Διατάχθηκε δέσμευση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων και μεταξύ των οποίων είναι και η τραπεζική σφυρίδα που διατηρεί το ζεύγος υποκατάστημα τράπεζα στο Κολονάκι. Η πολυθέλιδη διάταξη έχει ήδη διαβιβαστεί στην εισαγγελία. Και σύμφωνα με πληροφορίες, στη διάταξη αναφέρεται ότι η αρχή ρητά συνενεί εκ των προτέρων στο άνοιγμα της σφυρίδας και την κατάσχεση του περιεχομένου που ενδεχομένως εντοπιστεί σε αυτή. Εκτός από τις εισαγγελικές αρχές, τα σχετικά έγγραφα έχουν αποσταλεί και στο κτηματολόγιο και σε ασφαλιστικές εταιρείες, ώστε να εντοπιστεί η ακίνητη περιουσία του ζεύγους των ιατρών, αλλά και να ελεγχθεί εάν τυχόν έχουν κάποιο επενδυτικό προϊόν στο όνομά τους. Τυχόν ευρήματα από αυτές τις διαδικασίες μπαίνουν αμέσως στο καθεστώς της δέσμευσης και σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, οι έρευνες της ανεξάρτητης αρχής, εκτός από το ενδεχόμενο της διάπραξης του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, επεκτείνονται και σε άλλα τρία αδικήματα. Και έτσι λοιπόν θα ερευνηθεί εάν έχουν τελεστεί πράξεις όπως είναι η κακουργηματική απάτη, η φοροδιαφυγή και η αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος. Παράλληλα, είναι σε πλήρη εξέλιξη ανακριτική έρευνα. Σήμερα το πρωί βρέθηκε στα δικαστήρια η 19χρονη κόρη του ζεύγους των ιατρών, η οποία κλήθηκε να καταθέσει ως μάρτυρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιβεβαίωσε στον ανακριτή ότι η μητέρα της την υπέβαλε σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης και φέρεται να υποστήριξε ότι αυτή η θεραπεία ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις. Να θυμίσω ότι η κατηγορούμενη γιατρός στην απολογία της είχε αναφέρει ότι είχε υποβάλει την κόρη της σε πλασμαφαίρεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 19χρονη είπε ότι είναι αυτή που κάλεσε το ΕΚΑΠ, δεν είδε όμως τον τραγουδιστή.

0: και ρωτήθηκε από την ανακριτή για τις συνθήκες που επικράτησαν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου τις κρίσιμες ώρες.
1: Βεβαίως, πολύ σημαντικές εξελίξεις σε κάθε περίπτωση. Κρατάμε ότι από κόσκινο θα περάσουν, όπως μας είπες, όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών, Ιωάννα Σκάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλου, που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με εντολή του επικεφαλής ανεξάρτητης αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Και βεβαίως έχουμε και τα όσα σημαντικά προέκυψαν από την κατάθεση της 19χρονης κόρης του ζευγαριού Άννα Νικολάου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, κλειστό παραμένει, κυρίες και κύριοι, από σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Πολύ σημαντικό θέμα και αυτό αφορά πάρα πολύ κόσμο, ειδικά εδώ στην Αττική. Γιατί διενεργούνται τεχνικοί έλεγχοι σε καταστάσεις προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της έντονης οσμής που προκάλεσε ανησυχία σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Μέχρι να δοθεί το πράσινο φως για επαναλειτουργία των σχολείων, τα μαθήματα θα γίνονται μέσω τηλεκπαίδευσης. Πάμε στο ρεπορτάζ μας, Γιώργο Κοβό, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ήταν χθες κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, όταν υπήρξε ξανά καταγγελία για οσμή αερίου στα σχολεία της Γράβας. Οπότε από το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίστηκε να παραμείνει κλειστό σήμερα το σχολείο, να προχωρήσουν νέοι έλεγχοι εντός και εκτός των σχολικών συγκροτημάτων. Μάλιστα, όπως μας είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας, θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, με αποκορύφωμα την Κυριακή, όταν θα φτάσει εδώ και κλιμάκιο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, μηχανική από το ΤΕΕ, όπου θα ελέγξουν και εκείνοι τα κτίρια. Μέχρι στιγμής, όσες μετρήσεις έχουν γίνει, δεν έχουν δείξει κάποιο ίχνος διαρροής, τόσο σήμερα όσο και την προηγούμενη Παρασκευή, αλλά και τις δύο προηγούμενες φορές οι οποίες είχαν αναφερθεί, είχε αναφερθεί αυτή η οσμή φυσικού αερίου. Μιλάμε για τις 16 Σεπτεμβρίου και για τις 21 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, στις 21 Σεπτεμβρίου είχε χτυπήσει και ο συναγερμός που προειδοποιεί για διαρροή φυσικού αερίου, όμως αποδείχθηκε ότι ήταν false alarm, ότι χτύπησε από λάθος. Μέχρι στιγμής, κατά τη διάρκεια όλων των ελέγχων που έχουν γίνει όλες αυτές τις φορές, δεν είχε εντοπιστεί κανένα ίχνος διαρροής. Στόχος του Δήμου, όπως μας ενημέρωσε ο κύριος Δούκας, είναι μέχρι και την Κυριακή να καταφέρουν να διαπιστωθεί εάν είναι ασφαλές το να επιστρέφουν τα παιδιά από τη Δευτέρα. Θέλουν τη Δευτέρα δηλαδή τα παιδιά να βρίσκονται πίσω στη θέση του. Αν δεν καταστεί αυτό εφικτό, θα συνεχίσουμε με την εκπαίδευση.
1: Και υπάρχουν και πολλά ερωτήματα και για αυτή την υπόθεση, Γιώργο, γιατί ήταν μέρες που υπήρχε αυτό το περιστατικό, έτσι, αυτή η οσμή. Ήταν και πιο
2: είναι μέρες, δεν είναι συνεχόμενες μέρες.
1: Όχι, βέβαια.
2: Είναι
1: αλλά
2: αναδιαστήματα.
1: Αναδιαστήματα, αλλά ωστόσο υπάρχει.
2: Μια εικασία ότι μπορεί να οφείλεται σε εργασίες που γίνονται στα ράτσες κτηρίων για αμόνωση. Κατά τη διάρκεια αυτών των εργασιών χρησιμοποιείται προπάνιο. Όμως, μιλώντας με τεχνικούς που κάνουν τέτοιες εργασίες, μονώσεις, μας είπαν ότι χρησιμοποιούν προπάνιο, αλλά το ανάβουν με αποτέλεσμα να μην μυρίζει. Το χρησιμοποιούν για να κάψουν πράγματα, να κάψουν τα υλικά που βάζουν πάνω. Άρα δεν υπάρχει πιθανότητα οσμής από εκεί.
1: Γιώργο Κοβέ, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη τάχθηκε υπέρ της εξάντλησης κάθε περιθωρίου ελέγχου και υπογράμμισε την ανάγκη να μην υπάρξει μετακύληση ευθυνών. Να μην υπάρχει καμία απολύτως ανησυχία, ζήτησε από το βήμα της Βουλής ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης.
3: Δεν γίνεται καμία έκπτωση στα ζητήματα ασφαλείας στα σχολεία μας σε καμία περίπτωση. Και να μην υπάρχει καμία ανησυχία, διότι σήμερα που μιλάμε. Και το φυσικό αέριο έχει προβεί σε απαιτούμενες ενέργειες και μέσα στο Σαββατοκύριακο, εάν χρειαστούν, που ακόμα δεν έχουν καταλήξει, αν χρειάζεται από την πληροφόρηση που έχω, θα γίνουν οι αναγκαίες επισκευές, εάν υπάρχει, που δεν υπάρχει για την ώρα.
1: Να μην υπάρχει καμία απολύτως ανησυχία, λοιπόν, ζήτησε ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης. Αδιαπραγμάτευτη ασφάλεια των μαθητών, τόνισε από την πλευρά του Δήμαρχου Αθηναίων Χάρης Δούκας.
4: Καλό τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το ΤΕΕ να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να έχουμε τα απορίσματα μέχρι την Κυριακή. Με την ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζουμε.
1: Αυτά λοιπόν και από τον Δήμαρχο Αθηναίων. Στο ίδιο μήκος ήταν και ο Θωμάς Γεωργιάδης, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Διανεακής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο εδώ στο Ernews Radio 105,8. Για να τον ακούσουμε.
5: Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όλο το συγκρότημα είναι κλειστό. Σήμερα βρεθήκαμε εδώ, κάτω ξεκινήσαμε και η κατεύθυνση ξεκινήσαν οι έλεγχοι. Και η κατεύθυνση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν πια ότι μέχρι την Κυριακή το απόγευμα να έχουμε την εξής απάντηση. Mm-hmm. Ότι μπορούμε να ανοίξουμε, ότι μπορούμε να συνεχίσουν, μπορούν να μπουν οι μαθητές μέσα στο σχολείο και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος κανένας και να συνεχιστεί εντελώς όλοι οι έλεγχοι που μπορεί να γίνουν μέσα στο συγκρότημα. Δεν θα επιτρέψουμε να μπουν τα παιδιά μέσα με συνθήκες την παραμικρή αμφιβολία ότι υπάρχει ο παραμικρός κίνδυνος. Θαύμα.
6: Υπάρχει οσμή αυτή την ώρα που μιλάμε? Όχι.
5: Καμία.
6: Έχει σταματήσει.
5: Από την περασμένη Παρασκευή δεν υπάρχει οσμή εδώ.
6: Okay.
1: Αυτά λοιπόν από τη Δημοτική Αρχή. Ακούσαμε τον Δήμαρχο Αθηναίων, ακούσαμε και τον Αντιδήμαρχο Παιδείας. Σε διαφορετικό μήκος, ωστόσο, ο Κώστας Μπακογιάννης επικρίνει τη στάση του Δήμαρχου Αθηναίων Χαριδούκα σχετικά με το ζήτημα της έντονης οσμής αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Όπως τονίζει σε ανακοίνωση της παράταξής του η Αθήνα Ψήλα, ο κ. Δούκας πετάει την μπάλα στην εξέδρα, καθώς εδώ και τρεις εβδομάδες δεν έχει καταφέρει να διερευνήσει πλήρως πόσο μάλλον να επιλύσει το ζήτημα. Και μάλιστα ο κ. Μπακογιάννης καλεί τον κ. Δούκα να επιληθεί του θέματος, ας κάνει επιτέλους ο κύριος Δούκας στη δουλειά του, αναφέρει χαρακτηριστικά. Εχμές για τα αντανακλαστικά του Δήμου Αθηναίων άφησε η πρόεδρος Ένωσης Γονέων του 5ου διαμερίσματος της Αθήνας, Μαρίζα Κιτάνη, που μίλησε εδώ στο Ερκνιούς Ρέντιο 105,8 και στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
7: Η πρώτη αναφορά που έγινε και επίσημα στο Δήμο Αθηναίων από τη διευθύντρια του συγκεκριμένου σχολείου που εντοπίστηκε η οσμή έγινε 16 Σεπτεμβρίου. Στις 21 Σεπτεμβρίου χτύπησε κάποιος από τους ανιχνευτές αερίου που βρίσκονται στο λεπτοστάσιο. Στις 2 Οκτωβρίου ήταν το τρίτο περιστατικό οσμής εδώ. Η διευθύντρια του γυμνασίου του συγκεκριμένου με δική της πρωτοβουλία και πρώην συμπίνη της πήρε τα παιδιά του σχολείου και τα έβγαλε από το χώρο του συγκροτήματος.
6: Συγγνώμη, η εκένωση όμως είπατε ότι ήταν αυτοσχέδια, δεν αποφάσισε κάποιος.
7: Με αυτό λέμε. Λέμε ότι τα αντανακλαστικά του Δήμου, όταν έχεις ένα τρίτο συνεχόμενο περιστατικό οσμής αερίου, τουλάχιστον λες, παιδιά, φύγετε, να έρθουν τα συνεργεία μου. Ο Δήμος έμεινε στο εγώ ενημέρωσα την εταιρεία και τελεία. Δεν υπήρχε δηλαδή επόμενη ενημέρωση και είναι εύλογα τα ερωτήματα. Μυρίζει οσμή. Τι είναι αυτό, τι ελέγξατε, τι βρήκατε, δεν θα δώσει μια τεχνική έκθεση. Αυτός που κάνει τον έλεγχο δεν θα δώσει κάποιο πιστοποιητικό.
1: Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Στη Σύνοδο Κορυφής 15 και 16 Οκτωβρίου μεταφέρεται το ενδιαφέρον για τις ευρωπαϊκές αποφάσεις απέναντι στην ενεργειακή κρίση, καθώς τα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία συναντούν τις επιφυλάξεις της Κομισιόν, η οποία όμως τις εξετάζει. Στο χθεσινό Eurogroup, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέβρασε τις επιφυλάξεις της σε μια νέα γενικευμένη χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων. Και συνεδριάζει του μεταξύ σήμερα το ECOFIN. Πάμε στην Έλενα Αποστολίδη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Έλενα, να περιμένουμε αποφάσεις την επόμενη εβδομάδα. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
8: Καλό μεσημέρι. Πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, και το λέμε για πρώτη φορά, ότι χθες το Eurogroup η Ελλάδα έκανε μια πολύ σημαντική παρέμβαση και έλαβε στήριξη από πολλές χώρες, όχι μόνο από τον Νότο, αλλάζοντας το κλίμα. Τώρα, τι ζητάει η Ελλάδα? Στη ρήτρα διαφυγής που υπάρχει τώρα και περιλαμβάνει μόνο μέτρα ενεργειακής ανθεκτικότητας, δηλαδή επενδύσεις, μπαταρίες, να μπορούν να περιληφθούν και μέτρα στήριξης προς ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και σε αυτό το επιχείρημα, πρέπει να σου πω, της χώρας μας, φαίνεται να συμφωνούν τα περισσότερα κράτη, καθώς δυσκολεύονται να ενσωματώσουν τα στοχευμένα μέτρα που και εκείνα έχουν πάρει στη ρήτρα και θέλουν να μπορούν να εξετάσουν σε αυτά τα μέτρα στήριξης αντί για γενικές επενδύσεις λόγω της υφιστάμενης κατάστασης. Η αποτίμηση της συζήτησης για το θέμα είναι θετική. Υπάρχει δρόμος, όπως μας λέει ο εξωματούχος, μπροστά μας με τον μετασχηματισμό αυτής της πρότασης της Κομισιόν που θέτει η Ελλάδα. Και πρέπει να σου πω ότι θα μπορούσε κανείς να πει ότι είμαστε κοντά. Θα συζητηθεί σίγουρα σε πολιτικό επίπεδο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την επόμενη Πέμπτη και Παρασκευή. Και αναμένεται να δούμε. Κάποιοι μιλούν για ότι μετράμε αντίστροφα ενδεχομένως και για πιθανό πράσινο φως. Θέλω να σου πω, επειδή είμαι στο Λουξεμβούργο, ότι είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση και οι Υπουργοί Οικονομικών συζητούν τις πιέσεις στις τιμές ενέργειας, ενώ αναμένεται να εγκριθεί και η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια για την Ελλάδα, που είχε πάρει το πράσινο φως της Κομισιόν, βέβαια, και σήμερα αναμένεται να γίνει η έγκριση από το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Οπότε είναι πιθανόν, από ό,τι καταλαβαίνουν, την επόμενη εβδομάδα να έχουμε πιο χειροπιαστά μέτρα και παρεμβάσεις και αποφάσεις από τους 27, έτσι, από τις Βρυξέλλες.
8: Ναι, βέβαια. Εξάλλου είναι το νούμερο ένα ζήτημα, το ζήτημα της ενέργειας.
1: Γιατί είμαστε πρώτο πυλών του χειμώνα και δεν υπάρχει και χρόνος, δηλαδή, για άλλες καθυστερήσεις. Περιμένουμε λοιπόν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έλληνα Αποστολή, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Λουξεμβούργο. Ακούσαμε την αποκριτικά μας, κυρίες και κύριοι. Έχει πάει στο Λουξεμβούργο που συνεδριάζει σήμερα και το ECOFIN. Ο χειμώνας, είπαμε και νωρίτερα, είναι μπροστά μας. Συνεχίσουν οι συσκέψεις για το ύψος της επιδότησης στη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που αναμένεται να ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου. Ακούσαμε νωρίτερα και τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο οποίος είπε ότι είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνησή του το πακέτο γενναίων παρεμβάσεων που θα έχουμε, όπως είπε, την επόμενη εβδομάδα από την κυβέρνηση. Το βασικό σενάριο που εξετάζεται προβλέπει συνολική επιδότηση 30 λεπτών ανά λίτρο, με τη συμμετοχή του κράτους και νοδηληστηρίων, ώστε η τελική τιμή στην αντλία να περιοριστεί περίπου στο 1,60 ευρώ. Με βάση τις σημερινές τιμές, εάν η διάθεση ξεκινούσε τώρα χωρίς επιδότηση, το πετρέλαιο θέρμανσης θα έφτανε στο 1,90 ευρώ το λίτρο. Ο πρόεδρος του Συνδυάσμου Πρατηρίουχων Εμπορών Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, μίλησε στο News 105,8 και στην εκπομπή Πρωινή Παρέα και ρωτήθηκε από την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη ποια θα ήταν κατά την εκτίμησή του η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης μετά τις κυβερνητικές παρεμβάσεις. Για να τον ακούσουμε.
9: Η εκτίμησή μου είναι ότι το πετρέλαιο θέρμανσης, επειδή είναι πάρα πολύ ευαίσθητο λόγω του ότι ανήκει στα μεσαία κλάσματα απόσταξης και ότι συμπαρασύρεται από την ανασφάλεια που υπάρχει για το πετρέλαιο κίνησης, διότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένα ως πετρέλαια, θεωρώ ότι η τιμή κίνησης χωρίς καμία παρέμβαση αύριο το πρωί θα ήταν περίπου στο 1,90 με 1,93. Αν τα πράγματα κυλήσουν ομαλά και σύμφωνα με αυτό που υπολογίζει η αγορά ότι θα επιδοτήσει η ελληνική κυβέρνηση και τα ελληνικά δηληστήρια, θεωρώ ότι η κίνηση του πετρελαίου θέρμανσης ήταν κάτω από 1,60. Προσωπική μου εκτίμηση.
6: Α, κάτω από 1,60.
9: Δεν είμαι μάντης, αλλά από αυτά που ακούω αριστερά-δεξιά και την εμπειρία που έχω, αντιλαμβάνομαι ότι το πετρέλαιο, η παρέμβαση στο πετρέλαιο θα είναι πάνω από 30 λεπτά.
1: Κάτω από το 1,60 λοιπόν, η εκτίμηση του κ. Παπαγεωργίου θα είναι η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης. Περιμένουμε να ακούσουμε περισσότερα την επόμενη εβδομάδα με τις κυβερνητικές παρεμβάσεις. Τώρα, μένουμε στο μέτωπο της οικονομίας. Σημαντική επιτάχυνση σημείωσε ο ρυθμός ανόδου του πληθωρισμού το Σεπτέμβριο φέτος, καθώς αυξήθηκε 5% σε ετήσια βάση από αύξηση 3,8% τον Αύγουστο και να αντιαύξηση 1,9% το Σεπτέμβριο του 2025. Ο Κώστας Άβαλος, ο οικονομικός συντάκτης, έχει το ρεπορτάζ. Κώστα, τι δίνουν τα επίσημα στοιχεία?
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στο κρατές μας. Έτσι είναι, όπως τα είπες, στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον περασμένο μήνα Σεπτέμβριο από 3,8% που ήταν τον Αύγουστο και 1,9% το Σεπτέμβριο του 2025, απόσταση η οποία δείχνει και το πόσο οξύνθηκε το πρόβλημα με τις τιμές μέσα σε ένα χρόνο. Βασικός δρομοδότης του πληθωρισμού η ενέργεια. Έτσι ανατιμήσεις στα καύσιμα να διαχέονται σε μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών ευρείας κατανάλωσης, αν και στα τρόφιμα και ορισμένα είδη διατροφής δεν μεν υπήρξαν αυξήσεις τιμών, αλλά συγκρατημένες σε σχέση με τα ενεργειακά προϊόντα. Η κούρσα του πληθωρισμού δεν φαίνεται μάλιστα να σταματά εδώ, καθώς από τον Αύγουστο στο Σεπτέμβριο, από μήνα σε μήνα δηλαδή, η αύξηση ήταν 2,1%. Εξέλιξη η οποία προϊονίζεται περαιτέρω πληθωριστικές πιέσεις το επόμενο διάστημα. Μέσα σε ένα χρόνο, Γρηγόρη, καταγράφηκαν μεγάλες ανατιμήσεις στον ηλεκτρισμό, 15%. Στο φυσικό αέριο εδώ έχουμε και ρεκόρ, 55,2%. Πετρέλαιο θέρμανσης 53,2%, στερεά καύσιμα 7%, το πετρέλαιο κίνησης 38,8% αύξηση και η βενζίνη 22,5%. Επίσης, σε συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, τα μεταφορικά 3,5%, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά 2,6%, αεροπλάνα, τα εισιτήρια, εδώ πετάνε αυτά ως συνήθως 22%, ενίκεια κατοικιών 5,9%, επισκευή και συντήρηση κατοικίας 5,3% αύξηση, τα πακέτα διακοπών 6,5%, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, κηλικία, ταχυφαγεία, εδώ η αύξηση στις τιμές είναι 5,7%, τα ξενοδοχεία κόντεψαν 30%, 29,8% για την ακρίβεια.
1: Στα είδη διατροφής, Κώστα, τι έχουμε εκεί?
10: Εδώ εντάξει, έχουμε αυξήσεις μεν, αλλά όχι τόσο μεγάλες όσο στα ενεργειακά, για παράδειγμα. Στο ψωμί και σε άλλα προϊόντα αρτοπίας 2%. Το μοσχάρι προσπαθεί και αυτό να φτάσει τις τιμές στα ενεργειακά 12,3%. Χοιρινό 4,4%. Αρνί και κατσίκι 9,7%. Τα πουλερικά αύξηση 1,5%. Τα τυριά 1,2%. Τα ψάρια 11,5%. Και μάλιστα αν δούμε, Γρηγόρη, ομαδικά δηλαδή τις ομάδες αγαθών και υπηρεσιών, εδώ η έκρηξη είναι μεγάλη στη στέγαση. 14,7% ο πληθωρισμός στη στέγαση, λόγω κυρίως της αύξησης σε ενίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανση και στερεά καύσιμα, και 11,3% είναι ο πληθωρισμός στην ομάδα μεταφορές. Αυτή είναι η εικόνα.
1: Αυτή είναι η εικόνα, λοιπόν. Βεβαίως, περιμένουμε. Υπάρχει και αναλυτικό ρεπορτάζ και στο news.gr με όλα τα στοιχεία αναφορικά με το που κινείται ο πληθωρισμός. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, ότι τα τελευταία χρόνια, το τελευταίο διάστημα και το τελευταίο καιρό, γενικότερα υπάρχουν έντονες πιέσεις και στις τιμές των βασικών προϊόντων που διαμορφώνται στην αγορά λόγω αυξημένου ενεργειακού κόστους. Η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου του Υπουργείου Ανάπτυξης πραγματοποιεί εντατικές διαπραγματεύσεις με την αγορά προκειμένου να αντιμετωπιστεί ακρίβεια. Πάμε στην Πινελόπη Μητουλιά, την άρμοδη συνταχτριά μας, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, καταλαβαίνουν ότι οι πιέσεις είναι ασφιχτικές στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Το θέμα είναι τι θέλουν να κάνουν από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Να περιμένουμε μια νέα, όπως λένε οι πληροφορίες, συμφωνία κυρίων για τις τιμές στο ράφι. Καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Πινελόπη Μητουλιά? Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με την Πινελόπη Μητουλιά. Θα προσπαθήσουμε και πάλι για να μας δώσει το ρεπορτάζ με τις έντονες πιέσεις στις τιμές βασικών προϊόντων που διαμορφώνται λόγω αυξημένου ενεργειακού κόστους. Προς το παρόν, να δούμε τι γίνεται με τα πρόστιμα. Πρόστιμα που αγγίζουν το 1,3 εκατομμύρια ευρώ για παραβάσεις στην αγορά, επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, έπειτα από περισσότερους από 11.000 ελέγχους που διενεργήθηκαν το Σεπτέμβριο. Πάμε στον Άκη Αθανασόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Άκη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Εκτεταμένοι, λοιπόν, οι έλεγχοι από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Μέσα σε περίπου ένα μήνα, από αρχές δηλαδή Σεπτεμβρίου μέχρι και αρχές Οκτωβρίου, οι έλεγχοι ξεπέρασαν τις 11.000 και από ό,τι φαίνεται ήταν οι περισσότεροι από αυτούς έβγαλαν λαβράκια, διότι μιλάμε για πρόστιμα τα οποία έφτασαν περίπου τα 1,3 εκατομμύρια ευρώ και κυρίως έχουν επιβληθεί αυτά τα πρόστιμα. Αφορούν αυτά τα πρόστιμα, Γρηγόρη, τρεις κατηγορίες. 382.000 ευρώ ήταν τα συνολικά πρόστιμα για περιπτώσεις εσχροκέρδειας, δηλαδή επιχειρήσεις οι οποίες παραβίασαν το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. 427.000 ευρώ ήταν τα συνολικά πρόστιμα για παραβίαση καταναλωτικής νομοθεσίας. Εδώ μπορεί να είναι διάφορα τα κρούσματα, είτε αθέμητες πρακτικές προώθησης προϊόντων, είτε παραπλανητικές εκπτώσεις, είτε παραπλανητικές διαφημίσεις. Είναι πολλά τα σημεία που κατά καιρούς εντοπίζονται. Και μια τρίτη περίπτωση αφορά σε μαϊμού, από μιμητικά προϊόντα δηλαδή. Πάνω από 54.000 τεμάχια εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν, και τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στις επιχειρήσεις που διακινούσαν τέτοια προϊόντα έφτασαν τις 483.000 ευρώ. Σύνολο, λοιπόν, 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Είναι από τα μεγαλύτερα μπαράζ ελέγχων που έχει κάνει η Ανεξάρτητη Αρχή και, όπως μας έλεγαν και στελέχη της, τους επόμενους μήνες οι έλεγχοι θα γίνουν ακόμα πιο εντατικοί. Μην ξεχνάμε ότι σε περίπου ένα μήνα, κάπου εκεί αν θυμάμαι καλά, έχουμε και Black Friday, μετά ακολουθούν οι γιορτές Χριστουγέννων. Άρα η αγορά θα δεχτεί πολλούς ελέγχους και περιμένουμε βέβαια το αποτέλεσμα από τον ελέγχο, Γρηγόρη.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, το αποτέλεσμα τι θα γίνει, και εκεί θα δούμε τα στοιχεία. Και θα Ανασόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε τώρα και πάλι στην Πινελόπη Μητρούλια να συνδεθούμε, γιατί λέγαμε και νωρίτερα ότι υπάρχει πρόβλημα γενικότερα με τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, οι οποίοι συμπιέζονται το τελευταίο διάστημα από τις έντονες πιέσεις στις τιμές βασικών προϊόντων που διαμορφώνονται στην αγορά λόγω και του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Μάλιστα, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου του Υπουργείου Ανάπτυξης πραγματοποιεί εντατικές διαπραγματεύσεις με την αγορά προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Πινελόπη, καλό μεσημέρι. Πώς σκέφτεται να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση το Υπουργείο Ανάπτυξης? Υπάρχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το Υπουργείο σκέφτεται να προχωρήσει σε νέα συμφωνία κυρίων με την αγορά για τις τιμές στο ράφι.
12: Καταρχήν, Γρηγόρη, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία ξεκίνησε από το Σεπτέμβριο και λήγει στο τέλος Οκτωβρίου. Λήγει η πρώτη φάση της, γιατί θα συνεχιστεί έως το τέλος του χρόνου, και ήδη η Ειδική Γραμματεία για τον Έλεγχο της Αγοράς βρίσκεται σε επικοινωνία με τις επιχειρήσεις, προκειμένου να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό κωδικών που να συμπεριληφθεί στην Εθνική αυτή Πρωτοβουλία. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι ενταγμένα 1.740 κωδικοί προϊόντων. Γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι 500 κωδικοί έχουν ήδη δηλώσει και πάλι οι επιχειρήσεις ότι θα συνεχίσουν να βρίσκονται στην πρωτοβουλία έως το τέλος του χρόνου. Και πρέπει να πούμε, από το 1.740, οι 300 περίπου είναι κωδικοί οι οποίοι θα αφαιρεθούν, λόγω του ότι πρόκειται για σχολικά είδη τα οποία δεν θα ενταχθούν μέσα στην νέα πρωτοβουλία. Βεβαίως, όπως είπες και εσύ, υπάρχουν μεγάλες πιέσεις στην αγορά για αυξήσεις τιμών, υπάρχουν ανατιμητικές πιέσεις, και μάλιστα οι πρώτοι νέοι τιμοκατάλογοι με αυξημένες τιμές έχουν ήδη υποβληθεί στην ανεξάρτητη αρχή. Είναι, θα λέγαμε, ένα bread and fair που γίνεται μεταξύ της ανεξάρτητης αρχής και των επιχειρήσεων, έτσι ώστε να μην περάσουν στην αγορά, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου, οι ανατιμήσεις που προκύπτουν στα προϊόντα εξαιτίας κυρίως των καυσίμων, αλλά και εξαιτίας της αύξησης των τιμών των πρώτων υλών. Να πούμε ότι ξέρουμε με βεβαιότητα πως σε ό,τι αφορά τα γαλακτοκομικά είδη έχουμε αυξήσεις από 7 έως 12%. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η φέτα, η οποία επωλεί το 13 ευρώ το κιλό και πλέον είναι στα 16, και ενδεχομένως μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουμε και νέα αύξηση. Ενώ επίσης αυξήσεις πιέσης υπάρχουν και από τα αρτοπία, τα οποία υφίστανται μεγάλη πίεση από το ενεργειακό κόστος. Όπως δηλώνουν οι αρτοποιοί, οι αυξήσεις του ενεργειακού κόστους είναι της τάξης του 35 με 40%. Έχουν απορροφήσει, όπως λένε, ένα μεγάλο μέρος των αυξήσεων αυτών, αλλά δεν μπορούν να συνεχίσουν επάπειρο. Και να κλείσω λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή λειτουργεί αποτρεπτικά στην αγορά σε ό,τι αφορά τις ανατιμήσεις ο νόμος που υπάρχει, που προβλέπει, που δεν επιτρέπει τη διενέργεια προσφορών για διάστημα 3 μηνών μετά την αύξηση της τιμής ενός προϊόντος. Άρα, μάλλον θα πάμε έως το τέλος του χρόνου με όχι πολύ μεγάλες ανατιμήσεις σε επιμέρους προϊόντα, για να δούμε τα πράγματα λίγο πιο έντονα, πιο έντονες πιέσεις από την αρχή του επόμενου έτους. Και να κλείσω λέγοντας ότι σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, είναι χαρακτηριστικό ότι η Εθνική Πρωτοβουλία έχει λειτουργήσει, καθώς μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου ο πληθωρισμός στα τρόφιμα ήταν αρνητικός, μείον 0,2%.
1: Ναι, ακούσαμε νωρίτερα και τα στοιχεία. Πινελό Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
13: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 40 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Εκτός την ώρα τώρα να περάσουμε μια πολύ σημαντική είδηση. Στη διακεκριμένη νοτιοαφρικανή νομικό Νάβι Πιλά επωνυμήθηκε νωρίτερα το φετινό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για τις προσπάθειές της να προωθεί στην ειρήνη και το δίκαιο και το διεθνές δίκαιο. Πάμε στην Εθνοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερο για αυτή την βράβευση. Έλενα, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι.
1: Ήταν στα φαβορί η Νάβη Πιλάη, να ξεκινήσουμε από αυτό.
14: Δεν ήταν στα φαβορί και κάνει εντύπωση το γεγονός ότι βραβεύεται ένας άνθρωπος, ένα άτομο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προάσπιση του διεθνούς δικαίου. Αυτό επισημαίνεται στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, Γρηγόρη, και η σημαντικότητα αυτού του γεγονότος, γιατί στο παρελθόν έχουν βραβευτεί για το ίδιο λόγο διεθνείς οργανισμοί. Θέλει λοιπόν η Νορβηγική Ακαδημία, Επιτροπή για το Νόμπελ, να επισημάνει αυτό το γεγονός, ότι να εμπνεύσει τους ανθρώπους ότι μπορούν και σε επίπεδο ενός ατόμου να το πράξουν. Ο πρόεδρος της Νορβηγικής Επιτροπής ανέφερε αυτό ακριβώς, ότι σε μια εποχή που οι διεθνείς οργανισμοί για το δίκαιο δέχονται μεγάλες πιέσεις και παράλληλα υπάρχουν σε εξέλιξη πολλές πολεμικές συγκρούσεις, βραβεύεται μία γυναίκα, η Ναβί Πιλάη, η οποία έχει όλη της τη ζωή προσπαθήσει να κάνει αυτό ακριβώς, να προασπίσει το διεθνές δίκαιο αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Πιλάη, η οποία ξεκίνησε την καριέρα της το 1967, όταν άνοιξε το δικό της δικηγορικό γραφείο, επειδή δεν έβρισκε κάπου αλλού δουλειά στην Νότια Αφρική λόγω του apartheid, λόγω της καταγωγής της, ήταν υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολέμησε κατά το apartheid, ενώ συμμετείχε σε πολύ σημαντικές δίκες, όπως αυτή για την γενοκτονία της Ρουάντα. Υπήρξε δικαστής στο Νότο του Δικαστηρίου της Νότιας Αφρικής, η πρώτη μη λευκή γυναίκα. Επίσης, διατέλεσε δικαστής και μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης και σήμερα είναι μέλος του Διεθνούς Δικαστηρίου και ασχολείται με την υπόθεση της Μιανμάρ που κατηγορείται για γενοκτονία. Επίσης, υπήρξε επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα από το 2008 στο 2014 και πρόσφατα επικεφαλής της Ανεξάρτητης Επιτροπής του ΟΗΕ που έβγαλε το πόρισμα για διάπραξη γενοκτονίας στη Γάζα, στα Παλαιστινιακά εδάφη. Η Νάβη Πιλάη λοιπόν είναι μια πολύ σημαντική προσωπικότητα νομικός. Υπήρξαν και αντιδράσεις ανάμεσά τους της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν που χαιρέτησε την βράβευσή της με το πολύ σημαντικό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, αλλά και ο Πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνι, ο οποίος ήταν επίσης υποψήφιος. Όπως επίσης υποψήφιος, αν και η λίστα αυτή είναι μυστική, υπήρξαν 274 υποψηφιότητες φέτος, Γρηγόρη. Ανάμεσά τους ήταν και ο Ντόναλτ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος. Καθώς τον είχαν προτείνει τόσο το Ισραήλ όσο και το Πακιστάν.
1: Μάλιστα. Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Επιστροφή στα δικά μας τώρα, στον απόϊχο της κόντρας ή του πολέμου που έχει ξεσπάσει μεταξύ του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βύση. Ο δικηγόρος της τραγουδίστριας, σε νέα του ανακοίνωση, αναφέρει ότι η Άννα Βύση παρέδωσε μοναδική αλληπεραξία στο έργο του και έχει το δικαίωμα να ερμηνεύσει τα τραγούδια του. Καταλαβαίνουμε ότι ο πόλεμος τώρα πλέον εστιάζει στο ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων. Το νομικό πλαίσιο εξήγησε στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου. Η κυρία Ειρήνη Σταματούδη είναι καθηγήτρια πνευματικής ιδιοκτησίας και πολιτισ κληρονομιάς στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας. Πάμε να ακούσουμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
15: Συνεχίζεται η καλλιτεχνική ρήξη ανάμεσα σε Άννα Βύση και Νίκο Καρβέλα. Σύμφωνα και με την τελευταία ανακοίνωση του δικηγόρου της Άννας Βύση, Μιχάλη Δημητρακόπουλου, αναφέρει ότι ο συνθέτης και στιχουργός Νίκος Καρβέλας, στο πρόσωπο της Άννας Βύση, βρήκε την ιδανική ερμηνεύτρια, η οποία προσέδωσε μοναδική άειλη υπεραξία στο έργο του. Διευκρινίζοντας παράλληλα πως έχει το δικαίωμα να ερμηνεύει τα τραγούδια του. Μιλώντας στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, η Ειρήνη Σταματούδη, νομικός και καθηγήτρια πνευματικής ιδιοκτησίας και πολιτιστικής κληρονομιάς στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας, εξηγεί τι είναι η υπεραξία που αναφέρει ο κύριος Δημητρακόπουλος, επισημένοντας ωστόσο πως ο δημιουργός έχει τα δικαιώματα ενός τραγουδιού και όχι ο ερμηνευτής.
16: Αυτή η υπεραξία που λέει ο κύριος Δημητρακόπουλος είναι το λεγόμενο συγγενικό δικαίωμα που προβλέπεται στο νόμο, δηλαδή προστασία της ερμηνείας και όχι της μουσικής και των στίχων που συνιστά απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωμα που ανήκει στον δημιουργό, δηλαδή στον Νίκο Καρβέλα. Δηλαδή, αν όντως πάει στα δικαστήρια ο κύριος Δημητρακόπουλος, όπως λέει, θα χάσει την υπόθεση. Δεν υπάρχει περίπτωση κανένα δικαστήριο ποτέ να υποχρεώσει ένα δημιουργό να παρέχει άδεια για το έργο του, διότι αυτό είναι ο δικαιοπολιτικός λόγος, είναι ο πυρήνας του πνευματικού δικαιώματος. Το πνευματικό δικαίωμα είναι ένα απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωμα. Όπως εγώ δεν μπορώ να σας υποχρεώσω να μου δώσετε το αμάξι σας για να κάνω βόλτα, έτσι και η κυρία Βύση δεν μπορεί να υποχρεώσει τον κύριο Καρβέλα να της δώσει το έργο του για να το ερμηνεύσει.
15: Απαντώντας σε ερώτηση για το σάλο που είχε δημιουργηθεί το καλοκαίρι με την απαγόρευση του κληρονόμου του Μάνου Χατζηδάκη να ερμηνεύσει ο Μανώλης Μητσιάς το Γιάννη το Φωνιά, η κυρία Σταματούδη επεσήμανε ότι το κοινό θα κρίνει στην ουσία αν αυτή η άδεια δόθηκε καλός ή κακός. Είναι άλλο το δίκαιο και άλλο το δίκαιο. Το δίκαιο προβλέπεται από τον νόμο και το δίκαιο το κρίνει η κοινωνία.
16: Ο κύριος Μητσιάς απήγγειλε το τραγούδι γιατί η στίχη δεν ήταν του Χατζηδάκη, οπότε είχε άδεια για να εκτελέσει τους στίχους. Δεν είχε άδεια για να εκτελέσει τη μουσική σύνθεση. Εκεί ο νόμος πραγματικά σου δίνει το δικαίωμα να απαγορεύσει σε κάποιον να εκτελέσει το έργο του. Αλλά να ξέρετε, όλοι εμείς και ιδίως οι καλλιτέχνες δικαζόμαστε στη συνείδηση του κοινού. Οπότε το κοινό θα κρίνει στην ουσία αν αυτή η άδεια καλώς δόθηκε ή κακώς δόθηκε. Ο νόμος είναι ένα πράγμα, είναι άλλο το δίκαιο και άλλο το δίκαιο, για να σας το πω έτσι. Το δίκαιο προβλέπεται από τον νόμο. Το δίκαιο το κρίνει η κοινωνία. Για τις περίπτωσες του Χατζηδάκη, δεν είναι ο ίδιος δημιουργός, έτσι, είναι ο κληρονόμος.
6: Ναι.
16: Παίζει
6: ναι.
16: και αυτό το ρόλο του.
6: Βέβαια, βέβαια.
16: Δεν ξέρουμε αν ο ίδιος ο Χατζηδάκης που είχε γράψει αυτό το τραγούδι για τον κύριο Μητσιά θα το έκανε αυτό το πράγμα ή όχι.
1: Να φύγουμε τώρα από τον πόλεμο Καρβέλα Βύση, Νίκου Καρβέλα και Άννας Βύση, και να πάμε σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη που έχει να κάνει με την απόφαση που έλαβαν πριν από λίγο οι αλλοιείς, η οποία ήταν όλο το προηγούμενο διάστημα σε κινητοποίηση. Τι αποφάσισαν? Πάμε στον Κώστα Μπούρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι αποφάσισαν λοιπόν οι ψαράδες, Κώστα? Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Το βράδυ τα 60 σκάφη του στόλου της Μηχανιώνας θα αποβλέψουν για ψάρεμα. Αυτό αποφασίστηκε μετά την αναστολή της απεργίας πριν από λίγο. Η αναστολή θα ισχύσει μέχρι τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για το ποσοστό της επιδότησης, που από ό,τι λένε οι ίδιοι ψαράδες θα πρέπει να είναι τουλάχιστον να ικανοποιεί το μεγαλύτερο μέρος της ζημιάς τους. Και τι εννοούμε με αυτό? Όπως μας είπαν, η κάθε τράτα για να ψαρέψει για μία μέρα, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, χρειάζεται 1 με 1,5 τόνο πετρέλαιο. Όταν αυτός ο τόνος έκανε 600 ευρώ και σήμερα έχει ξεπεράσει τα 1.200 ευρώ, η αλληλεία καθίσταται ασύμφορη. Ζητούν λοιπόν οι ψαράδες να φτάσει το ποσό της επιδότησης στο λίτρο τουλάχιστον τα 50 λεπτά, όπως συμβαίνει σε όλη την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως λένε οι ίδιοι. Αυτό περιμένουν λοιπόν και αισιοδοξούν στην καλή θέληση της κυβέρνησης, η οποία είπε ότι είπε στις συναντήσεις που κάνανε ότι είναι μαζί τους και θα τους στηρίξει.
1: Να θυμίσουμε ότι λοιπόν, μόλις χθες ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με ψαράδες χθες στη Χαλκιδική, αλλά και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, και δεσμεύτηκαν για την επιδότηση του πετρελαίου. Έτσι, το νούμερο ένα θέμα που καίει τους αλλοιείς.
17: Ακριβώς, γι' αυτό αισιοδοξούν οι ψαράδες ότι θα τους καλύψει η κυβέρνηση τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος της ζημιάς, έτσι ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να ψαρεύουν.
1: Αναστολή των κινητοποιήσεων λοιπόν. Κώστα Μπούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εκτός συνόρων και πάλι κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στο μέτωπο του Ρωσοκρανικού πολέμου. Περισσότεροι από 70 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τα τελευταία 24 ώρα από τα σφοδρά ρωσικά πλήγματα σε όλη την Ουκρανία, με το Κίεβο να προειδοποιεί μια ισχυρή απάντηση. Είναι εδώ κοντά μας η Νατάσα Παυλοπούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νατάσα, τι ακριβώς συμβαίνει?
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι δεν είναι πρόθυμες να βοηθήσουν την Ουκρανία μετά από τη ρωσική βομβιστική επίθεση που σκότωσε τουλάχιστον 35 ανθρώπους στα ανατολικά, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών από τις ρωσικές επιδρομές σε 2-24 ώρες σε 78. Να θυμίσουμε ότι η επίθεση της Πέμπτης με στόχο λεωφορεία που μετέφεραν πολίτες στην πόλη Κραματόρσκ ήταν η πιο φωνική μεμονωμένη επίθεση μέχρι στιγμής φέτος και όθησε τις αρχές να αναστείλουν τις δημόσιες συγκοινωνίες. Τόσο το Κραματόρσκ όσο και το Σλαβιάνσκ είναι βιομηχανικές πόλεις κοντά στην πρώτη γραμμή και αποτελούν τον πυρήνα της ζώνης φρούριο της Ουκρανίας στην περιοχή του Ντονέτσκ. Να πούμε ότι οι εξελίξεις αυτές σημειώνονται την ώρα που στο Μαϊάμι σήμερα οι Ουκρανοί διοπραγματευτές αναμένεται να συνομιλήσουν με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ Steve Witkoff και τον γαμπρό του Προέδρου Donald Trump Jared Kushner για την εξέλιξη των συνομιλιών για το Ουκρανικό. Ο Μάρκο Ρούμπιο, κλείνοντας Γρηγόρη, δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκεται σε επικίνδυνο διέξοδο, αλλά η Ουάσιγκτον παραμένει προσιλωμένη στην εξέβρεση ειρηνικής επίλυσης της σύγκρουσης.
1: Μακάρι να επέρθει γρήγορα αυτή η ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης. Από το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο τώρα να φύγουμε και να πάμε στις Βρυξέλλες, είχαμε επεισόδια πριν από λίγο.
18: Ναι, έτσι ακριβώς. Συγκρούσεις με την αστυνομία που έκανε χρήση δακρυγόνων και με διαδηλωτές. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν κατέβει σήμερα στους δρόμους, διαμαρτυρόμενοι για τα μέτρα λιτότητας που προωθεί η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Δεν θα δεχτούμε καμία επιβάρυνση σε χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, λένε οι διαδηλωτές, που προγραμματίζουν νέα κινητοποίηση τη Δευτέρα, νέα γενική απεργία την ερχόμενη Δευτέρα. Και να πούμε ότι οι διαδηλώσεις για τη λιτότητα πραγματοποιούνται μετά από μία εβδομάδα ένταση στη Λιέγη και σε άλλες μεγάλες πόλεις του Βελγίου, με φοιτητικές κινητοποιήσεις, όπως ακριβώς συμβαίνει τις τελευταίες ημέρες και στη Γαλλία, Γρηγόρη.
1: Νατάσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από τις Βρυξέλλες και τις επεισοδιακές συγκεντρώσεις, πάμε στο Καστελόριζο. Εκεί βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, όπου πραγματοποιεί επαφές με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για να ενημερωθεί για τις ανάγκες των κατοίκων στο ακριτικό νησί. Ο Γιώργος Αθανασίου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
19: Καλό μεσημέρι από το ακριτικό και ελληνικότατο Καστελόριζο, που εξακολουθεί να δηλαδή το καλοκαίρι του 2026 με πάρα πολλούς τουρίστες, πάρα πολύ μεγάλη κίνηση και ανάμεσα σε αυτούς και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος ήρθε για να κάνει, όπως πολύ σωστά είπατε, επισκέψεις με τοπικούς φορείς. Επισκέφθηκε πρώτα απ' όλα, αφού φτάσαμε εδώ, αεροπορικός από την Ρόδο, επισκέφθηκε το σχολείο του νησιού, μετά πήγε η στρατιστική διοίκηση και τον περιμένουμε τώρα προκειμένου να επισκεφτεί το ιατρικό κέντρο του νησιού, προκειμένου και εκεί να ενημερωθεί για το τι και πώς. Αύριο έχει προγραμματίσει συνάντηση με τον Δήμαρχο Μεγίστης, ο οποίος βρέθηκε στο αεροδρόμιο, υποδέχτηκε τον κύριο Ανδρουλάκη και τη συνοδεία του και αμέσως μετά συνόδευσε τον κύριο Ανδρουλάκη, καλώς κακώς, που δεν είχε και άλλο να κάνει. Άλλωστε είναι ο μεγάλος οικοδεσπότης του κύριου Ανδρουλάκη σε αυτή εδώ την περιοδία. Και αναμένουμε να έρθει στο ιατρικό κέντρο και φαντάζομαι ότι σε λίγο θα είναι εδώ, γιατί αλήθεια ότι έχουμε φύγει, έχουμε ξεφύγει λίγο από το πρόγραμμα. Ωστόσο, αυτά που άκουσε και αυτά που είπε ο κ. Ανδρουλάκης είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα σε αυτό το πολύ όμορφο γραφικότατο ελληνικό νησί.
1: Βεβαίως. Γιώργο Θανασίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Τέλος τα μετρητά για τις αγορές με αντικαταβολή μέσω Courier, προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Με τη νέα ρύθμιση, οι καταναλωτές θα μπορούν να συνεχίσουν να επιλέγουν την αντικαταβολή όταν παραλαμβάνουν μια παραγγελία τους, όμως η εξόφληση θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο, ακόμη και για παραγγελία αξίας λίγων ευρώ. Τον προβληματισμό του εξέφρασε μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Μάκης Σαββίδης, ο οποίος προειδοποιεί για πρόσθετες επιβαρύνσεις σε επιχειρήσεις και καταναλωτές. Για να ακούσουμε τι είπε.
20: Ήρθε αυτή η τροπολογία που προτείνει η κυβέρνηση και θεωρούμε ότι θα δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Δεν είμαστε ενήμεροι για ποιο λόγο πρώτα απ' όλα έχει προβεί σε αυτή την κίνηση. Είναι θεμητή η απόφαση να προχωρήσουμε προς το ηλεκτρονικό χρήμα, ηλεκτρονικές πληρωμές και να αφήσουμε τα μετρητά, αλλά και τα μετρητά νόμιμος τρόπος πληρωμής είναι. Έτσι κι αλλιώς στο ηλεκτρονικό εμπόριο δεν υπάρχει φοροδιαφυγή, αν αυτό σκεφτεί η κυβέρνηση. Ό,τι φεύγει μέσω courier πρέπει να συνοδεύεται από απόδειξη, τελεία. Αυτό που προβληματίζει λοιπόν τον εμπορικό κλάδο και τον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι ότι τώρα θα αναγκαστούν οι επιχειρήσεις όλες να πληρώνουν τις προμήθειες στις τράπεζες. Αντί μετρητών που δεν υπήρχε κόστος. Ναι. Από τη μία πλευρά. Η δεύτερη πλευρά που μας προβληματίζει είναι ότι οι courier για να εξοπλίσουν τους ανθρώπους τους όλους με POS για να δέχονται ηλεκτρονικές πληρωμές θα αυξήσουν το κόστος. Ποιος θα το πληρώσει το κόστος αυτό, ο καταναλωτής, οι επιχειρήσεις? Η πρόταση λοιπόν είναι, εφόσον αντικαθιστούμε τα μετρητά με ηλεκτρονικές πληρωμές έως 500 ευρώ, να μην υπάρχει χρέωση προμήθειας προς τις τράπεζες.
1: Τώρα, να αλλάξουμε τελείως κλίμα. Μια σημαντική διεθνής διάκριση απέσπασε η σειρά της ΕΡΤ «Το Παιδί», η οποία αναδείχθηκε καλύτερη τηλεοπτική σειρά για το 2026 στα Seoul International Drama Awards. Έπειτα από 20 διοργανώσεις, ο θεσμός έχει καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα διεθνή βραβεία για την ανάδειξη και την προβολή τηλεοπτικών σειρών και τηλετενιών από όλο τον κόσμο. Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν 452 παραγωγές από 46 χώρες, μεταξύ των οποίων σειρές και τηλετενίες του Netflix, της HBO και της Apple TV. Στην τελετή απονομής της Σεούλ παραβρέθηκαν ο σεναριογράφος της σειράς Παναγιώτης Ιωσιφέλης, ο σκηνοθέτης Στέφανος Μπλάτσος και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος παρέλαβε το τιμητικό βραβείο. Κατά την παραλαβή του, ο πρόεδρος της ΕΡΤ αναφέρθηκε στη σημασία της διεθνούς αναγνώρισης της ελληνικής μυθοπλασίας, καθώς και στη δημιουργικότητα που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη τηλεοπτική παραγωγή. Η διάκριση του πεδίου αποκτά ιδιαίτερη αξία αν αναλογιστούμε το υψηλό επίπεδο του φετινού ανταγωνισμού, με 352 παραγωγές από 46 χώρες να συμμετέχουν στη διοργάνωση. Η ΕΡΤ συνεχίζει, τόνισε ο κύριος Παπαδόπουλος. Ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος συνεχίζει με όραμα, σχέδιο και εξωστρέφεια να επενδύει στην ποιότητα και σε περιεχόμενο υψηλών προδιαγραφών, φιλοδοξώντας να διευρύνει το αποτύπωμα της δημόσιας τηλεόρασης σε ολόκληρο τον κόσμο. Στόχος μας, όπως είπε ο πρόεδρος ΕΡΤ, είναι μια σύγχρονη δημόσια ραδιοτηλεόραση ανοιχτή στον κόσμο και ικανή να μεταφέρει την ελληνική δημιουργία σε κάθε γωνιά του. Τώρα, με περισσότερες από 18 εκατομμύρια προβολές στο Netflix, το παιδί κατάφερε να κερδίσει όχι μόνο το ελληνικό κοινό, αλλά και τη Διεθνή Κριτική Επιτροπή, χάρη στον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο συνδυάζει το ρεαλισμό με το παράλογο. Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκονται ένα παιδί στο φάσμα του αυτισμού και μια πρώην πρωταθλήτρια του Ταϊκβοντό, οι ζωές των οποίων διασταυρώνονται με απρόβλεπτο τρόπο. Στη φετινή διοργάνωση υπήρχε ακόμα μια ελληνική υποψηφιότητα, εκείνη του Βαρδί Δη Μαρινάκη για τη σκηνοθεσία της σειράς «Η Μεγάλη Χήμερα». Μετά την σημαντική διεθνή βράβευση, το παιδί θα επιστρέψει με νέο κύκλο 8 επεισοδίων, τα οποία προγραμματίζεται να προβληθούν στο Netflix το πρώτο τρίμηνο του 2027. Εκτός συνόρων και πάλι τώρα, σε ζωντανή μετάδοση θα γίνει η εκτέλεση του θανατοπινίτη στρατιωτικού γιατρού Νιντάλ Χασάν, ο οποίος δολοφόνησε 13 ανθρώπους σε στρατιωτική βάση στο Τέξας το 2009. Πάμε στην Έλενα Λεβίζου και πάλι. Μιλάμε για μια ανακοίνωση που έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις, ήδη, Έλενα.
0: Η οποία ανακοίνωση λοιπόν έγινε από τον Πιτ Χέξετ και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι θα γίνει στο Fort Hood στη 1 το μεσημέρι στις 3 Δεκεμβρίου, στο σημείο δηλαδή και την ώρα ακριβώς που έγινε και η ένοπλη επίθεση του Χασάν το 2009, σκότωσε 12 στρατιώτες και έναν πολίτη και τραυμάτισε τουλάχιστον 32 ανθρώπους, εγκλήματα για τα οποία καταδικάστηκε σε θάνατο. Άρα ο Πιτ Χέξετ είπε ότι θα τιμωρηθεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Θα σκοτωθεί από εκτελεστικό απόσπασμα ακριβώς την ίδια ώρα και στο ίδιο σημείο. Να πούμε ότι πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση Αμερικανού στρατιώτη από εκτελεστικό απόσπασμα από το 1945 και βεβαίως έχει προκαλέσει αυτή η απόφαση πολλές αντιδράσεις και από τους δημοκρατικούς αλλά και από πολλούς αναλυτές που αναφέρουν ότι είναι πολύ λίγες οι χώρες στον κόσμο που κάνουν δημόσιες εκτελέσεις, ανάμεσά τους το Αφγανιστάν, το Ιράν και η Βόρεια Κορέα.
1: Ελένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ.
21: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για μια γρήγορη ματιά στην αθλητική επικαιρότητα. Με τον μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός νίκησε εύκολα τη Φενέρμπαχτσε. Απόψε σκητάλη παίρνει ο Ολυμπιακός για την Ευρωλίκα. Πάντα, Τάσο Επιτρόπου. Καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι. Άιτητος με το 4-4 συνεχίζει ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα, καθώς επικράτησε 92-74 της Φενέρ στο Telecom Center, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Χέις Ντέιβις και Λεσόρα από 19 από τους ήταν οι πρώτοι σκορ για τους Άσους. Κόντρα στην Ανατολού Εφές, απόψε σαν Αρίνα, ο Ολυμπιακός με στόχο, τι άλλο, την τρίτη νίκη του στα τέσσερα παιχνίδια. Μία και τέταρτο τζάμπολ του αγώνα θα καλυφθεί από την Έλα Σπορ και από την Νόβα. Γρήγορη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου.
21: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
23: Το Σάββατο περιμένουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, πιθανώς ισχυρές στα βορειοδυτικά κυρίως από το βράδυ. Η άνεμη νότη έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 και τοπικά τους 29 με 30 βαθμούς. Στην Αττική υπάρχει μικρή πιθανότητα για λίγες μπόρες στα ορεινά. Η άνεμη νότη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Η άνεμη κυρίως νότη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6.

αυτή την πολύ ιδιαίτερη τραγουδοποιό, την Valerie June, που πραγματικά έχει η δική της μουσική ταυτότητα, συνδυάζει έτσι με έναν περίτεχνο τρόπο τα roots, τη soul και τα blues, από το άλμπουμ της Pushing Against the Stone που κυκλοφόρησε το 2013, και με το κομμάτι Wanna Be On Your Mind σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 5 λεπτά μετά τις 3 μεσημεράκι Παρασκευής 9 Οκτωβρίου. Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Λουκία Σούπουλη συνεχίζει με λόγια και μουσικές μέχρι τις 4. Καλώς ήρθατε κι εσείς που μόλις συντονιστήκατε. Καλησπέρα σε όλους.

Μπόμπο και Joy Crooks, Always on Your Side και Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Ήδη ανταλλάσσουμε τα γραπτά μας μηνύματα μέσα από το Viber του σταθμού. Είναι γνωστό αυτό, Κόσμος Radio, δύο λέξεις με K. Έτσι βρίσκεται την παρέα μας και τα λέμε εκτός αέρα. Βρετανική down tempo το προηγούμενο, γαλλική trip hop τώρα. Από το μακρινό 2000 εις Πορτοκάντες.

Ντάντο, οι Sport Ocantes εδώ στον κόσμο 93,6 και το Half No Jazz Club ανοίγει τις πόρτες του για 46η σεζόν, συνεχίζοντας μια μακρά διαδρομή που το έχει καθιερώσει ως σημείο αναφοράς για την jazz αλλά και για τη live μουσική στην Αθήνα. Τη νέα του σεζόν εγκαινιάζει με έναν καλλιτέχνη διεθνούς ακτινοβολίας, τον επί δύο συνεχόμενες χρονιές υποψήφιο για Grammy, βραζιλιάνο κιθαρίστα, συνθέτη και ενορχιστρωτή, τον Τσίκο Πινιέρο, ο οποίος έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα μαζί με το εξαιρετικό κουαρτέτο του, και μαζί του στην μπάντα ένας από τους κορυφαίους πιανίστες της Νέας Υόρκης, ο Χίλιο Άλβες. Από την Παρασκευή λοιπόν 9 έως και τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου η βραζιλιάνικη μουσική παράδοση συναντά τη jazz αλλά και την κλασική μουσική σε μια έναρξη αντάξια της ιστορίας του Half No Jazz Club. Αν μπείτε στο Instagram του Κόσμος, Κόσμος 936, εκεί θα βρείτε και θα διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για αυτό το live του Τσίκο Πινιέρο για το live της Κυριακής. Κάντε ένα like, αφήστε και το σχόλιο σας και αυτομάτως συμμετέχετε στον διαγωνισμό.

Λίγο πριν ακούσαμε το Restless Heart του Jonathan Jeremiah από το album Horsepower for the Streets. Το κομμάτι που μόλις έφυγε από τον αέρα μας ήταν του David Bowie βεβαίως, και μάλιστα από την πρώιμη καριέρα του από το 1968, In the Heat of the Morning. Υπέροχος Curtis Harding, για τη συνέχεια αυτός από το 2018 ακούμε το Where We Are.

Where we are, Curtis Harding, 26 λεπτά μετά τις 3. Πάμε να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο με τις Woomax Sisters και αυτό το φανταστικό κομμάτι με τίτλο All Around, όπως είναι και ο τίτλος του debut του άλμπουμ τους. Αμέσως μετά θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσουμε ειδήσεις σε τίτλους και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά και μέχρι τις 4 στην παρέα σας. Είναι η Λουκία Σούπουλη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ευρωπαϊκό πράσινο φως αποκλειστικά για την Ελλάδα στη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα είναι μια ισχυρή και αξιόπιστη χώρα που θέτει στόχους, τους πετυχαίνει και πρωταγωνιστεί στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων, τονίζει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Στο 5% ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο. Σταθεροποιητικά οι τιμές των τροφίμων, μεγάλη αύξηση στα ενεργειακά προϊόντα σύμφωνα με την Ελστάτ. Προσωρινή αναστολή των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι αλληλείς. Αναμένουν τις κυβερνητικές εξαγγελίες των επόμενων ημερών. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται δύο εργαζόμενοι μετά από εργατικό ατύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Ένας ακόμη εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρύτερα. Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών για την υπόθεση Μαζονάκη με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Η βράβευση της Νάβη Πιλάη για τον Νόμπελ Ειρήνης νομιμοποιεί το αντιισραηλινό μίσος, υποστηρίζει το Ισραήλ. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, τα δυτικά υπηρωτικά και στα ορεινά της Κρήτης. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Κόσμος 93,6. Κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε

Τέταρτο και τελευταίο ημερό της σημερινής εκπομπής. Ξεκινήσαμε με την ορχιστρική εκπληκτική εκτέλεση των Parlor Green στο Τζολίν της Dolly Parton. Εδώ είχαμε τον Baby Huey και τους Baby Sitters, ένα κομμάτι που θεωρείται μνημείο της μαύρης μουσικής. Τεράστια επιρροή έχει αποτελέσει για μεταγενέστερους καλλιτέχνες, σύνθεση και του Curtis Mayfield, και την Παρασκευή, όπως σας έλεγα, 16 Οκτωβρίου στις 8:30 στο Φάρο, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, περιμένουμε live τον ανερχόμενο Γάλλο σόλμαν Τιουάγιο. Πάμε να τον ακούσουμε κιόλας από το τελευταίο του άλμπουμ. Ένα πολύ ωραίο και groovy κομμάτι με τίτλο Up for Soul.

Believe in miracles, οι CCC, οι απόλυτες κυρίαρχες της σύγχρονης disco-delic σκηνής, το γυναικείο τρίο από το Brooklyn και ένας ήχος που μοιάζει να έρχεται κατευθείαν από τη χρυσή εποχή της disco των 70's το σήμερα. Εδώ διασκεύασαν το κλασικό τραγούδι των Jackson Sisters, κομμάτι του 1973, και παραμένουμε εκεί κοντά 1975 με ένα oriental disco-funk διαμάντι που παραμένει αξεπέραστο μέχρι σήμερα. Ο Αλγερινός Αΐτ Μασλεγέν εδώ στο Ελφέν.

Pushing aside, pushing along, η Della Soul από το 2012 και μόλις 3 λεπτάκια πριν από τις 3, εδώ κάπου κλείνουμε εμείς για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και την επικοινωνία. Έρχεται Κωνσταντίνος Παατζόγλου σε πολύ λίγο για το επόμενο 2ωρο στην παρέα μας. Τα λέμε ξανά τη Δευτέρα το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Από τον Κώστα Γεωργακόπουλο που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλό απόγευμα σε όλους. Γεια χαρά!

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Εσείς που πάτε?
2: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
3: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Lab.
4: The Family Tapes.
5: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς στα μεσάνυχτα και για 2 ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
4: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2, το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
0: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Ιωσήφ Βάγκερ. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Ακριβώς αυτό στο ξεκίνημα της εκπομπής, το απόγευμα της Παρασκευής, που ο μήνας έχει 9. Παρασκευή και 9. Πάρα πολύ ωραίο. Ακούγεται αυτό. Λοιπόν, 7 λεπτά μετά από τις 4 ήρθαμε για να κάνουμε παρέα για το επόμενο 2ωρο, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας. Είναι ο Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο και ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου που σας μιλάει και βάζει τις μουσικές. Με αυτή τη διάθεση της Παρασκευής έρχεται ωραιότατο Σαββατοκύριακο και έχει και πολλά πράγματα να κάνει κανείς στην πόλη. Επίσης, βλέπω ωραίο καιρό. Και μου μπαίνουν ιδέες για εκδρομές.

For What It's Worth και Susan O'Neill με Valerie June, από εκείνα που ξεχωρίσαμε μέσα στο 2026. Και λέγαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι έρχεται πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο και ξεκινάει από σήμερα ουσιαστικά με το Borderline Festival που επιστρέφει για δεύτερη φορά μέσα στη χρονιά με ένα line-up πολύ ιδιαίτερο. Και κρατάει αυτό το πλουραλιστικό πνεύμα που έχει το φεστιβάλ, το συνδυάζει με τον χορό και με τον πειραματισμό και έχει και τις απαραίτητες φυσικά ισορροπίες. Όλα αυτά στο Onassis Ready απόψε, όπου θα φιλοξενηθούν και δύο θρύλοι που το αθηναϊκό κοινό αγαπά εδώ και χρόνια. Θα έχουμε λοιπόν ένα τετράωρο DJ set του Ricardo Villalobos και την ίδια ώρα σε άλλη σκηνή, στη δεύτερη σκηνή, θα είναι Nightmares on Walks. Τι να πρωτεπιλέξει κανείς. Θα έχει και Γιασμίν Χαμντάν και τη δική μας Στέλλα και Γιάν Βαν επίσης. And all my dreams were tyrants. I would squeeze. Borderline, λοιπόν.

Αυτό ακριβώς. Μη κορασώνει η ελπή που επέστρεψε. Με νέα δουλειά. Και η αλήθεια είναι ότι είχε εντάξει πολύ ωραία το world στοιχείο σε αυτό το τραγούδι και στον ήχο της. Songs of the birds like

Love and Hate, in a different time, Gabriels. Και είμαστε λίγο πριν από τις 4:30. Πάμε να μάθουμε τι τρέχει αυτή την ώρα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Μικρή διακοπή για ειδήσεις. Και επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Εδώ στους 93,6.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την επέκταση της ρήτρας διαφυγής αποκλειστικά για τη χώρα μας ενέκρινε η Κομισιόν. Υπολογίζεται ότι περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα δοθούν σε νέες επενδύσεις από εθνικούς πόρους και θα εξαιρεθούν από το όριο της αύξησης των καθαρών πρωτογενών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης. Το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου στη ραδιοφωνική του συνέντευξη στο Sky. Η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και διαπραγμάτευτα. Το μήνυμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, προς την Τουρκία από το Καστελόριζο. Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών για την υπόθεση Μαζονάκη με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Η βράβευση της Ναβί Πιλάι με τον Νόμπελ Ειρήνης νομιμοποιεί το αντιϊσραηλινό μίσος, υποστηρίζει το Ισραήλ. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, τα δυτικά υπηρωτικά και στα ορεινά της Κρήτης. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Radio.gr.

Αυτό ήταν το Monster από Ρούτι και είμαστε 39 λεπτά μετά από τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής στο Κόσμος 93,6. Έχει χθες ένα πολύ ωραίο και πάρα πολύ ενδιαφέρον και ολοκληρωμένο, το λέει κανείς, ρεπορτάζ στο lifeo.gr, Ντίνα Καράτζιου, σχετικά με τα στρώματα που πετάμε στους δρόμους. Και έχει κάνει μεγάλη ανάλυση και αρκετές συνεντεύξεις και έχει βρει διάφορα πράγματα που αξίζει τον κόπο κανείς να δει και να διαβάσει και σε σχέση με το νομοθετικό πλαίσιο, αλλά και με το πώς λειτουργεί η ανακύκλωση. Αλλά στέκομαι στο εξής, σε αυτό που λέει, ότι τα πεταμένα στρώματα είναι μια συνηθισμένη εικόνα στην καθημερινότητα της Αθήνας. Τα βλέπουμε δίπλα στους κάδους, έξω από πολυκατοικίες, να περιορίζουν ακόμη περισσότερο τον λιγοστό χώρο που απομένει για τους πεζούς στα στενά και ταλαιπωρημένα πεζοδρόμια της πόλης. Ένας διανομέας που περνά μεγάλο μέρος της ημέρας πάνω στη μηχανή και διασχίζει καθημερινά διαφορετικές γειτονιές. Τους έλεγε στους ανθρώπους που έκαναν το ρεπορτάζ ότι τον τελευταίο καιρό, το τελευταίο περίπου 1,5 χρόνο, βλέπει πολύ περισσότερα πεταμένα στρώματα στις διαδρομές του. Και φυσικά συμπληρώνει και σημειώνει ότι μέρος του προβλήματος είναι ασφαλώς και η αυθαίρετη απόρριψη. Και φτάσαμε σε αυτό που ήθελα να σας πω. Πολίτες κατεβάζουν, λέει, ένα στρώμα ή άλλο ογκώδες αντικείμενο στο πεζοδρόμιο, χωρίς να έχουν προηγουμένως ενημερώσει τον Δήμο. Στην Αθήνα, ο Δημότης πρέπει να επικοινωνήσει με τον Δήμο ώστε να προγραμματιστεί η παραλαβή, και όπως δείχνει η καθημερινή εικόνα της πόλης, αρκετοί είναι αυτοί που δεν το κάνουν, όχι μόνο στο Δήμο Αθηναίων και σε άλλους Δήμους συμβαίνει. Και είναι πολύ συχνό αυτό το φαινόμενο. Στη δική μου γειτονιά, που δεν είναι στην Αθήνα, υπάρχει μια γωνία στην οποία όλοι μα όλοι κάτι θα αφήσουν. Και ειδικά τον τελευταίο καιρό που βλέπεις ότι πολλά σπίτια ανακαινίζονται, αλλάζουν χρήση διάφοροι χώροι. Παλιά έπιπλα, παλιά αντικείμενα τα αφήνουν εκεί και νομίζω ότι πρέπει να περάσει ο Δήμος, να αντιληφθούν οι υπηρεσίες του Δήμου ότι υπάρχουν αντικείμενα, γιατί δεν ειδοποιούν. Και νομίζω ότι έχουμε και εμείς κάπως την ευθύνη μας αυτό, στο ποια πόλη θέλουμε, σε ποια πόλη θέλουμε να ζούμε και πώς πρέπει να είναι η πόλη μας.

Το βλέπεις τα απλά πράγματα έτσι κι αλλιώς. Στο ποτσίγαρο που θα ρίξει κάποιος κάτω, ακόμα στο 2026. Νομίζω ότι δεν αγαπάμε το δημόσιο χώρο όσο θα έπρεπε. Δεν τον προσέχουμε, αλλά είναι δικός μας. Εμείς ζούμε σε αυτόν.

Καλή συνάντηση αυτή η Γαλλία. Μάλι, Αϊτή, David Walters, Μπαλακέ Σισόκο και Βενσάν Σεγκάλ. Τρία χρόνια πριν. Και έχετε δίκιο για το σχόλιο για τη μοναξιά που μας στέλνετε. 2-10-6-06-64-29 χτυπάει κατευθείαν στο στούντιο Κόσμος 936 για να μας βρείτε στα social, να μαθαίνετε τα νέα μας, να παίρνετε μέρος και σε διαγωνισμούς που τρέχουν, και περιμένουμε γραπτά μηνύματα και σχόλια επίσης στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio, έτσι θα μας εντοπίσετε.

Santa Fe Beirut από το The Riptide και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5. Ραφαήλ Μελετέας, Someone Else. Από τις αδυναμίες μας. Πάμε για φινάλε πρώτης ώρας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου στο Gazzard Main Stage. 100 χρόνια John Coltrane, το πνεύμα του, ο ήχος του. Μια βραδιά αφιερωμένη στον θρύλο της jazz. James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου, Gazzard Main Stage. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazzard.gr.
4: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα? Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της Antenna.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Jalin and Conda, if you don't want my love. Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Λοιπόν, 4 λεπτά μετά από τις 5 επιστρέψαμε για τη δεύτερη μας ώρα στο απόγευμα της Παρασκευής. Ωραιότατο, καλοκαιρινό σχεδόν απόγευμα Παρασκευής, το λες. Και είμαστε στις 9 του Οκτώβρη. Ο μήνας έχει 9. Λοιπόν, μέχρι τις 6 παρέα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. 2-10-6-06-64-29 για να συναντιόμαστε εκτός αέρα. Και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα να ανοίξετε τώρα τα ραδιόφωνά σας.

CTK και το Strange Things από το 2018. Ένα από τα κλασικά πια, μπορεί να πει κανείς, κόσμος τραγούδια σε αυτά τα 25 χρόνια που γιορτάζει ο κόσμος αυτό τον Οκτώβριο. Και το Σαββατοκύριακο, αν έχω μετρήσει σωστά, έχουμε 7 θεατρικές πρεμιέρες. Έχουμε και τη Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα του Σταμάτη Κραουνάκη που παρουσιάζεται στον ελληνικό κόσμο με την Ελένη Ουζουνίδου. Έχουμε το Ενοικιάζεται της Νεφέλης Μεϊστράλη που ανεβαίνει στο μικρό χώρο στη σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη από αύριο. Μια καυστική κωμωδία για τα διέξοδα της στεγαστικής κρίσης. Έχουμε το Θέλω να σου κρατάω το χέρι του Τάσου Ιορδανίδη που παρουσιάζεται στο Αλφαλινέως Φωτίου στη σκηνοθεσία της Θάλιας Ματίκα με τον ίδιο και τη Θάλια Ματίκα. Ένα ανθρώπινο ντουέτο για τις σχέσεις, τις φοβίες και τη συντροφικότητα. Ανεβαίνει από αύριο η Πλεξούδα στο θέατρο Μεταξουργείο σε σκηνοθεσία της Εμιλίας Ψηλάντη, η οποία έχει πρωταγωνιστεί μαζί με την Νίκη Παλικαράκη και την Ευγενία Αποστόλου σε αυτή τη συγκινητική ιστορία για τη γυναική αλληλεγγύη και τη δύναμη της θέλησης. Έχουμε την παράσταση «Οι Κάλπιδες» του Στρατή Καρά που παρουσιάζονται στο θέατρο Όλβιο σε σκηνοθεσία Βασίλη Ασλανίδη. Τι άλλο, έχουμε τον Έμπορο της Βενετίας στο θέατρο 104 από αύριο και από μεθαύριο την κανονική ημέρα της Κατερίνας Γιαννάκου που ανεβαίνει στο θέατρο Έργων σε σκηνοθεσία του Σωτήρη Τσαφούλια με την Ευαγγελία Μουμούρη. Αυτός ο μονόλογος για τις αόρατες τραγωδίες της διπλανής πόρτας.

0: liquid spirit.
1: Gregory Porter, Liquid Spirit. Και με καινούριο από Trover από την Αυστραλία, λέω να πάμε για τις 5:30 για τις ειδήσεις. Κόμμα Λαγαντιό. Like on the radio.
2: Rien que de la musique.
1: Brigitte Fontaine.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νεκρός ο ένας από τους δύο σοβαρά τραυματίες του εργατικού ατυχήματος στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Κρίσιμη η κατάσταση της υγείας και του δεύτερου τραυματία, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. Προσήχθη ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου, στο οποίο ανήκαν οι εργαζόμενοι. Η Κομισιόν ενέκρινε την επέκταση της ρήτρας διαφυγής αποκλειστικά για τη χώρα μας. Περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα δοθούν σε νέες επενδύσεις από εθνικούς πόρους και θα εξαιρεθούν από το όριο της αύξησης των καθαρών πρωτογενών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης. Το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου στη ραδιοφωνική του συνέντευξη στο Sky. Αδιαπραγμάτευτη η εθνική κυριαρχία σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, το μήνυμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη προς την Τουρκία από το Καστελόριζο. Εκτός λειτουργίας το μετρό της Θεσσαλονίκης, δεν διεξάγεται κανένα δρομολόγιο σε όλο το μήκος της γραμμής και στις δύο τροχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει βλάβη σε κάποιο σύστημα. Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας για τη μείωση κατά 50% των εξαγωγών κινέζικων υβριδικών οχημάτων και των δασμών στα ευρωπαϊκά προϊόντα, όπως ανακοίνωσε ο Επίτροπος Εμπορίου. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και στα ορεινά της Κρήτης. Έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
3: James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου στο Gazzard Main Stage. 100 χρόνια John Coltrane, το πνεύμα του, ο ήχος του. Μια βραδιά αφιερωμένη στον θρύλο της jazz. James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου, Gazzarte Main Stage. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazzarte.gr.
2: 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ροζή και το εξίστε ο Μαβός εδώ στο κόσμο 93,6. 24 λεπτά έχουμε ακόμα μπροστά μας, είμαστε στην τελική ευθεία και σήμερα για το απόγευμα της Παρασκευής και τελευταία εκπομπή της εβδομάδας από Δευτέρα πάλι, και θέλω να σας πω, να σας θυμίσω μάλλον, γιατί το ακούτε και φαντάζομαι το ξέρετε, για αυτό το τριήμερο τη γιορτή του κόσμου μας που έρχεται στις 16, 17 και 18 Οκτωβρίου με ελεύθερη είσοδο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ο κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια και έχει ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο τριήμερο φεστιβάλ με αφορμή λοιπόν τη συμπλήρωση αυτών των 25 χρόνων on air. Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και ο κόσμος μας καλούν για τρεις ημέρες στο φάρο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, στο Φάληρο, την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή 16, 17 και 18 Οκτωβρίου, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή. Οπότε ετοιμαστείτε. Η είσοδο σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη. Για τις δύο συναυλίες όμως θα χρειαστείτε δελτία εισόδου μέσω more.com. Εκεί μπείτε να κλείσετε το εισιτήριό σας. Και έχουμε τριήμερο Radio Sounds Festival. Μια μεγάλη λοιπόν ραδιοφωνική και μουσική γιορτή. Οι εκπομπές θα μεταδίδονται live από το Κέντρο Πολιτισμού, όπως και οι συναυλίες των Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, και καθημερινά η παραγωγή του σταθμού αλλά και οι καλεσμένοι θα κάνουν DJ sets. Και Παρασκευή 16 Οκτωβρίου έχουμε live με τον Γάλλο Soulman TYO που έρχεται για πρώτη φορά στη χώρα μας. Το Σάββατο θα υπάρχει αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση AI or not AI με καλλιτέχνες και εκπροσώπους του ραδιοφώνου και του κόσμου της μουσικής, και μετά θα ακολουθήσει και ένα back-to-back party από τους παραγωγούς του σταθμού. Εκεί θα είμαστε και εμείς, ελάτε να χορέψουμε, σας περιμένω. Και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου έχουμε το ακουστικό radio show της Ιμάνη με τη συνοδεία ενός μουσικού και τη συναυλία της Αλκιόνης και το συγκρότημά της που θα μας παρουσιάσουν αγαπημένα τραγούδια που έχουμε γνωρίσει και έχουμε λατρέψει μέσα από τις συχνότητες του ραδιοφώνου. 25 χρόνια λοιπόν κόσμος και το γιορτάζουμε το επόμενο τριήμερο, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου με ελεύθερη είσοδο, σε μια εβδομάδα δηλαδή. Πω πω, πέρασε ο καιρός. Με αυτό εδώ περιμένουμε πώς και πώς να το ακούσουμε live. I've got to travel alone, TYO.

είχε και το Somebody That I Used To Know από τα πολύ πολύ αγαπημένα και εκείνα τα τραγούδια που κρατάνε πολύ στο χρόνο και ανεξίτηλα μάλλον στο χρόνο. Και επειδή ρωτάτε, στο more.com θα βρείτε δελτία εισόδου για το φεστιβάλ του Κόσμος για τις δύο αυτές μέρες που είναι οι συναυλίες, γιατί διαφορετικά η είσοδος είναι ελεύθερη και την Παρασκευή δηλαδή για τον TYO και για την Κυριακή για την Ιμάνη και την Αλκιόνη. More.com, εκεί είναι τα δελτία εισόδου. Αν πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Radio Sounds θα σας το βγάλει και θα κάνετε κλικ για να κρατήσετε τη θέση σας.

ωραία πολυατμοσφαιρική επιστροφή για Αν Μπρουν και το Hold Me. Αυτό μας το θυμήσατε εσείς. Τι εποχή και εκείνη που το ακούγαμε. Καταλάβατε φυσικά, μη μου χαίρε. Και φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία και τα μηνύματα και την επαφή.

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Θα γνωριστούμε από κοντά, όπως μας γράφετε.

Ήταν ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο για τις διόρες που πέρασαν. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζογλής στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά.

0: James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου στο Gazard Main Stage. 100 χρόνια John Coltrane, το πνεύμα του, ο ήχος του. Μια βραδιά αφιερωμένη στον θρύλο της jazz. James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου, Gazard Main Stage. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazard.gr.
1: 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινήλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινήλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Imani. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κοντάκτχοφ. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτχοφ. Στους κήπους.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Tide is high. Ακούσαμε το Orchestra Baobab στο Άννα Μαρία στο 2026. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε εδώ στον κόσμο. Με τέτοια θερμοκρασία. Παίρνουμε παράταση μέχρι να έρθει ο χειμώνας. Καλοκαιρινό το φθινόπωρο. Κλάουδια Μάτωλα σε μικρόφωνο, μουσικές, ένα road trip μουσικό. Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του.

τρόπος επικοινωνίας. Μιλάμε εκτός αέρα πάντα στο 2106-6694-29. Αυτό το τηλέφωνο επικοινωνίας. Πιο άμεσα, πιο γρήγορα. Διαδικτυακά μας ακούτε μέσα από το airteco.gr. Ένας ολόκληρος κόσμος, ο κόσμος του ραδιοφώνου. Όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, ο κόσμος ζωντανά, on demand, τα podcast. Ψηφιακά μέσα από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Και μηνύματα σε όλα τα social media. Και Viber. Βέβαια, αυτό είναι μια πολύ καλή ιδέα, γιατί διαβάζουμε τα μηνύματά σας κατευθείαν στο Viber και στο Messenger.

Grande Aquarius. Μάρο και Άννα Μούρα εδώ στον κόσμο. Απογευματάκι Παρασκευής 9 Οκτωβρίου. 9 Οκτωβρίου γεννήθηκε ένα αγόρι, ένας μουσικός. Που έγραψε

Μια μεγάλη ιστορία στη μουσική. Γεννήθηκε 9 Οκτωβρίου το 40 κατά τη διάρκεια ενός βομβαρδισμού της πόλης από τη Λιουφτβάφε στη Λίβερπουλ. Ο πατέρας του ήταν ναυτικός και η μητέρα του χορεύτρια σε τοπικά κλαμπ. Και μετά από το χωρισμό των γονιών του, μεγάλωσε στο σπίτι της αυστηρής θείας του και του άντρα της, που τον αγάπησαν σαν δικό του παιδί. Μεγαλώνοντας έγραψε μια ιστορία, δεν ήξερε ότι μια μέρα θα γίνει αυτός ο άνθρωπος που κανείς δεν θα ξεχάσει ποτέ. Ο Τζον Λένον.

Imagine, λοιπόν, ακούσαμε από τον Τζον Λένον που γεννήθηκε το 49 Οκτωβρίου αυτή τη μέρα. Έλεγε ο Τζορτζ Χάρισον ότι δεν ήταν ένας απλός άνθρωπος, ότι μπορεί να έγινε ένας μύθος, ένας θρύλος της μουσικής, αλλά ήταν, έλεγε ο Χάρισον, ότι ήταν ταυτόχρονα ένας απλός άνθρωπος, ταυτόχρονα ήταν ένας άγγελος που πραγματικά είχε μια έτσι υπερβατική περσόνα, και ταυτόχρονα ήταν και πολύ εριστικός. Δηλαδή είχε και κάτι που δεν του άρεσε του Τζορτζ Χάρισον, δηλαδή δεν ήταν ότι ήταν και πολύ κοντά με τον Τζον Λένον, τον αγαπούσα, λέει, πολύ, εννοείται, και κάναμε πολλά πράγματα μαζί. Έκαναν αυτό, έλειπε να μην τον αγαπάει, αλλά υπήρχε κάτι στην ποιότητά του που δεν τέριαζε τόσο πολύ στον Τζορτζ Χάρισον. Σε αντίθεση με τον Νικ Κέιβ που είπε την ατάκα, την ακομψιά του, εννοείται, εντάξει, πετάει πολλές ακομψιές ο Νικ Κέιβ που και που, έτσι, διάφορα άστοχα που κάνουν να αποκαλύπτουν λίγο πλευρές της προσωπικότητάς του, άθελά του, τις κάνει expose με τα λόγια που λέει. Έλεγε ότι δεν θυμάται τα υπόλοιπα ονόματα των Beatles, ότι η Γιώκο Όνο ένα καλό έκανε που τους χώρισε τους Beatles, γιατί πήραν, λέει, την πορεία τους και μετά έκαναν μεγαλύτερα πράγματα από ό,τι έκαναν μαζί. Μου δεν ισχύει αυτό. Δεν έκαναν μεγαλύτερα, τεράστια πράγματα έκαναν μαζί. Όταν ήταν οι Beatles παρέα, έδωσαν έμπνευση σε όλο τον πλανήτη, και ό,τι καλλιτέχνη ακολούθησε. Μέχρι και οι Pink Floyd έχουν επηρεάσει από τους Beatles. Το έχει πει σε συνέντευξή του ο David Gilmour. Αλλά το φοβερό είναι που είπε, η τοποθέτησή του η φοβερή, ότι ο Τζον Λένον και οι άλλοι τύποι που δεν θυμάται ο Νικ Κέιβ τα ονόματά τους, αλλά μπορούμε να του φρεσκάρουμε του Νικ Κέιβ τη μνήμη, αν πατήσουμε ένα play και θυμηθεί τι έχουν γράψει και οι υπόλοιποι Beatles, όπως ο Paul McCartney.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την επέκταση της ρήτρας διαφυγής αποκλειστικά για τη χώρα μας ενέκρινε το ECOFIN. Περίπου 1 δισευρώ θα δοθούν σε νέες επενδύσεις από εθνικούς πόρους και θα εξαιρεθούν από το όριο της αύξησης των καθαρών πρωτογενών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης. Το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Αδιαπραγμάτευτη εθνική κυριαρχία σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, το μήνυμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη προς την Τουρκία από το Καστελόριζο. Νεκρός ο ένας από τους δύο σοβαρά τραυματίες του εργατικού δυστυχήματος στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Κρίσιμη κατάσταση της υγείας του δεύτερου τραυματία σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας. Για την υπόθεση προσήχθη ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου στο οποίο ανήκαν οι εργαζόμενοι. Σε δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των κατηγορούμενων γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, προχώρησε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Πάνω από 35 κιλά κοκαίνη και 312 κιλά κάναβη κατασχέθηκαν στην Αττική. Τρεις συλλήψεις. Σε εξέλιξη βρίσκονται τεχνικοί έλεγχοι και ενέργειες αποκατάστασης για την επαναλειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης. Για τεχνικούς λόγους η λειτουργία του μετρό έχει ανασταλεί προσωρινά σε ολόκληρο το μήκος της γραμμής. Δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια σύμφωνα με την εταιρεία. Σε κλειώδια δηλώσεων οι Βρυξέλλες κατά της πολιτικής λιτότητας της κυβέρνησης σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ μαυροφορεμένων νεαρών και αστυνομικών δυνάμεων. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και στα ορεινά της Κρήτης. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στο δελτίο στις 8. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχοού.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: James Carter Organ Trio. 3η 13 Οκτωβρίου στο Gazzard Main Stage. 100 χρόνια John Coltrane. Το πνεύμα του. Ο ήχος του. Μια βραδιά αφιερωμένη στον θρύλο της jazz. James Carter Organ Trio. 3η 13 Οκτωβρίου. Gazzarte Main Stage. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazzarte.gr.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ James G από τη Βρετανία. Κόσμος Radio.gr.

Side, Bonobo και Joy Crux σε αυτό το νέο single. 7 παρα 25 είναι. Είναι Παρασκευή, είναι καλοκαιρινή κάπως η κατάσταση. Παρέα θα είμαστε μέχρι τις 8 όπως κάθε απόγευμα. Ένα road trip μουσικό. Κλάουντια Μάτολα θα είναι στο μικρόφωνο στις μουσικές. Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου. Και τα ωραία, τα νέα, τα έχετε ακούσει περισσότεροι. Σε περίπτωση εσείς που συντονιστήκατε τώρα και δεν έχετε μάθει ότι κλείνουμε 25 χρόνια εδώ στον κόσμο και θα γίνει ένα ωραίο φεστιβάλ τριήμερο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου θα γνωρίσουμε τον Τιουάιο, γιατί θα παίξει live η Μανή, θα παίξει μαζί με μια κιθάρα ή η Αλκιόνη, θα γίνουν συζητήσεις για το AI με μουσικούς, με καλλιτέχνες, DJ sets, βινίλια, παραγωγή του κόσμου, όλοι εσείς. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ομορφιές πολλές μαζεμένες. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου. Δεν κανονίζεις κάτι άλλο, τίποτε. Γιατί είναι πιασμένη θέση να έρθεις στην τριήμερη γιορτή. Τιουάιο, για να τον ακούσουμε. Dark Skies.

Más que nada, Sergio Mendes και Black Eyed Peas, Κόσμος 93,6. Ψηφιακά ακούτε μέσα από τους δέκτες τηλεροσίας σας, διαδικτυακά rteco.gr και στο κινητό application μαζί σου. Τα μηνύματά σου τα διαβάζουμε σε Viber Messenger. Α, στο Messenger, στα social media. Αν ακολουθείς σελίδες μας στα social media, μπορείς να πάρεις μέρος και σε διαγωνισμούς που τρέχουν. Θέατρο, κινηματογράφος, πολύ όμορφα πράγματα και μουσικές. Για να κοιτάξεις να δεις.

Shades and a tracksuit. Dr. L. Mike Ladd στον αέρα μας εδώ στον κόσμο. Ιρλανδία και Γαλλία σε αυτό το single για το 2026. Και το έχουμε πει, ήταν μια χρονιά, ήταν λέω γιατί φεύγει, έτσι τι έχει, Οκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος. Εντάξει, έχουμε ένα 2,5 μήνες. 2,5 μήνες και φθινόπωρο ένας. Εκτός και αν πέσουμε κατευθείαν στο χειμώνα. Βροχές θα δούμε τις επόμενες μέρες και από το θερμοκρασίας. Οι Womack Sisters κάνουν την έκπληξή τους με ένα πάρα πολύ όμορφο άλμπουμ, με τον ήχο από τα παλιά, με το vintage ήχο τους. All around θα ακούσουμε τις ανεψιές του Bobby Womack και γονές του Sam Cooke. Α, είναι και Παγκόσμια ημέρα αυγού σήμερα. Δεν ξέρω, μη χτάει ο Μπάμπης του Κάρους. Δεν ξέρω τι μπορεί να το κάνει κάποιος αυτό, να την Παγκόσμια μέρα αυγού. Να φάει αυγά. Αν δεν ήξερες τι να φας δηλαδή, και σκεφτώσου τι να μαγειρέψω, αυγά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου στο Gazzard Main Stage. 100 χρόνια John Coltrane, το πνεύμα του, ο ήχος του. Μια βραδιά αφιερωμένη στον θρύλο της jazz. James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου, Gazzard Main Stage. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazzard.gr.
0: 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Slow and Trembling Low, Bo, Hans von Schneengelo. Δεν το λες και πολύ καλλιτεχνικό το όνομα, τουλάχιστον για την Ελλάδα. Παρασκευή είναι, Σαββατοκύριακο έρχεται μπροστά μας με καιρό ανοιξιάτικο ή προς το τέλος του καλοκαιριού. Λίγο μετά τις 7, Κόσμος 93,6, Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο μου και σε ένα road trip μουσικό. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο μας. Έρχεται τριήμερο φοβερό στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, γιατί ο κόσμος γιορτάζει 25 του χρόνια.

Give me one reason, Ian Muller. Το Eddie Tracy Chapman. Η Καναδή συγγραφέα Σαν Κάρσον τιμήθηκε με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας για το θαραλέο και βρηματικό της έργο. Η ίδια είπε: είναι τρελό, λέει, δεν το πιστεύω. Η Αν Κάρσον, ποιήτρια, δοκιμιογράφος, μεταφράστρια, είναι γνωστή για την γραφή της που κινείται ανάμεσα σε διαφορετικά λογοτεχνικά είδη, συνδυάζοντας συχνά την ποίηση με την πρόζα. Η μεγάλη αναγνώριση ήρθε με το μυθιστόρημα Autobiography of Red, που συνδυάζει την ελληνική μυθολογία με σύγχρονη αφήγηση, και το 2001 έγινε και η πρώτη γυναίκα που κέρδισε το βραβείο T.S. Eliot. Βέβαια, σε μια συνέντευξή της που είδα το πρωί από το New Yorker, είπε ότι τη ρώτησε η δημοσιογράφος ότι έχετε κάποιο σύγχρονο βιβλίο, κάτι που διαβάζατε φέτος αυτή τη χρονιά πρόσφατα να προτείνετε, και λέει όχι, δεν διαβάζω, λέει, καινούρια βιβλία. Είμαι κλάσισιστ, όπως το είπε μου. Διαβάζω μόνο κλασικά έργα. Έτσι είναι, 500 από Χριστού. Δηλαδή προτείνει την Οδύσσια 2.500 χρόνια πίσω. Με αυτή τη λογική δεν αφήνει και με αυτή την πρόταση χώρο. Είναι και εμείς να πούμε, να διαβάσουμε και εμείς ξανά την Οδύσσια. Άλλες δύο φορές να μην διαβάσουμε το δικό της, που κέρδισε και Νόμπελ. Είναι αυτή από τις άβολες στιγμές στις συνεντεύξεις. Μετά την ερώτηση αν έχει κρατήσει κάποια συμβουλή που της έχει δώσει κάποιος για τη συγγραφή, είπε όχι, δεν ρωτάει κανέναν τίποτε. Δίνει μόνο συμβουλές, δεν παίρνει. Είναι ωραία αυτά, είναι ωραίες στιγμές, ωραίες στιγμές. Σου παίρνει λίγη ώρα να τις διαχειριστείς.

Λέκον το ρίδιο τροβαή. Έχουμε βέβαια, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Ο Νικ Κέιβ λέει τις φοβερές του ατάκες. Έχουμε την Τζόνι Μίτσελ που δεν έχει αφήσει καλλιτέχνη όρθιο. Έχει κράξει από τη Μαντόνα, τον Μπομπ Ντίλαν, ό,τι κινείται. Τον Μόρισε τον ξέρουμε ότι το έχει αυτό το χουί. Λέει τα διαφορά του. Και ο Νόελ Γκάλαχερ εννοείται. Δηλαδή το έχουν κερδίσει. Το έχουν κερδίσει. Νόελ Γκάλαχερ το κάνουν πάντα. Η Τζόνι Μίτσελ είναι καινούριο. Τώρα είναι καινούριο χόμπι αυτό. Αλλά ο Νόελ Γκάλαχερ τον Οίσιο το έχει κερδίσει χρόνια αυτό. Έχει πει τα χίλια μέρια, δηλαδή έχει πει τόσα που πλέον δεν περνάνε από το ένα αυτό και βγαίνουν από το άλλο. Δεν σου κάνει εντύπωση. Ο Πολ Βέλερ, ο Νόελ Γκάλαχερ και ο Μόρισεϊ είναι αυτή η τριάδα που δεν έχουν αφήσει κανένα καλλιτέχνη όρθιο. Αλλά τώρα και ο Keith Richards ακολουθεί, φοβερός, όλα τα έχει πει. Έχει βγάλει όλες τις μπάντες άχρηστες, κανένας μουσικός δεν αξίζει. Αλλά τώρα το έφτασε σε άλλα levels. Τώρα κράζει το Mick Jagger. Λέει ότι ο Mick Jagger είναι ένα τίποτα χωρίς τους Rolling Stones. Αν δεν είναι limits. Αν δεν είναι ο Mick Jagger με τους Rolling Stones, δεν μπορεί, λέει. Είναι θεότητα ο Keith Richards. Και το Mick Jagger άχρηστο τον έβγαλε.

Angels, Wax Poetic, Nora Jones, Κόσμος 93,6 που μπορείς να ακούς διαδικτυακά μέσα από το airteco.gr και σε application στο κινητό σου. Όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας ζωντανά και on demand. Με ένα κλικ βρίσκεσαι σε ένα ραδιοφωνικό πλανήτη και μπορείς να ακούσεις ό,τι θέλεις.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: James Carter Organ Trio. 3η 13 Οκτωβρίου στο Gazzarte Main Stage. 100 χρόνια John Coltrane. Το πνεύμα του. Ο ήχος του. Μια βραδιά αφιερωμένη στον θρύλο της jazz. James Carter Organ Trio. 3η 13 Οκτωβρίου. Gazzarte Main Stage. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazzarte.gr.
3: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα στην Ερτένα.
4: Κόσμος 93,6.

You are the sunshine of my life, λέω Stevie Wonder. 8:25 είναι Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου, ο κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας, κόσμος, και γιορτάζουμε τα 25 χρόνια σε μια πολύ ωραία γιορτή, σε ένα τρίμερο φεστιβάλ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά και τα λέμε και καθημερινά για το πόσο όμορφα πράγματα θα γίνουν αυτές τις τρεις μέρες, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου, που δεν θα κανονίσει τίποτα γιατί θα είσαι στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο μας, Κλάουντια Μάτο λένε στο μικρόφωνο και τις μουσικές για λίγο ακόμη. Η παρέα, το σημαντικότερο πράγμα, αυτό λέει και έρευνα που διαβάζω, ότι μια μελέτη που δημοσιεύτηκε φέτος έδειξε ότι οι κοινωνικές συνδέσεις επιβραδύνουν τη βιολογική γύρανση του εγκεφάλου ανεξάρτητα από τη γυμναστική και τη διατροφή, έτσι, τα γονίδια. Ο μοναχικός εγκέφαλος γυρνά πιο γρήγορα. Οι φίλοι, οι παρέες, οι σχέσεις που έχουμε με τους ανθρώπους είναι πολύ σημαντικές. Περισσότερο από όσο νομίζουμε, η μοναξιά κάνει κακό. Παρέα όλα είναι πιο όμορφα. Και μπήκαμε σε μια εποχή που κάπως γίνεται πιο δύσκολη πίστα αυτό.

Η LP. LP με καινούριο άλμπουμ. Ακούσαμε το Mi Corazón και η Brandy Clark. Έγραψε ένα καινούριο άλμπουμ, βγήκε ένα single, το American Roots, τώρα στο 2026. Έχει και τα γενέθλιά της σήμερα. Κλείνει τα 51. Έχει 13 υποψηφιότητες στα βραβεία Grammy. Έχει γράψει τραγούδια σε πολλούς καλλιτέχνες και στην Casey Musgraves έχει γράψει τραγούδια. Έχουν ηχογραφηθεί δικά της τραγούδια και από την Reba McEntire, από την Casey Musgraves. Έκανε τον ντεπούτο της ως solo artist το 2013, κέρδισε και στα CMA το 15 Artist of the Year, όχι Artist of the Year, το 15 είχε πάρει το καλύτερο νέο καλλιτέχνη το βραβείο. Brandy Clark έχει συνεργαστεί με τα μεγάλα ονόματα. Country και βγήκε τελικά μπροστά και ίδια με τα δικά της τραγούδια. American Roots. Χρόνια πολλά στην Brandy Clark.

Μπόσα Κουμπάνα, Ελοζαφύρος, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Είναι Παρασκευή, Σαββατοκύριακο έρχεται και από ό,τι φαίνεται είναι καλοκαιρινό. Είναι ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο, αν και θα υπάρχουν και βροχούλες, αυτά διαβάζω. Άννα Κάρλα Μάζα, Κοράντσον, Σιτομίο. Στην Κούβα θα βρεθούμε μουσικά.

Κόρεσον σι το μείο, ανακαλαμάζα στην Κούβα. Βρεθήκαμε από Κούβα, Βραζιλία. Και what's going on, βραζιλιάνικο. What's going on, Παύλο Ρικάρδο και Σέου Ζόρζι.

Bon. What's going on, δηλαδή. Πολύ Ρικάρντο, Σέου Ζόρζη, Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Κώστας Γεωργακόπουλος φρόντιζε τον ήχο μας, Κλάουδια Μάτο λένε στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ένα road trip μουσικό, Πέτρος Αδάμα ακολουθεί και μετράμε τις μέρες, έτσι δεν είναι πολλές οι μέρες μέχρι το φεστιβάλ Κόσμος ή τη γιορτή για τα 25 χρόνια που ακούτε Κόσμος στα ραδιόφωνά σας. Θα το γιορτάσουμε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 16, 17 και 18 Οκτωβρίου με τη YO Live, με Ιμανή Live, με Αλκιόνι Live, με Βινίλια, με DJ Sets, με συζητήσεις για το AI από καλλιτέχνες. Θα είμαστε και όλη μέρα στο Σταύρος Νιάρχος. Όμορφες μέρες θα είναι και θα γιορτάσουμε να ακούσουμε και την Ιμανή, έτσι που θα παίξει live με μια κιθάρα. Θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές, έτσι. Δεν μπορείτε να κανονίσετε κάτι εκείνες τις μέρες. Γι' αυτό το λέμε από τώρα. 16, 17 και 18. Ιμανή. Wild World, μας λέει Ιμανή. Από το Voodoo Cello. Αυτό το άλμπουμ που είχε κάνει και με ιδιαίτερα live για αυτό το άλμπουμ. Θα τη δούμε την Ιμανή. Φιλιά πολλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα.

Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Έχεις 5 τραγούδια και μία ιστορία να πεις. Ο Κόσμος 93,6 σε προσκαλεί να γίνεις ραδιοφωνικός παραγωγός για ένα Σαββατοκύριακο. Συντονίσου στους 93,6 και γίνε ένας από τους τυχερούς ακροατές που θα ηχογραφήσουν τη δική τους εκπομπή το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στη γιορτή του Κόσμος 93,6 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ζήσε το ραδιόφωνο από την άλλη πλευρά του μικροφόνου. 25 χρόνια Κόσμος 93,6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 6 λεπτά μετά τις 8. Είναι Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Την άλλη Παρασκευή τέτοια ώρα, φίλες και φίλοι, ξέρετε που θα βρισκόμαστε. Στο Κέντρο Ίδρυμα Πολιτισμού, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Γιατί την άλλη εβδομάδα έχουμε πάρτι, 3 μέρες. Και φαντάζομαι τέτοια ώρα, δεν έχω δει ακριβώς το πρόγραμμα, να ξεκινάει την εμφάνισή του το live ο Τιουάιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, στον κόσμο, στο δικό μας κόσμο, στο δικό σας κόσμο που κλείνει 25 χρόνια φέτος. Καλώς ορίσατε και καλή ακρόαση.

Προς και μας αρέσει πάρα πολύ αυτή η κοπέλα. Μας έρχεται από την Βραζιλία, την 23χρονη Μαρή Φρός, που κάνει ιδιαίτερη αίσθηση και έκανε και μια μικρή περιοδία στην Ευρώπη, μάλιστα πριν από μερικές εβδομάδες. Λέγαμε νωρίτερα ότι τέτοια ώρα την άλλη εβδομάδα θα είναι ο Τιουάιο. Πάμε να ακούσουμε τον Τιουάιο και το Όστιν.

Αυτός λοιπόν είναι ο Τιουάιο. Να και μια ωραία ερώτηση που θα μπορούσαμε να κάναμε στο Τιουάιο όταν αν προλάβουμε και τον δούμε την ώρα που θα κάνουμε εκπομπή. Εκείνη την ώρα ο Τιουάιο θα είναι πάνω στην σκηνή και θα παρουσιάζει τα καινούργια του τραγούδια. Μάλιστα το Austin, όπως και γενικά το άλμπουμ του, είναι παραγωγή του Άντριαν Κεσάδα, τον Black Pumas. Και θα είμαι πραγματικά πολύ περίεργος να τον ρώταγα πώς είναι να συνεργάζεσαι με έναν άνθρωπο που ήταν κάποια στιγμή μαζί με τον Eric Burdon τα πρώτα ονόματα, όχι μόνο στο Austin, αλλά γενικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχαν τόσο μεγάλη απήχηση που φανταστείτε στο inauguration του Biden τους είχαν καλέσει για να τραγουδήσουν και να ερμηνεύσουν τραγούδια. Όλα αυτά λοιπόν για τον Τιουάιο που έρχεται πρώτη φορά στην Ελλάδα στο μεγάλο πάρτι, στη μεγάλη γιορτή που διοργανώνει ο κόσμος για όλους εσάς και για όλους εμάς, για τα 25 χρόνια του Κόσμος 93,6 και την γιορτή της μουσικής, την ραδιοφωνική, το Radio Sounds Festival όπως το έχουμε βαφτίσει φέτος. Την άλλη εβδομάδα λοιπόν, 8.30 βλέπω το πρόγραμμα, Παρασκευή λοιπόν 16 Οκτωβρίου, 8.30 ώρα, ο Τιουάιο θα βρεθεί πάνω στη σκηνή. Αυτό που είναι ωραίο όμως και τρέχουν διαγωνισμοί και στο Facebook και στο Instagram, γενικά στα social media, που μπορείτε να μπείτε να βλέπετε, γιατί υπάρχει η παράσταση Χώμα στο θέατρο Hood για τη Δευτέρα, υπάρχει η ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής. Το live του Τσίκο Πινέρο έχει τελειώσει προσκλήσεις. Το live του James Carter Organ Trio στον Καζάρτε. Το πιο ωραίο απ' όλα όμως από τους διαγωνισμούς, που ούτως ή άλλως αν κερδίσετε ενημερώνεστε πάντα με προσωπικό μήνυμα στο Instagram και στο Facebook, είναι ο διαγωνισμός για τους ακροατές του Κόσμος Γίνε Παραγωγός του Κόσμος για ένα Σαββατοκύριακο. Οι ακροατές λοιπόν, εσείς στέλνετε τις προτάσεις για εκπομπές στο email του Κόσμος μέχρι την Τετάρτη 14 του μήνα το μεσημέρι. Όσοι θα επιλεγούν θα ηχογραφήσουν τις εκπομπές τους 17 και 18 Οκτωβρίου στο στούντιο της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Και για να σας πω ποιο είναι το στούντιο της Εθνικής Βιβλιοθήκης, είναι ειδικά διαμορφωμένοι χώροι, τα RSFCC Studios, είναι ειδικά διαμορφωμένοι χώροι ηχογράφησης και δημιουργίας περιεχομένου που βρίσκονται στο ισόγειο της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, και έχουν ένα εξαιρετικό εξοπλισμό ηχογράφησης. Και εκεί λοιπόν γίνεται η ηχογράφηση, οι τρεις όσοι θα είστε ακροατές και θα κερδίσετε, θα ηχογραφήσετε εκπομπές για να γίνετε κι εσείς παραγωγός του Κόσμος για ένα Σαββατοκύριακο. Τι το πιο ωραίο, ο Μπόγκα Γιάρα.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Ακούτε τον κόσμο, κόσμος και κόσμος τζαζ από την τηλεόρασή σας και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Ό,τι τρέχει 24 ώρες το 24ωρο για τον κόσμο. Έχουμε Facebook, Instagram, είπαμε τρέχουν διαγωνισμοί. Καλησπέριζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio. Στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, καλησπέρες. Θα έρθετε και στο πάρτι, τρεις μέρες είναι και θα είναι από νωρίς. Ελάτε να γνωριστούμε, θα υπάρχει στούντιο, θα εκπέμπουμε εκπομπές καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδημα Σταύρος Νιάρχος. Έχουμε το Σάββατο πάρτι, έχουμε ένα ωραίο, υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία και μια κουβέντα που γίνεται ιδιαίτερα, πώς θα μπορούσα να την πω τώρα, έχει επηρεάσει γενικά τη μουσική βιομηχανία. Μιλάμε για το AI και θα ασχοληθούμε με το AI. Νομίζω ότι είναι ό,τι πιο επίκαιρο αυτή τη στιγμή υπάρχει, το AI για το, για το ραδιόφωνο και γενικά για την, για μας που ασχολούμαστε τέλος πάντων με τη μουσική, κατά πώς το AI ή όχι το AI επηρεάζει ή όχι ή πρέπει να μπαίνει. Θα μιλήσουν άνθρωποι που ξέρουν ιδιαίτερα αυτό το κομμάτι και άνθρωποι τη επαγγελματίες και παραγωγή και άνθρωποι γενικά από τη μουσική βιομηχανία, και θα έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα έχουμε DJ sets, θα έχουμε και pick-up για να παίξουμε βινήλια, θα έχουμε και την Ιμάνη την Κυριακή και την Αλκιόνη. Ωραία πράγματα, να έρθείτε να περάσουμε πάρα πολύ ωραία για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τα 25 χρόνια του ραδιοφώνου. Ακούσαμε νωρίτερα τον Burna Boy, ψέματα, ακούσαμε τον Ομπόγκαγιαρ που ούτως ή άλλως είναι Νιγηριανός. Πάμε να ακούσουμε τον Burna Boy συνεργασία με τον Σαμπούζι. Και τι και πώς και γιατί, και οι τρεις τους είναι από την Νιγηρία.

Αν το καλοσκεφτούμε, είναι τρεις διαφορετικές σχολές αυτή τη στιγμή οι τρεις Νιχηδιανοί που βρίσκονται στο μουσικό προσκήνιο τα τελευταία χρόνια. Ο Burna Boy είναι περισσότερο στην R&B μουσική και δραστηριοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Bonga Jar βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, κυρίως στο κομμάτι της soul και της R&B. Ο Σαμπούζι παίζει country, παίζει gospel, τραγουδάει φυσικά και R&B. Νομίζω ότι δεν υπάρχει μαύρος καλλιτέχνης καταρχήν που να μην έχει μέσα ότι σε όλη την R&B, θα έλεγα και την jazz κατ' επέκταση, αλλά και οι τρεις μαζί έρχονται από την Ιγυρία και βάζουν πάντα αυτό το συστατικό, αυτό το στοιχείο της μουσικής που έρχεται αφενός μεν από την Αφρική, αλλά το έχουν πάντα στο αίμα τους ανεξάρτητα αν έχουν γεννηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Μεγάλη Βρετανία. Όλα αυτά για τους τρεις Νιγηριανούς που αυτή τη στιγμή κάνουν διαιτεριέσεις στον κόσμο. Και αφού ήμασταν λίγο νωρίτερα στη Μεγάλη Βρετανία με τον Bonga Jar, θυμάμαι όταν μιλάγαμε με την Λουσέν την πρώτη φορά, την πρώτη συνέντευξη που είχα πάρει στη Λουσέν, μετά ήρθε εδώ, της μίλησε ο Λεωνίδας, κάναμε την πολύ ωραία παρουσίαση που μας χάρισε αυτά τα 13 τραγούδια όταν τα έπαιξε acoustic version στο στούντιο, στον πρώτο όροφο στην ΕΡΤ και τα παρουσίασε η ίδια σε ένα γιορτινό πρόγραμμα πέρυσι ακριβώς ανήμερα των Χριστουγέννων εδώ προς τιμή και χαρά όλων μας εδώ στο κόσμο. Συζητώντας τότε με τη Λουσέν και λέγαμε για τις επιρροές, για τη μουσική, για οτιδήποτε, ενώ η ίδια μας είπε, είχε πει τότε εδώ στην εκπομπή και για την jazz και για τη soul και για διάφορα, είχε έρθει η κουβέντα για τους Creedence Clearwater Revival και μου είπε εκείνη τη στιγμή, ναι, έχω διασκευάσει Creedence, το έχω ανεβάσει στο Spotify σε μια acoustic version πριν από χρόνια. Βέβαια επηρεασμένη και από τη soul.

Η πατρότητα του τραγουδιού προέρχεται, ο πατέρας του τραγουδιού είναι φυσικά ο Τζον Φόγκερτι, έτσι, το 1968, ήταν Δεκέμβριος Χριστούγεννα του 68, όταν είχε χογραφεί στο Proud Mary. Κάποιοι προτιμούν την εκτέλεση του Solomon Burke που βγήκε μερικούς μήνες αργότερα, κάποιοι άλλοι τον Ike και την Tina Turner που βγήκε στο Working Together το 71, σε μια εντελώς soul, gospel και πολύ ρυθμική εκτέλεση. Η ουσία είναι ότι το τραγούδι ούτως ή άλλως είναι αξεπέραστο, είναι ένα τραγούδι άρρηκτο, συνδεδεμένο τουλάχιστον για μένα με τους Creedence Clearwater Revival και τον Bayou Country όταν είχε βγει τότε. Ίσως είναι ένα, αυτό και το Cosmos Factory, τα καλύτερα άλμπουμ που είχαν βγάλει οι Creedence, και είναι ένα τραγούδι βέβαια που ακούγεται μέχρι και σήμερα τόσο φρέσκο και τόσο ωραίο, γιατί είναι πίσω από αυτό το τραγούδι υπάρχει μια εξαιρετική ιστορία. Με την Κάμπη Μορένο μέχρι τις 8.30 και επιστρέφουμε.

0: Κόσμος 93,6.
1: James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου στο Gazzarte Main Stage. 100 χρόνια John Coltrane, το πνεύμα του, ο ήχος του. Μια βραδιά αφιερωμένη στον θρύλο της jazz. James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου, Gazzarte Main Stage. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazzarte.gr.
2: Η Guo Guang Opera επιστρέφει στην Αθήνα με τη μαγευτική παράσταση «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Μια εντυπωσιακή παράσταση για ενήλικες και παιδιά με ελληνικούς υπέρτιτλους. Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Κωνσταντίνος Καζάκος, η Ιωάννα Πηλιχού και η Μικρή Ήριδα. Προσαρμογή σκηνοθεσίας Γιώτα Κονδουράκη. «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» Κυριακή 11 Οκτωβρίου για δύο μονοπαραστάσεις στο Οδείο Αθηνών.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτός είναι ο Μπονόμπο με την Joy Crooks και το Always On Your Side. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 36 λεπτά μετά τις 8. Είναι Παρασκευή, βράδυ 9 Οκτωβρίου και ωραία Παρασκευή, φίλες και φίλοι. Λέω ωραία με πολύ καθαρό καιρό, με ζέστη, ότι πρέπει να βγείτε και βόλτα να περάσετε όμορφα το Σαββατοκύριακο. Και άκουγα αυτό το τρέιλερ που έπαιζε τώρα στις 8.30 που είναι χορηγός και ο κόσμος, η πριγκίπισσα και η μαγική της Βεντάλια, αυτή την παιδική θεατρική παράσταση που παρουσιάζει η διάσημη Gogang Opera από την Ταϊβάν στο Οδείο Αθηνών την Κυριακή. Είναι, ξέρετε, μια παράσταση που συνδυάζει πολλά στοιχεία και της παραδοσιακής κινέζικης όπερας, της όπερας του Πεκίνου, με το σύγχρονο θέατρο, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα και με ακροβατικά, με πολεμικές τέχνες, με περίτεχνα κουστούμια. Και το λέω αυτό για ποιο λόγο, διότι αφενός με είναι μια εξαιρετική παράσταση, αφετέρου η Gogang Opera Company είναι ο μοναδικός εθνικός θίασος όπερας του Πεκίνου, της Ταϊβάν, και λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού της χώρας και είναι ένας θίασος που διατηρεί να μένει την παράδοση αλλά βάζει και μια σύγχρονη καινοτομία, βάζει την εισαγωγή μια σύγχρονη αισθητική της Ταϊβάν, γιατί πειραματίζεται διαρκώς συνδυάζοντας το παραδοσιακό κινέζικο θέατρο με την δυτική λογοτεχνία, δηλαδή και με το Σέξπιρ, με τη συμφωνική μουσική, με πάρα πολλά πράγματα. Και κάποια στιγμή είχε γίνει ένα εξειδικευμένο masterclass στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης πριν από 2-3 χρόνια. Επιστρέφει λοιπόν τώρα στο Οδείο Αθηνών στις 11 του μήνα, την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, με δύο παραστάσεις, μία το πρωί και μία το απόγευμα, 11.30-5.30. Και το λέμε γιατί είναι και για τα μικρά, αλλά και για τα μεγάλα παιδιά. Fly Away. Το καινούριο σίγγλ της Valerie June. Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και Valerie June στα ραδιόφωνά σας.

Αυτή λοιπόν είναι η Άννη Μπόσκο. Άννη Μπόσκο έχει καταγωγή από την Κροατία, αλλά έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει στην Καλιφόρνια με αυτό το California Soul και Nashville Gift, όπως το λένε χαρακτηριστικά, και ήταν και μία από τις τελευταίες συνεργασίες, ηχογραφήσεις που είχε κάνει ο Ραούλ Μάλο. Κάνα δύο χρόνια πριν αρρωστήσει ο Ραούλ Μάλο και φύγει από αυτό τον κόσμο, αλλά τα τραγούδια του σίγουρα μένουν στον κόσμο και στο δικό μας τον κόσμο και στις Ηνωμένες Πολιτείες και παντού. Μάλιστα η ίδια είχε γράψει εξαιρετικά λόγια όταν έφυγε από τη ζωή. Κοντεύει ένας χρόνος, έτσι. Τώρα το Δεκέμβριο κλείνει ένας χρόνος από τότε που έφυγε ο Ραούλ Μάλο, και σίγουρα θα το έχει να το λέει ότι πρόλαβε και ηχογράφησε με αυτό το legend, γιατί τελικά για legend είναι ο Ραούλ Μάλο, με όλα αυτά που έκανε και με την πάντα των Mavericks, αλλά και παλιότερα με το Super Group των Los Super 7. Πολύ καλησπέρα σας όσους μας κάνετε ακρόαση. Όσοι βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στο Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, πολλούς χαιρετισμούς και στην όμορφη Κύπρο που μας κάνετε ακρόαση, σε όποιο σημείο του κόσμου μας ακούτε, από το cosmosradio.gr, την ηλεκτρονική μας διεύθυνση, αλλά και στο διαδίκτυο. Άμα μπείτε, μας ακούτε από την τηλεόρασή σας και από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Μας ρωτάτε για το πάρτι. Φυσικά και θα έρθετε στο πάρτι. Δεν γίνεται πάρτι χωρίς κόσμο, δεν γίνεται. Και παραγωγή, εμείς να είμαστε, δεν έχει κανένα νόημα. Σκοπός είναι να έρθετε εσείς, για να περάσουμε όλοι μαζί καλά, για να γιορτάσουμε 25 χρόνια και άλλα 25 και άλλα 25, να είμαστε καλά εδώ, να είμαστε, να μας ακούτε και να κάνουμε παρέα. Γιατί ξέρετε, το ραδιόφωνο είναι ένα πράγμα αμφίδρομο. Δεν μπορείς να κάνεις ραδιόφωνο και να μην είναι ο κόσμος. Και το ραδιόφωνο είναι πάντα εξωστρέφεια και ο κόσμος το έχει αυτό. Είναι ένα ραδιόφωνο που θέλει να βγαίνει έξω, να έρχεται σε επαφή με όλους εσάς, να κάνουμε πράγματα, να ακούμε μαζί μουσικές, να συναντιόμαστε σε live. Αυτό εξάλλου είναι και το ραδιόφωνο πια, και είναι και το σύγχρονο ραδιόφωνο, έτσι. Γιατί κακά τα ψέματα, φίλες και φίλοι, αυτό είναι το ραδιόφωνο σήμερα. Και δεν είναι ούτε το ραδιόφωνο για μένα προσωπικά, σαν Πέτρο, έτσι, ούτε το AI, ούτε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είναι στημένα. Γελάει ο Κώστας Γεωργακόπουλος που είναι γι' αυτός παλιά καραβάνα και πολλά χρόνια στα ραδιόφωνα. Πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, την Σέριλ Κρόου. Πριν από καμιά 15 για χρόνια είχαν γιορτάσει τα 75th anniversary από την γέννηση του Τζον Λένον. Εκεί είχε εμφανιστεί και ο Γουίλι Νέλσον και ο Στέιπλετον και πολλοί κόσμος στο Garden, στο Madison Square Garden. Σας σήμερα γεννήθηκε ο Τζον Λένον 1940. Πάμε να ακούσουμε κάτι. Όχι αυτό, γιατί αυτό είναι ένα live mix set που θα το ακούσουμε λίγο αργότερα με την φωνή της Ιμάνη. Είδατε, αυτά γίνονται πολλές φορές όταν είναι ζωντανή η εκπομπή και παίζεις μουσικές. Πάντα μπορεί κάτι να συμβεί. Ενώ παλιά έβαζες το βινίλιο, ανέβαινε πάνω η βελόνα, και όταν ανέβαινε πάνω η βελόνα, άντε το πολύ πολύ να έκανε κανένα scratch. Άντε πάλι. Γιατί δεν θέλει να παίξει. Λοιπόν, αφού δεν θέλει να παίξει έτσι, θα παίξει λίγο διαφορετικά. Δεν πειράζει. Πάμε να ακούσουμε τον Τετέ και σε λίγο τη Σέριλ Κρόου, γιατί δεν θέλει. Άρνηση αλόγου.

Αυτός λοιπόν νεότεται από την Γαλλία. Με ρωτάει ο Κώστας Γεωργακόπουλος, τελικά θα παίξει, δεν θα παίξει. Αν δεν παίξει, να βρούμε ένα άλλο τρόπο να το βάλουμε να παίξει. Φυσικά και θα παίξει. Αυτό έλειπε να μην παίξει. Εδώ είμαστε στούντιο αξιώσεων. Έχουμε εδώ πέρα τα πάντα. Έχουμε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Έχουμε LP, έχουμε CD, έχουμε μπομπίνες, έχουμε Spotify, έχουμε DJ Mix. Έχουμε ό,τι υπάρχει. Δεν γίνεται να μην παίξει. Sheryl Crow, Don't Let Me Down.

Me Down, έτσι για να τιμήσουν τον Τζον Λένον πριν από πολλά χρόνια για τα 75 γενέθλιά του στο Garden, στο Madison Square Garden. Και αν στηριχτούμε λίγο για το φοβερό γεγονός που έγινε στις 8 Δεκεμβρίου του 80, όταν έφυγε από τη ζωή ο Λένον από τον Τσάπμαν, και το παρακολουθώ αυτό χρόνο παραχρόνο, ο Τσάπμαν έχει ζητήσει για 14η φορά, τουλάχιστον τον Αύγουστο του 25, είχε ζητήσει από το Συμβούλιο Αναστολών της Νέας Υόρκης έτοιμα για να βγει από τη φυλακή. Και κάθε χρόνο, μάλλον κάθε δύο χρόνια που έχει το δικαίωμα, ο ίδιος είχε αποκτήσει ένα δικαίωμα υποβολής αίτησης από το 2000 να βγει από τη φυλακή. Βέβαια, το σκεπτικό της απόρριψης είναι πολύ συγκεκριμένο. Από την άλλη, ο Τσάπμαν έχει κλείσει τα 70, βρίσκεται στο Green Haven σε μια φυλακή έξω στη Νέα Υόρκη και θα έχει δικαίωμα το Φεβρουάριο του 27. Από την άλλη, έχει ζητήσει δημόσια συγγνώμη στην Γιώκο Όνο. Η Γιώκο, βέβαια, από την πλευρά της έχει πει δύο πολύ σημαντικά πράγματα, τρία για την ακρίβεια. Ένα, ότι δεν θα νιώθει η ίδια ασφάλεια. Από την άλλη, υπάρχουν οι μιμητές, ότι σε περίπτωση που βγει θα μπορέσει να δώσει ένα λαθασμένο μήνυμα στην κοινωνία. Και το τρίτο και το βασικότερο είναι η ασφάλεια του ιδίου του Τσάπμαν, γιατί κανείς πραγματικά δεν ξέρει αν ο Τσάπμαν είναι ασφαλής έξω στον κόσμο, καθώς η οργή του κοινού και των εκατομμυρίων θαυμαστών των Beatles παραμένει ζωντανή, αυξάνοντας τον κίνδυνο να δεχθεί αντίπεινα. Αυτή είναι η Μάνη. Την άλλη Κυριακή θα βρίσκεται στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, μέχρι τις 9.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: 25 χρόνια ο Νέα και ο Κόσμος 93,6 τα γιορτάζει live στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ, ο ανερχόμενος Γάλλος Soulman Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, η αγαπημένη Ιμάνη σε ένα μοναδικό radio show, και στις 8 το βράδυ η Αλκιόνη με ένα special αφιέρωμα στα αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή στο more.com. Radio Sounds Festival 16, 17 και 18 Οκτωβρίου σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο, στους 93,6. 6 λεπτά μετά τις 9 με τον Παπίδο κάτω στον ήχο. Τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Gun to Nord, παρέα με τον Marvin Gaye. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Gardunor λοιπόν και Marvin Gaye στο You're My Medicine. Gardunor πια δεν υπάρχουν, έχει διαλυθεί το σχήμα από το Βέλγιο. Ωστόσο όμως έχουν βγάλει 2-3 τραγούδια και πολύ περισσότερο αυτό το You're My Medicine με τη φωνή του Marvin Gaye, που παραμένει πάντα signature song. Όπως βέβαια και αυτό. Από τους Odyssey εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70. Going back to my roots. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Λοιπόν, ωραία ιδέα. Να γίνετε και εσείς ραδιοφωνικός παραγωγός για ένα Σαββατοκύριακο. Γιατί για τα 25 χρόνια του κόσμος, αν έχετε να μας πείτε μια ιστορία για τη μουσική, ο κόσμος προσκαλεί τους ακροατές να φτιάξουν τη δικιά τους ραδιοφωνική εκπομπή. Το θέμα, 5 τραγούδια για μια κατάσταση, ένα γεγονός, ένα πρόσωπο, ένα όνειρο, μια εμπειρία. Διάλεξε λοιπόν τη δικιά σου κατάσταση και χτίσε γύρω από την ιστορία σου 5 τραγούδια σε μια ημίωρη εκπομπή. Στέλνετε τις προτάσεις σας μέχρι Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στη Μία. Στο cosmos@r.gr. Με μια σύντομη περιγραφή της πρότασής σου. Έως 150 λέξεις με τα στοιχεία επικοινωνίας. Και ετοίμασε και 5 τραγούδια σε αρχεία MP3. Και έτσι λοιπόν μπορείτε να ζητήσετε και εσείς την εμπειρία του ζωντανού ραδιοφώνου από την άλλη πλευρά του ραδιοφώνου. Όποιοι κερδίσετε θα βρεθείτε στην Εθνική Βιβλιοθήκη στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με την υποστήριξη των παραγωγών και των τεχνικών του σταθμού, και κάθε εκπομπή θα διαρκέσει 30 λεπτά. Θα ανέβει στο Ερτέκο και την ακούτε όλοι σας.

Την άλλη εβδομάδα λοιπόν, την άλλη Παρασκευή έχουμε πάρτι. Την άλλη Παρασκευή, το άλλο Σάββατο και την άλλη Κυριακή. Έχουμε ελεύθερη είσοδο. Αυτό πρέπει να το λέμε και να το ξέρετε όλοι σας, ότι έχουμε ελεύθερη είσοδο και αυτός είναι και ο λόγος που πρέπει να έρθετε όλοι. Και το τριήμερο με πάρτι, με DJ set, με τα live, με τις συναυλίες, με μια μεγάλη γιορτή που γίνεται για 25 χρόνια στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Άντε και την επόμενη φορά θα προσπαθήσουμε να φέρουμε το Teddy Swims. Αν δεν έχει περιοδία και μπορεί, θα έρθει.

Emma Σαν Θάκρη. Ωραίος ήχος από τη Μεγάλη Βρετανία. Φάζοντας και την punk και τη rock και την jazz. The countdown begins in Tokyo. Και αυτή η κοπέλα που έχει πάρει γράμμη και μας έρχεται από την Ισλανδία.

Αυτή λοιπόν είναι η Λόφη από την Ισλανδία, με πολύ jazz, με πολύ groove, με πολλούς ωραίους ήχους που έχει βάλει μέσα στα τραγούδια της. Η ίδια ήταν και από τις μικρότερες σε ηλικίες όταν είχε μπει στη Συμφωνική της Ισλανδίας. Ήταν ή 15-16 ετών όταν έπαιζε κοντραμπάσο και αυτή ήταν, αν θέλετε, ήταν πολύ μεγάλη της επιτυχία. Ήταν ταλέντο από πολύ μικρή και όσο περνούν τα χρόνια γίνεται ακόμα καλύτερη. Μέχρι τις 9.30 Leonin and Friends διασκευάζουν τι άλλο, A Say a Little Prayer.

0: Κόσμος 93,6.
1: James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου στο Gazzarte Main Stage. 100 χρόνια John Coltrane, το πνεύμα του, ο ήχος του. Μια βραδιά αφιερωμένη στον θρύλο της jazz.

0: εισιτηρίων mor.com, gazarte.gr.
1: 25 κεράκια. Ο κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβυλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο Τίβυλα. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. Τίβυλα, πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ, στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
3: Cosmos Radio.gr.

Μπί κορασόν, αυτό είναι το LP, όχι πια η LP, γιατί θέλει να αυτό προσδιορίζεται ως ουδέτερο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το LP λοιπόν, Μπί κορασόν και καινούριο τραγούδι, εδώ είμαστε κι εμείς. Κάπως έτσι επιστρέψαμε στον κόσμο σε 93,6, 36 λεπτά μετά τις 9, είναι Παρασκευή βράδυ, 9 Οκτωβρίου. Ο Πέτρος Αδάμης στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής, Μπάμπης Δούκαρος πάντα στην κονσόλα του ήχου. Σουάνε Σκοφερή. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε.

Greg Staplank, παρέα με τη Λέρα Λάγκλη. Λάμο Μάλι.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο, στους 93,6 για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Ο Μπάμπης Δούκαρος ήταν στον ήχο. Εύχομαι να περάσετε πολύ πολύ πολύ όμορφα το Σαββατοκύριακό σας. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη με τις δικές της μουσικές επιλογές. Την μουσική επιλέγει πάντα η Ρουμπίνη. Ο Δήμητρα Κακαουνάκη 12 με 2. Ο κόσμος είναι ζωντανό Σαββατοκύριακο. Για τη Δευτέρα μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την μεγάλη γιορτή του κόσμου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταυρός Νιάρχος. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Πολλά, πολλά, πολλά, πολλά, πολλά φιλιά. Bye bye. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει την έκθεση «Μία άλλη Ευρώπη» του κορυφαίου Θεσσαλού φωτογράφου Τάκη Τλούπα. Ένα συναρπαστικό οδηπορικό με εικόνες ανθρώπων, τόπων και πολιτισμών μιας Ευρώπης που αλλάζει. Με ελεύθερη είσοδο από 2 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασαλίας 22, Κολονάκι. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
6: This is a skeleton from outer space having a party.
7: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες, η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
7: Σάββατο βράδυ, 12 με 2, το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
6: Have a good time.
7: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Ιωσήφ Βάγκερ.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

0: Κόσμος 93,6. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ James G από τη Βρετανία.

Κόσμος 93,6. Κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Imani. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

ταξίδια μας περιμένουν, δεν τα έχουμε κάνει ακόμα. Τα μεγάλα ταξίδια είναι εδώ, στον κόσμο μας, στον οίκο μας, στις αντοχές μας. Αυτό το ταξίδι εδώ είναι διαχρονικό. Ο Bob Marley πίσω στο χρόνο έγραψε το I didn't shot no deputy, I shot the sheriff. Και εδώ έχουμε βρεθεί κιόλας στην Καραϊβική, σε αυτούς τους τύπους, τους αντιγιάννο προγκρεσίβο, οι οποίοι φτιάχνουν το δικό τους πείραμα πάνω στο άσμα του Bob Marley. Πίσω στο 1968 και ως το 1986 μαζεύει τις κασέτες η Soundway Records με έδρα την Αγγλία για να μας μεταφέρει στις ιδέες της εποχής, στα τραγούδια που έμειναν, στα τραγούδια που

καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε, Ρούμι και Coca-Cola, διαχειρός Professor Longhair. Το καλύτερο. Εδώ είμαστε, στον οίκο που αντέχει. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου, Δήμητρα Καγκαουνάκη διαλέγει μουσικές και φύγαμε.

Αθήνα. Το είχαμε μάθει από την Calypso Rose. Εδώ το παίρνουν οι Combo Town που έρχονται από την Ιταλία και αγάπησαν πολύ την Calypso μουσική και όχι μονάχα αυτή και φτιάχνουν τη δική τους εκδοχή.

Νίκο Φενσιόν ήρθαν εξομολογητικοί ανοιχτοί να καταθέσουν την ψυχή του στην Gotan Project και γι' αυτό και μας βοήθησαν τόσα χρόνια. Εδώ είμαστε.

escuchan muy bien. No es chamucho.

0: así.
1: Todos tropezamos con la misma piedra.
0: No es chamuyo,
1: es amor.
2: Η αταλάγια έρχονται από τα βουνά να καταπλήξουν τα πλήθη με αυτό το λασίντ και το τόδο κάε μας πάει ακριβώς εκεί.

το Τέξας έρχεται. Κολόμπο ονειρεύεται. Τα κατάφερε με έναν τρόπο, γιατί βρέθηκε στο Brooklyn να ηχογραφήσει το άλμπουμ του με τίτλο Sandy Legs. Τροπικάνα είναι και το κομμάτι που έρχεται και το οποίο ηχογραφείται σε αυτό το άλμπουμ πίσω στο 2024.

Angla Fair, φτιαγμένο πάνω στους Smoke City, στο περίφημο δικό τους Underwater Love. Και εδώ το συγκεκριμένο έρχεται με τίτλο Jungle Affair.

Ο Ντιού, το Πάλο δηλαδή, έρχεται με μιξαρισμένα κομμάτια να φτιάξει κάτι δικό του. Το αποκάλεσε The Dude και εδώ ακούγονται και οι Sun Fox.

Lexter Ensemble με το κολλάζ πορεύτηκε και ο Γερμανός αυτός παραγωγός. Εδώ φτιάχνει το χορό με τη Σέλια Κρούζ.

0: Del desierto de Sonora, Tucson, Arizona, Avenida Feliz para el mundo.
1: Orquestra Mendoza, o Sergio Mendoza y αλλιώς ο Mexican Institute of Sound. Κυκλοφορεί πίσω στο 2016 αυτή την κούμπια, η οποία κρύβεται σε αυτό το υπέροχο άλμπουμ με τίτλο Vamos a Guarajar.

κούμπια και το επόμενο, μόνο που κατάγεται από την Ιγυρία. Συμβαίνουν αυτά τα ωραία στο ραδιόφωνο του κόσμου. Εδώ ο Μίτσαμ Γιουκούμπ έρχεται να εντρυφήσει στο Φέλλα και φτιάχνει μια κούμπια πάνω στο Water Nugget Enemy. Εντός του 2026, αυτά τα μεγαλεπίβολα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Radio.gr.
2: Ωρίτσα, καλώς ήρθατε στον Νίκο μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο μας, στις αντοχές μας, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τον Νίκο και Δήμητρα Κακαρονάκη να διαλέγει μουσικές. Φύγαμε για ένα Harlem Pop Trotters.

0: Andre Williams, πιο εξομολογητικός, λέει τη δική του ιστορία. I got get shorty out of jail.
1: I gotta get shorty out of jail.

την πιτσιόλη αρκεί. I drink my rum right after.

Οι sidestepper πάλι μας μετακινούν και μας κάνουν να χορεύουμε. Αγαπάμε το κομμάτι, αγαπάμε το ότι θα βρεθούμε 16, 17, 18 Οκτωβρίου στο Γιάρχο, στο Φάρο, να συναντηθούμε, να ακούσουμε ωραίες μουσικές, να συζητήσουμε με DJ set, με προβολές, με όλα τα καλούδια. Θα συναντηθούμε εκεί στα σίγουρα.

0: εδώ έχουμε να κάνουμε με τους Merlins, οι οποίοι έρχονται ως Merlins Nose Label. Υπογράφουν αυτό το On The Spot και έτσι φεύγουμε και διαφεύγουμε για Ezra Collective, για Streets Is Calling. Νότιο Λονδίνο, εδώ.
1: Everything be cool, quiet, and funny for. The body's all day. Okay.

Damian Marley συνεχίζει την παρακαταθήκη του πατέρα του. Συναντιέται εδώ με την Billie Eilish και τον Snoop Dogg. Chasing in the Sunrise.

Η ρέγγε μουσική όμως φεύγει και πάει στη Βαρκελόνη. Εκεί οι Soul Adventures συναντάνε την Panchita Records και φτιάχνεται αυτό το Cummings.

0: 2, 3.
1: Να σας ευχαριστήσω για την παρέα, για την ακρόαση, για τις μουσικές, για τη διαδρομή. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα τα μεσάνυχτα. Ο Θανάσης Κώστας έρχεται με τις μουσικές του.

0: Alla vidare inte. Så se detta meddelandet. Kolla in Olof Palme konspiration.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι δύο.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
1: 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Radio.gr.